0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκια άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
9: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
9: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
10: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
2: TRT 95,1 Νέα Μοντενέ. TRT 95,1 FM Στέ.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Έτσι, βετούζα, βετούζα!
2: Κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας τάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα!
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα!
2: Και τρία,
1: βετούζα, βετούζα!
2: Είμαι.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, και έτσι λάμπη τη σημεία οι Κολοκοτρονέοι που έχουν δώσει μια ταφρά σε σημαίνες πάλες όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προς την Άνη, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή. Τα δούμε τα αεροπλάνα στο σπίτι σου απάνω, δεν και να σε κάνω μια απαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Άσα, τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Τέλειο.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
7: Θέλουμε κι αν μας αγαπάτε να μας ξαναπάτε.
8: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, σωματική εκτόνωση,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα,
0: Βεντούζα.
8: Βετούζα,
0: Βετούζα! Έτσι!
8: Βετούζα,
0: Βετούζα! Έτσι! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα! Βετούζα, Βετούζα!
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο. Εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
10: Για πες μου.
11: Ναι! Μία λέξη. Καλημερούδια.
10: Ναι.
11: Κύρι. Μία λέξη.
10: Στελίτσα.
11: Πάρω και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην
10: πάρο
11: και στην άξο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρο και στην άξο.
11: Κι εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
9: Να που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
9: Να που σε ξέρω.
12: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
13: Και άλλα λάχανα, Δημητράκη.
4: Κουρκίδια.
13: Ρεπάνι.
4: Καρέκλες.
13: Κρεμμύδια, ρεπάνι. Αρβανιτάκο.
12: Καρέκλες, πατάτες. Λάχανα.
13: Καρότα, αρβανιτάκο, καρότα.
4: Ναι.
11: Τύρι.
13: Καρότα.
11: Μία λέξη.
13: Και μαρούλια έχω, σώτο.
10: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
11: Και εγώ θα τον αρπάξω.
9: Και εσείς μαζί.
10: Ναι, ναι, εσένα.
9: Θα
14: σε πάρω να φύγουμε. Ως του κου.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
12: Πρώτα. Ακόμα και 30 πόντους πλάς. Λάχανα.
13: Πολύ λάχανο, Μιχάλη. Πολύ λάχανο.
12: Ακόμα και 30 πόντους πλάς. Για όλους τους αρχιάλων και ροχάνα.
4: Κύριε Γιώργο μου.
9: Έλα.
4: Του κάνει.

0: Καλά να σου παραφύρει, ρε Πάνι.
1: Μαύρα μακαλιά.
0: Καγκελάρε, πάρτον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Πάρτον, καγκελάρε, πάρτον. Όχι, θα τον πάρει. Πάρτον.
3: Όχι, άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα. Πρέπει να τον πάρετε, είναι υποχρεωτικό.
0: Πάρτον, πάρτον, καγκελάρε, πάρτον.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Όχι, να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτον. Αρβανιτάκου, να τον πάρει. Να τον πάρει. Να τον πάρει.
3: Πρέπει να τον πάρει, είναι υποχρεωτικό.
0: Πράπα να τον πάρει. Να τον πάρει. Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Να καταλάβει τώρα.
3: Φυσικά.
0: Ναι, αντιβράβο.
2: Φυσικά.
3: Βέβαια.
2: Άμα θέλω τον παίρνω.
0: Πάρτον, πάρτον, πάρτον. Να τον πάρει η Δημητράκη Τσίμνιος. Να τον πάρει, να τον πάρει. Πάρτον, Τσίμνιο, πάρτον. Τον πήρε, τον πήρε.
2: Δεν καταλαβαίνω.
0: Να καταλάβεις
3: τώρα.
0: Είναι
3: υποχρεωτικό.
0: Μαλαμά να τον πάρει.
2: Άμα θέλω θα τον πάρω.
0: Να τον πάρει, να τον πάρει, Μπάμπη. Να πάρει, να τον πάρει.
3: Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Αλλού ρε.
3: Θα έρθουμε σε επαφή.
2: Εμείς οι δυο.
3: Ε, βέβαια.
2: Δεν μου το έκανε αυτό όταν με τηλεφωνήσε.
0: Τι έκανε. Πάρ' τον, καγκελάρε, πάρ' τον.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Πάρ' τον.
2: Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Τον πήρε, τον πήρε.
3: Τώρα.
0: Τώρα.
2: Πού.
0: Του.
2: Εδώ.
0: Γεια σου, Παυλάρα.
2: Εδώ. Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Βασιλάκη τον πήρε.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτό το λόγο έχουν έρθει.
0: Αμπράβο. Δημητράκη Βασιλείου για αυτό το λόγο ήρθαν. Τι κάνει σωτηρία. Αμπράβο.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Μπράβο, Δημητράκη. Τα κούτσικα καλά, ρε.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάει συνέχεια.
3: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά.
3: Άστε να γελάει, Μπάμπη.
0: Κρίτσα, σπάρτον.
2: Για να βλέπει καλά. Ρε πουτανιέρα.
0: Φάνη, τον πήρε. Φάνη, τον πήρε.
2: Αυτό κατάλαβα που την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο!
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σα παρακαλώ, επιτέλου, προσέξτε πώ μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου!
2: Μπορεί να τη δουλειά μου, κάνε τη δουλειά μου!
3: Σκάβζ! Σκάβζ συνέχεια! Αυτό το σκάβζ με τα γερμανικά σα!
0: Ραφαήλ, μου το πέτυχε σε
3: αυτό το σκάβζ! Εσεί πάρτε τον!
0: Ωπα, αμάν, πάρτε τον! Πάρτε τον, πάρτε τον!
2: Δεν μιλάω, ρε παλικάρα, για να έχω
0: να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Πάρτον! Να τον πάρει, να τον πάρει, να τον πάρει, ναι, ναι, ναι!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσεί πάρτε τον!
0: Να τον πάρει! Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Τώρα. Δεν μιλάω παλικάρι για να έχουν και το καλό ρόλο. Να σε ρωτήσω κάτι.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
0: Μπάμπη τον παίρνει. Ναι, ναι, ναι.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέ έτσι φεύγει.
0: Τον παίρνει, τον δώσει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μα γίνεται δηλαδή.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέ έτσι
0: φεύγει. Αφού φαίνεται.
3: Εγώ συνήθω τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Bridge.
2: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Έχει μια διαφορά.
0: Μωράρο τον παίρνει.
2: 25 πόντου εκεί πέρα.
0: Καραπιά να τον πήρε.
3: Κύριε Τραμπάκουλα. Και εμένα όμω.
2: Και εσένα όμω.
3: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
2: Ναι.
3: Και εγώ τον παίρνω.
0: Πάρ' τον, πάρ' τον. Πάρ' τον. Σπαρταράει.
2: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Το δωρή τον πήρε.
2: Τα με στρελάνει τούτο. Ωραία και τι, τον παίρνεις και τον.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις, πάρτο.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση τον παίρνετος.
0: Φαίνεται ότι είναι άνετος.
2: Είναι εμείς ναι. Εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Βουγκάν.
2: Βουγκάμε.
0: Εσύ καγκυλάρι βουγκάς.
2: Λιμού, Παναγία, το κακό μου βρήκε.
0: Λάμπρο βουγκάει, βουγκάει. Λάμπρο βουγκάει.
2: Εσύ τον παίρνεις το.
0: Τι γίνεσαι, Λάμπρο.
2: Μιας
0: καλά.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνω εσένα.
0: Στο Γιάννη πάρτο.
3: Το ομολόγω.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
3: Στην αρχή όσο να είναι είχα λιγάκι.
2: Ναι, κάποιο μισό λίγο λιγάκι σφιχτός πλέον.
0: Τώρα κρίτσας.
3: Τρακ.
2: Τρακ.
0: Τώρα γίνεται τρακ.
2: Τώρα τρούκα.
0: Τρούκα, τρούκα. Στρακά τρούκα.
2: Τρούκα στη μάνα και κατάλαβε.
3: Πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς!
3: Συνέχεια.
0: Μπράβο, Βασιλάκη.
3: Τι
2: κάνεις την παραμογρά με ξύφτελείς μέσα από χορτήρια.
3: Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκου.
2: Τι είδε, ρε. Ήδη, ήδη. Έλα, πιάσε μας.
0: Την κλίτσα του Δουράκου.
3: Σας παρακαλώ, με
0: το Δουράκου, την κλίτσα.
3: Με το ήδη.
2: Θα σηκωθώ να μην πείσετε εμένα άλλο
3: γράμμα. Αυτό σας είπα ήδη, κύριε Τραμπάκου.
2: Είπες ήδη, τα άκουσαν όλοι εδώ
0: προς τα πάντα. Ασφαλιά, τα ακούσες.
3: Σας παρακαλώ, με
2: αυτό που σου λέω.
3: Με δυνατόν, κύριε Τραμπάκου.
2: Ήδη, ήδη, θα σου πω.
3: Και χάστε το ήδη, κύριε Τραμπάκου. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
3: Ανίκουστα, είπα, κύριε Τραμπάκου. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα εσείς η κυβέρνηση.
0: Άντε, μπράβο.
3: Αυτά είπα, κύριε Τραμπάκου. Σας παρακαλώ, μ' αφήστε χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις.
0: Άρε, βάλε, φάτονε, δώσονε.
2: Σκάβ.
0: Άντε, μπράβο, δώσονε.
2: Τι είναι τούτο, ρε!
3: Κύριε Τραμπά,
2: να σηκωθώ να φύγω,
3: σας παρακαλώ, μας
0: αφήνει.
2: Ας σηκωθεί. Σας παρακαλώ.
0: Πάκμαν, σηκωθεί και πέρα.
3: Εσείς χειρονομείτε.
2: Ποιος κάνας είναι για τέτοια που κάνω.
3: Σας παρακαλώ.
0: Ποιος χειρονομείτε, ρε. Αυτός χειρονομείτε.
2: Στο Θεό που πιστεύεις. Να, μπράβο. Ολόρθες. Τουρλώσαν τα κουλαράκια. Έτσι.
0: Και περιμέναν του μουράρου.
2: Και κάναν νοήματα από πίσω. Έτσι.
0: Μη φας τα φάμε γλάρο.
2: Κάναν έτσι.
3: Τι κάνανε, κύριε Τραμπακουλάκη.
2: Και περιμένανε.
3: Τι περιμένανε.
0: Του μουράρου.
3: Τι επαφή, κύριε Τραμπακουλάκη, στον κόσμο.
2: Να και αυτοί εδώ που βγήκαμε εκεί.
3: Μα είναι δυνατόν.
0: Του μπράβο.
2: Την ώρα που βγήκαμε
0: κάνουν όλα του Χατζηρεμπάνη.
2: Έρθω μπλά
0: του Χατζηρούφα.
3: Να τι κάνει.
2: Του κάνει έτσι.
3: Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
2: Δύο φοράτε χειροκροτήματα έτσι και μετά με κάνει έτσι. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα. Αυτό όπως λέω.
3: Δυνατόν με εσάς.
2: Σε βάλω κάτω με εσένα θα πεις το πιτς βόλι μπάτμιντον.
0: Όρμα μπούρα, όρμα.
2: Και χόκι επί χόρτου.
0: Όρμα.
2: Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Αγριοτσουκλίδες.
2: Μιτζίθρις.
0: Α, μπράβο.
3: Μες στον κόσμο.
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό που σου λέω.
3: Που θα πει
0: ένα
3: κύριε
0: Νεπαγιακή.
3: Ναι. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
2: Να
3: ρίξει διαφημίσεις.
2: Να ρίξει. Ναι. Να σου ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Δώσ' τον.
2: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
3: Όπως το τάκι βογκό. Σας παρακαλώ, κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό ψήφισε εγώ.
3: Μα μου χαλάτε το σο.
0: Μα μου χαλάτε το κυβέρνηση. Λάχαμε.
3: Μα μου χαλάτε το σο.
2: Σιγαμό το σο και το σο είμαι.
3: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν με εσάς. Καλά δεν ακούτε το κοντρόλ.
2: Ναι, πάρτε τα παπάρια με να κάνεις ένα τόπι κοντρόλ.
3: Είναι δυνατόν να το βρείτε.
0: Παπαπαπαπα.

0: Παπαριά Παπαρίζω. Παπαριά Παπαρίζω.
1: Παπαριά.
0: Παπαριά.
1: Μπαταριά.
0: Μπαταριά Παπαρίζω.
1: Πιπεριά.
0: Λέλο. Ακούς.
2: Αχ, τι ωραίος άντρας. Πολύ σεξουαλικός.
0: Παπαρίζος.
3: Έχει κάτι επάνω του που με μυθίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνει.
0: Φούντους, φούντους.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα,
0: την παλαντέζα. Την παλαντέζα,
4: Παπαρίζω, την παλαντέζα. Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Παντρεύω το Δημητρούλη.
3: Την παλαντέζα, την παλαντέζα.
4: Φύγετε, ευλογημένε, να κάνω τη δουλειά μου.
0: Την παλαντέζα, Παύλο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα.
0: Μπράβο.
4: Κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα,
0: την παλαντέζα. Δώστε
4: κορίτσια, κομπανάτε τη, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
3: Την παλαντέζα, την
4: παλαντέζα. Να κάνω τη δουλειά μου.
3: Την
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίτα σε επιθέρια. Έχω δουλειά στην καρδούλα μου.
5: Τα ίζω περιθέρια.
0: Μπράβο Σάκη. Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μην σου γυθούν τα γάλατα. Βούρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν τα καλύτα όλοι οι γαργαλιάνοι. Μπράβο μου ράβο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσα ολούθε. Καλημέρα, λεπέντε, καραμπουζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα, του ρουτούρου, FM, baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του Νανίφρου, τραβάει, φτσόλο, την πιλίνγκ, λίνγκ, λίνγκ, κόρη, κόρη και τσιχνιά. Σήμερα, Τρίτη, 26 Ιουνίου, Μαΐου. Άμα, πάμε να πάρουμε το καλοκαίρι μας. Επαναλαμβάνω Λίτσα, σήμερα 3η 26 Μαΐου 2026 Βασίλη. Γίγαντα! Καλημερούδια, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες, καλημέρα, περήφανε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, έθεσα, λομάχη, μακεδονομάχη, γεωμάχη, ονομάχη, 2-4-10-66-15-1, 2-4-10-66-15-2 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Μπουμ, μπαμ, παρακαλώ!
6: Good morning!
0: Α, πού είσαι αδερφέ!
6: Πού είμαι, καθοδόν, Νίκο.
0: Αδερφέ, καλημέρα!
6: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
6: Τι λέει?
0: Τι? Δεν λέει.
6: Πώς είμαστε?
0: Είμαστε καλά, πολύ καλά αδερφέ. Εσύ πώς είσαι?
6: Μια χαρά, καλύτερα σήμερα.
0: Καλύτερα?
6: Ναι.
0: Κάθε μέρα έχει καλύτερα αδερφέ.
6: Κάθε μέρα έχει καλύτερα.
0: Τι κάνεις αδερφέ Ρότσα, πώς είσαι λεβέντη μου, πολεμιστή μου, ήρωά μου.
6: Ξεμαυρίζουμε.
0: Μαύρισες?
6: Λίγο.
0: Από τον ήλιο?
6: Όχι, από το πέσιμο.
0: Από το... Έπεσες με τον κόλο?
6: Ναι.
0: Πότε έπεσες με τον κόλο αδερφέ?
6: Παρασκευή.
0: Στούψεις τον κόλο ρε.
6: Ένα τι.
0: Τον στούψεις τον κόλο αδερφέ Ρότσα?
6: Ένα, σαν Αντρέα Πασφαλιάρη.
0: Σαν Αντρέα Πασφαλιάρη. Πώς έπεσες με τον κόλο, ποια σημάτιασαι?
6: Ποιος θα με ματιάσει εκεί πέρα, μόνος μη μάνα.
0: Μα μήπως είχε δει καμία νωρίτερα αδερφέ και έπεσες με τον κόλο?
6: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Ναι.
6: Το μεταξύ Νίκο χθες.
0: Ναι.
6: Βρέθηκα με Αντρέα Πασφαλιάρη το μεσημέρι.
0: Ναι.
6: Για να μην παραδώσει τη σακούλα.
0: Στην παρέδωση τη σακούλα!
6: Και όλη η σακούλα ήταν μακρινάρια τα τύρουπι του ειδή.
0: Όλα σε μακρύ ήταν, πώς είναι η λουκανικόπιτα δηλαδή?
6: Ναι, είχε κάποιο συμβολικό χαρακτηρισμό η κίνηση αυτή, δεν ξέρω.
0: Ήταν δηλαδή όλα σε μακρινάρια, δεν ήταν ούτε ένα σε κυκλικό αυτό ή τετράγωνο?
6: Τη στυλ κλαρίνου δηλαδή.
0: Ούτε ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, τίποτα, τίποτα deep.
6: Τίποτα, τίποτα.
0: Όλα ήταν σε κλαρινέισον.
6: Ναι, ναι.
0: Αμάν, αυτό σε έβαλε, να ξέρεις.
6: Και έχει μια σακούλα με τα κούρια.
0: Τι λες ο αδερφέ Ρότσα?
6: Ναι.
0: Αμάν. Και μετά από πόση ώρα στούμψες τον κόλο?
6: Όχι, αυτό έγινε μετά, χθες σου λέω.
0: Α, τον έχεις στουμπεί στον κόλο, τον έχεις στουμπισμένο δηλαδή.
6: Ναι.
0: Μάλιστα.
6: Καλημέρα και από Νονό Θανάση έχουμε.
0: Τι κάνει ο Νονό Θανάση, πώς είναι?
6: Οδεύουμε με τα μουσκητής.
0: Είσαι τώρα μέσα στην αμαξάρα του Νονού Θανάση?
6: Κανονικά.
0: Τι αμάξια έχει ο Νονός Θανάσης?
6: Δεν αποκαλύπτουμε τα μυστικά.
0: Όχι, μην τα πω. Είναι μεγάλο, είναι μικρό.
6: Μεγάλο.
0: Πάντα μεγάλα έχει ο Θανάσης, φίλε μου. Πάντα μεγάλα έχει αδερφέ Ρότσα ο Θανάσης. Τι κάνει το φιλαράκι μας, το Καναρίνο και το Καναρίνο?
6: Είναι καλά, ο Παπαφλέσσας είναι σε αρίστη κατάσταση, πάει εκδρομή σήμερα.
0: Πάει εκδρομή ο Παπαφλέσσας?
6: Ναι.
0: Ο Παπαδημήτρης, ο Λεβέντης?
6: Όλοι μαζί,
0: βασικά. Α, αδερφέ! Καλά, για πες μου, ένα γάμο που είχε προχθές που ήταν εκεί πέρα ο Κίμωνας με τον Λάζο, τον ξεπέταξε στα 10 λεπτά το γάμο.
6: Στο τέταρτο, τι.
0: Στο τέταρτο, όπου Παπαφλέσσα σου φάντρεψε.
6: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Ε.
6: Ο γάμος ήταν στις 6 και η νύφη ήρθε στις 6.30.
0: Τι πράγμα?
6: Ο γάμος ήταν στις 6.
0: Ναι.
6: Και η νύφη ήρθε στις 6.30.
0: Α, κάτσε, ο γάμος δηλαδή ήταν προορισμένο, ήταν καθορισμένο να γίνει 6 ώρα και η νύφη έκανε γυρουλιές και ήρθε στις 6.30 ώρα.
6: Ναι.
0: Καλά έκανε, τότε
6: επίσης
0: και πέντε.
6: Επίσης 7 η ώρα πρέπει να φύγουμε.
0: 7 η ώρα πρέπει να φύγουμε, έτσι μπράβο. Είχαμε και αγώνα.
6: Α,
0: μπράβο. Α, μπράβο. Και δηλαδή, μπάμπα μπούμπα αμέσως τα πήρε στα γρήγορα ο παπάς, έτσι.
6: Άρη κατευθείαν.
0: Μάμε, άλλη μου ρε φίλε, ας ερχόταν η νύφη 6 ώρα να τον κάνουμε μια ώρα να τα ευχαριστηθεί, να τα διαβάζει με το καλό. Α, μπράβο, να τα πούμε, να τα πούμε η ώρα. Τώρα είπαμε τα ψάρια. Λέω, λέω, λέω. Α, μπράβο.
6: Εν τω μεταξύ ο Λάζος δεν ξεχωρίζει το δέρμα, το όλο τατουάζει και γυμάζει.
0: Ο Λάζος?
6: Ναι.
0: Είναι τατουάζος. Ο Λάζος είναι τατουάζος, ε.
6: Είναι λίγο.
0: Σοβαρά μιλά, ε.
6: Είναι λίγο,
0: Δεν το Λάζο. Πού έχει, στα χέρια και στα από αυτά έχει.
6: Εν τω μεταξύ καμιά σχέση με αυτή τη φωτογραφία που έχει στο φουφού, ε.
0: Δίπια, δίπρε.
6: Στο φουφού έχει φωτογραφία από τότε που ήταν στο Λύκειο.
0: Από τότε, α, που ήταν λυκειώπες.
6: Ναι, ναι.
0: Λυκειώπεδο, δηλαδή λυκειώπες στην καθαρέμουσα, αγαπητέ μου Τάκη. Λυκειώπες. Λυκειώπες.
6: Κώστη κάνει, ο Φάρμα Καραμίκας τι κάνει.
0: Α, είναι σε πολύ καλή κατάσταση ο πρωταθλητής. Για δούμε και εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα, αδερφέ μου. Περαστικά.
6: Καλημέρα.
0: Ε, κυλοτάρχη
1: μου.
0: Στούψει τον κόλο ο αδερφός. Αδερφέ. Αδερφέ Ρότσα.
6: Έλα.
0: Την ευλογία σου θέλει ο Χριστάκος ο Αρβανιτάκος.
6: Ευλογία.
0: Καλημέρα από το Λομπάρντο. Χαιρετίσματα πολλά. Όπω Ραφαήλ, Κώστα. Γεια σου Γιώργο Λιάρο. Γεια σου Αποστόλη. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Δωρή Βυσαρίτη. Εκεί την κατά.
6: Αρβανιτάκου, του πιάσαμε το υπονοούμενο, ε.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο.
6: Ναι.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο, αδερφέ Ρότσα.
6: Το πιάσαμε,
0: φίλε μου. Θωμά τον Γιάννη, έφερε τίποτα ή είπα.
6: Ξαφανισμένος,
0: δεν
6: πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
6: Έχει ο καιρός κυρίες μετά.
0: Έχει, άμπραβο. Πίσω έχει η αχλάδα την ώρα, αδερφέ.
6: Άμπραβο.
0: Πίσω την έχει η αχλάδα την ώρα, αδερφέ Ρότσα. Άμπραβο.
6: Μόνο πίσω την έχει.
0: Και πολύ πίσω. Ο Βασίλης Μαλαμάς και Μαλαμάκια και δυο πέρα τσαραπανάκια χειριτάει.
6: Τώρα μόλις μπήκα και η Μαρίνα, όλο μουρουμάντιλο είναι γεμάτο.
0: Μουρουμάντιλα. Κανόνισε μαλαμά, θα συμμαλαμίσουμε για το καλό και σένα. Άμπραβο. Αδερφέ!
6: Να ακούσουμε λίγο ερωτικό θέλω.
0: Ερωτικέ, καλημέρα κιλοτάρχη μου.
1: Καλημέρα.
0: Τεράστια. Γίγαντα. Άνθρωπε των έργων.
1: Τι κάνετε.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα, γιατί ακούω εκεί πέρα σαν κάτι κανάτης να βαράς, κιλοτάρχη.
1: Ναι, κάνω κάτι δουλειές.
0: Τι δουλειές κάνεις τώρα, στο σπίτι δουλειές κουέ, κιλοτάρχη μου.
1: Ποιος δεν τις κάνει, βραδάκι.
0: Μα, είσαι τώρα στην Βίλα Κουτσομέρκος.
1: Διεύρω,
0: στη Βίλα Κουτσομέρκος είναι αγαπητέ μου Αποστόλη, αγαπητέ μου Λομπάρντο, το έρωτα κομμάτι και αγαπητέ μου Λελό. Δηλαδή τώρα τι κάνεις, πλένεις κανένα πιάτο και κανένα ποτήρι πρωί Κουτσομέρκο.
1: Πλένουν κάτι πάπερ, κάτι κατσαρόλες.
0: Μεγάλες κατσαρόλες. Βάζεις και... τι φάει θα κάνεις, Στέφανε.
1: Δεν ξέρω, σήμερα μπριζόλες.
0: Α, μπριζόλες.
1: Μπριζόλες.
0: Τις έχεις αλατίσει, έβαλες ριγανούλα από πάνω, τις έχεις έτοιμες.
1: Όχι.
0: Ε?
1: Όχι ακόμα, πριν δουλείς.
0: Τι ώρα θα, στο φούρνο θα τσέξει ή έχεις καμιά ψησταριά χεριό εκεί πέρα και τα λοιπά.
1: Μάλλον στο τηγάνι.
0: Όχι στο τηγάνι ρε Στέφανε. Πες το κι εσύ αδερφέ Ρότσα.
6: Ορίστε.
0: Να, λέει θέλει να τις κάνεις στο τηγάνι τις μπριζόλες, όχι στο τηγάνι. Βάλτε στο φούρνο καλύτερα.
6: Μα,
0: βάλτε στο φούρνο, ας αφιερώσω και το τραγούδι εδώ πέρα. Περίμενε. Α, μπράβο. Εδώ, αφιερωμένο.
7: Αφήστε με να φάω μπριτζόλες κυρινές. Ψήτω και παϊδάκια και δυο τιμιστή.
0: Έπαινε Κουτσομέρκο, έπαινε.
1: Τι κάνουμε άλλο, καλημέρα που είμαι στην Παυλάρα. Καλημέρα στον Πατριάρχη.
0: Καλημέρα, χαιρετήματα, ευλογία Κώστα Πατριάρχη.
1: Καλημέρα στο Γιώργο Κοσμίδη και...
0: Γιώργος Λιάρος! Αποστόλης, καλημέρα! Αρβανιτάκο!
8: Το πιάσαμε,
0: Αρβανιτάκο, το πιάσες!
8: Το πιάσαμε.
0: Το πιάσε ο Αρβανιτάκος το υπονοούμενο, αδερφέ Ρότσα.
6: Εγώ το πιάσω, αφού τα ξέρει.
0: Τώρα, εισήλθες μέσα στην Αγία Μαρίνα, αδερφέ!
9: μέσα, ναι, εντός του ιερού παρεκκλησίου.
0: Την ευλογία του Παπαδημήτρη να έχουμε, αδερφέ.
9: Δεν είναι αυτός, είναι του Αγίου 40.
0: Ε!
9: Αυτός είναι του Αγίου 40, λέω, θα φύγει.
0: Α, είναι για εκδρομή.
9: Ναι.
0: Και πού θα πάει η εκδρομή, αδερφέ?
9: Θα μαζευτούν αλλά και τις εκκλησιαστικές αρχές της Λάρισσας, θα πάνε προς το έξω, στη Θεσσαλονίκη εκεί.
0: Α, θα πάμε προς τα, μια, στην ερωτική πόλη.
9: Έχουν τη λήξη των κατηχητικών.
0: Είναι η λήξη των κατηχητικών σήμερα, αδερφέ.
9: Ναι.
0: Θα είναι και άλλοι παπάδες ή μόνο ο μεγάλος Παπαδημήτρης?
9: Βαρθολομαίος.
0: Α, θα είναι και ο Βαρθολομαίος μαζί, ρε.
9: Όλοι
0: οι παπάδες μαζί, φίλε μου.
9: Όλοι μαζί.
0: Ανάφτερ, πολλοί παπάδες. Δηλαδή θα είναι γεμάτο παπαδαριό το λεωφορείο.
9: Ναι.
0: Α,
9: πέτσα, 30 και θα είναι.
0: 30 και βάλε παπάδες. Ανάφτερ, λαπάδες μαζί μας και παπάδες.
9: Α, μπράβο.
0: Τις καλύτερες ευχές μας, αδερφέ Ρότσα. Και τα λέμε, γιατί δεν σε ακούμε και καλά τώρα, αδερφέ.
9: Τώρα μ' ακούς?
0: Τώρα λίγο καλύτερα.
9: Καλημέρα στο μεγάλο Αντρέα Πασφαλιάρη, να είμαστε καλά.
0: Μπράβο Αντρέα Πασφαλιάρη, άξιος.
9: Και τα λέμε την Πέμπτη τώρα.
0: Την Πέμπτη, και τι θα κάνεις αύριο, αγόρι?
9: Αύριο είναι το Αγίου Ιωάννου του Ρώσου.
0: Α, είναι το Αγίου Ιωάννου του Ρώσου αύριο?
9: Ναι.
0: Μεγάλη χάρη του, αδερφέ Ρότσα.
9: Α, μπράβο.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Πέμπτη πρωί, αδερφέ Ρότσα. Κιλουτάρχη! Έλα, κιλουτάρχη μου, έλα γίγαντα. Έλα.
10: Ακούς?
0: Ναι!
10: Για τη μυθύμηση τώρα που είπε για τον Μάγκη Γιάννη του Ρώσου.
0: Τι!
10: Ο συγκεκριμένος του Τάσος Μαντάς κάθε πότε γιόρτος Γιάννης του Ρώσου πάντα πήγαινε.
0: Ναι, ρε φίλε, το θυμάμαι και εγώ, φίλε μου, κύριε Τάρχη. Ναι. Ο μεγάλος Τάσος Μαντάς, ναι.
10: Πήγαινε πάντα.
0: Τι κάνουμε τώρα, κύριε Τάρχη μου, πώς είμαστε, πάνω στο Ρεκό και στο Ρεκό Λιβάδι, φίλε μου?
10: Είμαστε πολύ καλά, φλεράκι. Όλα καλά, ανθυρά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά. Το κομμάτι ετοιμάζεται.
10: Στον Κίμουνα εκεί και στον Βαλιό στην Ερασόνα.
0: Τον κύριε Βαλιώτη, το χρυσό με το πολύ ωραίο προφίλ στο Facebook, αγαπητέ μου κύριε Τάρχη. Και κουστούμι και από δίπλα νοπά, κοτόπουλα και τα λοιπά, φίλε μου. Άνθη φυτά, ναι. Κοτόπουλα και τα λοιπά.
10: Καλημέρα να πούμε στον καλύτερο του οποίου της πόλης.
0: Χαιρετίσμα τον Πουράκη, σκυλοτάρχη μου, Λεβέντη, από τον Βασίλη τον Κυρίτσι.
10: Καλημέρα στον Ραφαήλ τον Ζήσαρο εκεί στον Άρχοντα.
0: Ο μεγάλος Ραφαήλ, φίλε, το μεγάλο πυροβόλο της οδού Φιλονίνων.
10: Καλημέρα να πούμε εκεί στον μεγάλο στο χωργό.
0: Αλλού ρε, αμάν, αλλού, έτσι, ρε. Τα λόγια σου ήταν πολύ βαριά, δεν τα σηκώνει το κατάρι πια, κατάρι, αμάν.
10: Το άλλο που λέγει την πεθερά, πώς σου λέει, ρε.
0: Είχα κόμμενα την πεθερά μου.
10: Όχι αυτό, ένα άλλο λέει κάτι άλλο.
0: Ποιο, ρε?
10: Ναι, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Για την πεθερά τι άλλο λέει ο στιχουργός, θα το ρωτήσω μετά, ρε. Το έχω κόμμενα την πεθερά μου είναι το μεγάλο του σουξέ, ρε.
10: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουμε.
0: Αυτό είναι το μεγάλο σουξέ, λέει και άλλο για την πεθερά.
10: Έχει πολλά,
0: έχει πολλά και για πετυρές και για συμφάδες και τα λοιπά. Ναι.
10: Και σε όλο τον κόσμο, φλαράκι.
0: Κιλοτάρχη μου!
10: Στην Λιφτή, στην Κερανίτα, στην Κεραβούλα και σε όλους.
0: Να είσαι καλά και καλή επιτυχία στις Μπριζόλες!
10: Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε αύριο το πρωί.
0: Γεια σου, κιλοτάρχη μου! Γεια σου! Γεια σου, Στεφανάρα Γίγαντα, γεια σου! Λάκη μου!
11: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου του Λάκη, ζήτω εγώ και του Ταβιάκη του Τριγώνη. Καλημέρα Λάκη.
11: Καλημέρα Νικολάκη.
0: Τι κάνουμε Λάκη, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα, 3-26 του Μάη. Λοιπόν, Λάκη μου, τι ώρα ξυπνήσαμε σήμερα?
11: Ξύπνησα 3.30, ξάπλωσα και ξανασκώθηκα 6.
0: Ο Λάκης έκανε μια αυτή να πούμε, ξύπνησε 3.30 ώρα, είδε το ρολόι, ξαναξάπλωσε και μετά ξύπνησε 6 ώρα το πρωί. Έτσι. Έκανε την πρωινή σου βόλτα, Λάκη μου.
11: Έκανα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, έχεις πολλά χαιρετίσματα από τον καπετάν Φώτο Χατζήλε. Χαιρετίσματα στην κολόνα των γόνων του φίλου μου του Λάκη.
11: Πού είναι, θα σας πω, δεν φαίνεται καθόλου. Πού είσαι, ρε Φωτάρι?
0: Φωτάρα, ο Φωτάρας είναι εδώ πέρα, κάνει κάτι δουλειές εδώ πέρα, κάτι πολυκατοικίες και τέτοια.
11: Ωραία.
0: Χαιρετίσματα και από το μεγάλο Θοδωρή Σολομό Τούρμπο έχεις, φίλε μου Λάκη. Τσεπέτο, hey! Όλο το επιτελείο καλά. Λάκη, έφερε κεράσια ο καλόγυρος χθες.
11: Έφερε. Πάγαμε χθες, ωραία.
0: Ήταν καλά τα κεράσια του καλόγερου ή να περιμένουμε το ηγούμενο?
11: Καλά και φτηνά κιόλας.
0: Καλά και πόσο τα είχε λαγκί?
11: Πόσο δεν είσαι περίπου?
0: 2 ευρώ.
11: 3 ευρώ.
0: 3 ευρώ τα είχε. 3 ευρώ κεράσια από την Αγιά, ε!
11: Ωραία. Για τον καλόγερο που ακούει.
0: Γεια σου καλόγερε, με τις κερασάρες σου, πότε θα έρθει τώρα το Σάββατο, θα έρθει?
11: Το Σάββατο.
0: Ήταν έτσι πετρουκέρα σαλάκι, βαρβάτα?
11: Μαύρα,
0: ωραία κεράσια. Πόσα πήρες λακί?
11: Πήρα, μέρες αυτές, μισό κιλό μέρος.
0: Μισό κιλό έτσι για να απολαύσει ο Λάκης ωραίο κεράσι πετρουκέρα σου από τον καλόγερο από την Αγιά Special. Μπράβο Λάκη.
11: Καλώς ο Χριστέρας.
0: Μπράβο Λάκη, σε ακούω σε πολύ καλή διάθεση αγαπητέ μου Λάκη, δυνατό, αεράτο και πολύ βαρβάτο.
11: Τώρα μόλις έφαγα 5-6 μουσμουλά.
0: Έφαγες μουσμουλά Λάκη?
11: Τη μουσμουλιά δικιά μου έμασα μερικά.
0: Έχεις δικιά σου μουσμουλιά Λάκη?
11: Έχω δυο μουσμουλιές, μια μικρή και μια μεγάλη.
0: Τι λες Λάκη?
11: Είναι φωτομένες, πολύ πράγμα έχω.
0: Πολύ μουσμουλό ε. Άρα Λάκη.
11: Τα μουσμουλά κάνουν καλό στον εγκέφαλο, ξέρεις ε.
0: Κάνουν καλό στον εγκέφαλο τα μουσμουλαράκι. Ναι, το έχω ακούσει.
11: Και φελικό και πας μουσμουλο γιατρέπεσαι.
0: Γιατρέπεσαι Λάκη από τα τι λες Λάκη?
11: Έτσι ξέρω εγώ.
0: Και έχεις δικιά, δυο με, έχουν πουλά, είναι γεμάτες μουσμουλα τώρα οι μουσμουλιές ε.
11: Μία είναι φωτομένη, απάνε κορφές, είναι γεμάτες κάποια.
0: Άντε ρε Λάκη, μπράβο Λάκη, μπράβο, φάει μουσμουλα, πόσα μουσμουλα έφαγες Λάκη?
11: Πόσα, 4-5 έφαγα, δεν έφαγα πράγμα.
0: Φάει κανένα δυο ακόμα ρε Λάκη.
11: Α, ξέρεις, έφαγα ένα κιλό, το χορέψω.
0: Έφαγες ένα κιλό μουσμουλα χθες? Μπράβο Λάκη, μπράβο, έτσι, μπράβο, έτσι.
11: Λοιπόν, να συγχαρητήσω στην Παναστάση, στον Χρήστο Καταστάση, στον Άλφα, τον Άρη στη Ροδιά, για τον Μίλτο, για τον Δημητράκη, τον Γεργάκη και στο Αλμπεκτήρι.
0: Κάργα μουσμουλο, κάργα μουσμουλο, μπράβο Λάκη, μπράβο!
11: Για το Μοσελή, νούμερο 1, νούμερο 2, έπιπλα και πατάτες.
0: Έπιπλα και πατάτες, κάργα παρακαλώ, κάργα!
11: Για τον Νίκο τον Ατλάντικ, για τον Γιάννη τον Κούθα, για το Μαλαμά του Γιάννη που μας ακούει καθημερινώς.
0: Καλημέρα στο Γιάννη του Μαλαμά του Γίγαντα.
11: Για το φίλο του Καρυπέ Φιντό από το αμάξι δεν μας ακούει αυτό. Τι πάει πως Βόλο μεριά και μας δεν ακούει. Και,
0: κατά Βόλο μεριά αυτό είναι εκεί πέρα. Να το σκαλά αγαπητέ μου Λάκη.
11: Λοιπόν, για τον Σάκη το δάσκαλο.
0: Για τον Θύμιο το Λεβέντι με τις πατάτες.
11: Για τον Στέλιο, τον Σάρο και τον Πιθερό του Γη, για όλη την παρέα που ακούνε στο Μαντρί εκεί.
0: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά στο Μαντρί, Λάκη μου, ναι.
11: Ναι. Για τον Γεράση και τον Άμμο εδώ που είσαι ακούει. Για τον Μίτσο τον Αλβανό εδώ που είσαι ακούει στην γειτονιά μου εδώ, για όλη την παρέα του εκεί που ακούνε.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα του Μίτσου τον Αλβανό, σπέζει αλλάκι.
11: Αυτά για το σπίτι Λάκη. Τον Αλβανό και αυτό που πρέπει να ακούει αυτός.
0: Γεια σου και στον άλλον τον Αλβανό, χαιρετήματα πολλά Λάκη.
11: Για τον Μίτσο, τον Γιάννη, τον ταξιτζή.
0: Γεια σου ρε Ταραΐφα γίγαντα.
11: Ταραΐφας, ψηλός, ωραίος και αυτός.
0: Έτσι μπράβο, έτσι πως λέγει το τραγούδι έτσι. Ψηλός, ωραίος, αεράτος.
11: Αυτά Νίκο τα ολίκα.
0: Λάκη καλημέρα.
11: Άντε πάει, πάει.
0: Γεια σου Λάκη μου, άρε Λάκη γίγαντα, μπράβο. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Ο ένας και μοναδικός.
12: Νίκος Χαϊδάς.
0: Ο ένας και μοναδικός. Στη χουριά μου τι άλλο τραγούδι έχεις γράψει για πεθερά εκτός από το έχω γκόμενα την πεθερά μου?
12: Τώρα, πού να τα θυμάμαι.
0: Πού να τα θυμάσαι τώρα, τόσες πεθερές έχεις εξυμνήσει στη χουριά και εσύ. Ναι.
12: Μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
0: Αυτό που, ναι στη χουριά έτσι μπράβο. Πού πας Μαρή? Α, μπράβο, ναι, αυτό το αριστούργημα. Πού πας Μαριο έρωτας εδώ μπροστά σου μια την κόρη μια την πεθερά σου, ναι, αυτό. Γεια σου ρε Θεοδωρή. Λάζο!
13: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Λάζο, καλημέρα στην ηρωική σοικιά. Γεια σου ρε Λάζο, τι γίνεται ρε.
13: Μουζμουλα και πατάτες.
0: Μουζμουλα και πατάτες. Ρε Λάζο, μη λέει ο αδερφός Ρότσα, είσαι γεμάτος τατουάζ, ε.
13: Εντάξει γεμάτος.
0: Έχουμε 2-3.
13: Τέσσερα.
0: Τέσσερα! Λάζο, δεν συγνώρισε λέει, τι μου ο αδερφός Ρότσα.
13: Δεν
0: συγνώρισε λέει. Άλλη φωτογραφία έχει στο Facebook, την είχες από τότε που ήσαν λυκιώπες.
13: Όχι, αλλά κατάξει.
0: Μια χαρά είσαι. Λάζο!
13: Έλα.
0: Άρχισε η νύπ να έρθει λέει, ήταν αρθεί 6 ώρα και ήρθε 6.30, γι' αυτό ο παπα Δημήτρης του έκανε το γάμο 5 λεπτά λέει.
13: Είχε σκουπότοπο.
0: Είχε το σκουπότοπο, έτσι μπράβο. Γιατί 7 ώρα έπρεπε να φύγουμε να πάμε να δούμε και τον αγώνα μετά, κατάλαβε.
13: Ήταν
0: και ο αγώνα. Τι κάνουμε, Λάζο, πώ είμαστε απάνω στην ηρωική σκιά, φίλε μου.
13: Όλα καλά, ρε φίλε. Έτσι έκανε και ο Παπαθόδωρο από τον Περτόρε. Μα έχει κάνει αγώνα ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
13: Πρωινό. Τα διάβαζε τα γρήγορα και έφυγε για το γήπεδο.
0: Α, την κουπάνα και ο Παπαθόδωρο από τον Περτόρε.
13: Ναι.
0: Ωραία, μεγάλε Λάζο, γίγαντα. Άρα, Λάζο, άργο. Τι κάνει ο μαμάτα, ε.
13: Πολύ καλά, ρε φίλε.
0: Να δώσει πολλά χαιρετήματα, Λάζο. Ρούμπο και κουμπούτο. Πιπινίκο. Βετεράνο. Μανάκο. Μελισσοκόμο.
13: Και ο Μπότσαρης μέσα.
0: Και ο Μπότσαρης μέσα και ο Αντρούτσος μέσα, φίλε μου.
13: Αυτά ρε φίλε.
0: Να δώσεις χαιρετήματα σε όλη την ηρωική σικιά, φίλε μου, Λάζο Άρχοντα.
13: Καλημέρα στον Κίμωνα και στον Βαλιώτη.
0: Τον κύριο Βαλιώτη, τον Χρυσό μας, τον Κίμωνα Τσελασσόνας, επιστήμονα, τον Λεβέντη.
13: Το Θεσσαλό.
0: Το, τι κάνει ο Ζαλαδάνης εκεί πέρα ο Θεσσαλός, ε.
13: Το βλέπω τώρα, είναι λίγο κίνηση.
0: Άρχισε τώρα η κίνηση, ε.
13: Άρχισε η κίνηση.
0: Άντε με το καλό, Λάζο μου, Λεβέντη.
13: Τα λέμε ρε φιλέ.
0: Καλημέρα Λάζο.
13: Άντε.
0: Γεια σου Λάζο γίγαντα. Στην Κουργία.
14: Να πούμε καλημέρα Θέλη Βαραγούλη.
0: Κυριατήρματα πολλά στην Κουργία.
14: Καλημέρα Στέφανε Τρίκαρα.
0: Έλα να πάμε σε ένα μέρος η μάνα σου. Είσαι και ο Γιαννάκης ο Αυγέρος Κάρκα. Γεια σου κομπορά τους άδερφε γίγαντα. Παρακαλώ.
15: Καλημέρα Λεβεντάνθρωπε Νίκο.
0: Ρε καλώς του κύριε Στέφανο.
15: Καλημέρα και στον Γιώργο.
14: Γεια Στέφανε.
0: Κύριε Στέφανε, πώς είσαι?
15: Δόξα το Θεό.
0: Πώς καλοξημερώσαμε σήμερα στα...
15: Μια χαρά εσείς.
0: Και εμείς είμαστε καλά κύριε Στέφανε, μια χαρά.
15: Το απόγευμα μας γεμάτησε ο ήλιος η ζέστη.
0: Είχε ζέστα χθες τα Τρίκαλα, ε.
15: Ναι, πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ ζέστα.
15: Ναι, το απόγευμα ειδικά.
0: Ω, χαμός.
15: Δεν ήθελα να βγεις έξω.
0: Άντε, έφτασε το καλοκαίρι, κύριε Στέφανε.
15: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
15: Έφτασε.
0: Μπράβο, κύριε Στέφανε. Τζεπέτο! Ρε Τζεπέτο!
16: Καλημέρα, Νικόλα!
0: Τζεπέτο, πότε θα τους φάρεις ο Κλαπέτο! Πού είσαι, ρε Τζεπέτο, γίγαντα! Καλημέρα, ρε Τζεπέτο!
16: Πού είσαι, ρε Λεβέντη!
0: Πού είσαι, ρε παιχταρά μου! Πού είσαι, ρε παιχταρά μου, Τζεπέτο!
16: Από το 1990 που μιλάμε!
0: Από
16: πόσα χρόνια, έχουμε 30 χρόνια τώρα, γαμώτο!
0: Αγαπητέ Τζεπέτο, έχω την εντύπωση ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 93.
16: 95-96 κάπου εκεί μέσα.
0: 95-96 φίλε μου Τζεπέτο. 30 χρόνια φίλε μου Τζεπέτο γίγαντα. Ναι ρε φίλε. Πότε πέρασαν 30 χρόνια μεγάλε Τζεπέτο που τους παίρνει στο Κλαπέτο φίλε μου.
16: Όταν σ' ακούω τρελαίνομαι, λέω πού είναι τα χρόνια τα καλά ρε γαμώτο.
0: Ωραία μια χαρά είναι τα χρόνια φίλε μου Τζεπέτο. Μη μασάς τίποτα φίλε μου.
16: Φιλιά σε όλους. Στελάρα εκεί νούμερο ένα.
0: Νούμερα...
16: Στελάρα, νέο περιβόλι.
0: Σε χαρβανιάσατε προχθές, έμαθα στο τηλέφωνο μια μισή ώρα.
16: Μια μισή ώρα, τι έκανε, σώνουμε Σαρακατσάνος με βλάχο τώρα.
0: Ωραία, έμπλεξε βλάχος με Σαρακατσάνο φίλε μου, ε.
16: Για σώνουμε εμείς καμιά φορά.
0: Νικήτα, πιάστον εκεί, Νικήτα, βαλαμβάνεις κάργα.
16: Νικήτα εκεί, Νικήτα, κύριο Στέφανο, πέσουν δυο μπατζανάκια εκεί από χρυσομιλιά.
0: Τι κάνει ο φίλος μου εκεί πέρα, ο άλλος ο Λεβέντης, έχουμε
16: τον ο μεγάλος. Έχω καιρό να τον ακούσω, έχω καιρό να το δω, έχω από
0: άλλαξε δουλειά ο Πρέζεν τώρα, φιλαράκι, ο Λεβέντης εκεί πέρα που έχει τη μισή χρυσομιλιά, φίλε κι αυτός.
16: Μισή αυτός, μισή εγώ έχουμε.
0: Μισή εσύ, μισή αυτός φιλαράκι, έτσι. Ωραία, Τζεπέτο, πάρ' το στο Κλαπέτο.
16: Αιδόνιδες.
0: Όλε.
16: Αιδόνιδες, Μπιλάρας εκεί, Κοτσιδάκιος, ο Μετσάρας.
0: Όλε.
16: Η Αλεξανδρούλα.
0: Αλεξανδρούλα, όλε.
16: Βασίλης Κυρίτσης.
0: Όλε.
16: Όλα τα καλά παιδιά.
0: Όλα καλά, Τζεπέτο μου.
16: Ο Γιαννούκας τι γίνεται?
0: Αχ, χθες τα λέγαμε. Άστι φίλε, έχει ιστορίες ο Γιαννούκας. Τώρα δεν τα αφήνει να πάνε τα κουπάδια πάνω στα βουνά.
16: Έχει ιστορίες κι αυτό. Αν στον Παπαθανασίου δεν του λέω ότι ένα γεια γιατί ο Ολυμπιακός τώρα θα με βρίσκα μα.
0: Αμάν, γάβρος είναι ο Κότσος.
16: Γάβρος.
0: Γάβρος είναι ο Κότσος. Με την Πόπη.
16: Θα πάρουμε το κουρίτ παίζω, θα μας ακούει τώρα, θα γελάει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Μεγάλε Κότσο Παπαθανασίου με την ποπάρα σου. Μεγάλε.
16: Με την ποπάρα, ναι.
0: Να δώσεις χαιρετίσματα, ρε. Άρα Τζεπέτο, χάρηκα πολύ, φιλαράκι μου.
16: Φίλε, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που δεν θυμάμαι. Σόντιδες εκεί, άλλα παιδιά. Τζόκανος και ιστορίες, φιλιά σε όλα τα παιδιά.
0: Να είστε όλοι καλά, Τζεπέτο μου, καλή τρίτη, φιλαράκι μου.
16: Να είμαστε όλοι καλά, φιλιά σε όλους.
0: Γεια σου ρε Τζεπέτο άρχοντα, γεια σου ρε Τζεπετάρα μου γίγαντα. Κύριε Στέφανε, είμαστε καλά?
15: Καλά, καλημέρα και στον Τζεπέτο, στην κυρία Παρασκευή.
0: Σε όλο τον κόσμο αγαπημένο μου κύριε Στέφανε Λεβέντε, έτσι μπράβο.
15: Την κυρία Τούλα την ευχαριστεί ο γιος μου Δημήτρης για την ωραία συνταγή το
0: παρελθόν. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία φίλε μου.
15: Καλημέρα και στην Αγιά, τον πύργο ελέγχου.
0: Γεια σου, καλημέρα φίλε μου Μιχάλη Ντάσιο Γίγαντα, χαιρετισμού στο Σωτήρι με το Φορτωτάκι. Γεια σου Σωτήρι με το Φορτωτάκι. Ο Βασίλης φίλε, το φιλαράκι μας από τη Σάμο, χαιρετίσματα. Ο Κατσάρας ο Λεβέντης, ο Βασιλάρας ο Μπούτλας, ο Αρβανιτάκος το κομάντο μου, ο Κωστάρας ο Γκανάτσιος, ο Άρε Μεγάλη. Κύριε Στέφανε, είμαστε καλά?
15: Πολύ ωραία. Να καλημερίσω και το Ραφαήλ, το Χάρη και το Λάζο, το Στελάρα.
0: Όλο τον κόσμο κύριε Στέφανε, έτσι μπράβο.
15: Όλον τον κόσμο που τον αγαπάω και τον λατρεύω το
0: φίλο. Μπράβο κύριε Στέφανε, Λεβέντη μου. Πυροβόλο τον τρικάλο μου. Τεράστια κύριε Στέφανε. Γίγαντα. Να είμαστε καλά, καλή Τρίτη να έχετε κύριε Στέφανε.
15: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μπράβο κύριε Στέφανε.
15: Γεια.
0: Καλημέρα, τα λέμε αύριο κύριε Στέφανε. Στη Γουργέ. Ένα καντάρι για τον Παπαρίζο. Τον είπε, Θοδωράκο, έχει κινητήρματα του Στιγουργό.
17: Καλημέρα τον Ραφαήλ, καλημέρα, πούμε τον Τόνι στην Αγιά.
0: Χαιρετίσματα πολλά έχεις στη χουργή από τον... ποιος είναι αυτός για εδώ? Ο Τάκης ο ποιητής λέει. Ναι, αυτό είναι το... Αγαπητέ Τάκη ποιητή, αυτό είναι το στιχουργού. Ναι. Πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου. Σκοτίνιες ο ουρανός, δεν βγήκαν τα αστέρια, δεν ξαναδίνουμε γαμπρός, η τρία εντάσει πεθέρια. Εσένα ναι παντρεύτηκα, τη μάνα σε ερωτεύτηκα. Ακριβώς φίλε μου. Ναι, Σάκη Μπόρο, ναι. Ναι, Γιάννη Αυγέρο, και αυτό για σένα φίλε μου.
17: Σάκη Μπόρο, καλημέρα.
0: Σάκη Μπόρο, καλημέρα. Ναι. Πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου. Ακριβώς φίλε μου, ακριβώς.
17: Τα λόγια δεν είναι πολύ σημαντικά. Δεν σκόζει
0: το κατάρι
17: πια.
0: Αλούρε! Τα λόγια σου, στη Χουργέ, βάλε μια όπισθεν για το Χρήστο τον Αρβανιτάκο που είναι στην ακρόαση τώρα στην πρωτεύουσα.
17: Βάλε μια όπισθεν και γίδα με το όπισθεν.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα.
17: Και ο Καραπιάρα μαζί.
0: Άμπραβο, έτσι.
16: Καλή Τρίτη ημέρα του Κομπρίτη, καλημέρα Χαϊδάρα μου, όνειρο, αλούρε, αμάν.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, μεγάλε Ευαγγέλα Καραπιάλα, Τρίτη σήμερα μέρα του Κομπρίτη, φίλε μου, έτσι. Ναι. Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ την αγαπημένη μας την κυρία Νίτσα στη Χουργία. Καλημέρα στον Κωστάκη από τη Γιάννουλη που έχει γίνει χαμός στη Γερμανία. Πήγε ένας Γερμανός εκεί προχθές πριν από κανένα δύο εβδομάδες και έπαθε πλάκα με το καφενείο του Κωστάκη και τον ανέβασε το TikTok στη χωριά. Με ρωτάει, καλημέρα κυρία Αμαλία μου, τι κάνεις, πως είσαι? Είμαστε πάρα πολύ καλά κυρία Αμαλία μου. Γεια σου Παναγιώτη, γεια σου Δημήτρη. Με ρωτάει η φίλη μας η κυρία Χριστίνα, πότε έγραψες αυτό το ηρωικό, λέει, που... Πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη,
17: χρόνια,
0: μια την πεθερά σου.
17: Έχει
0: χρόνια στη χουργιά,
17: χρόνια,
0: με τι έπνευση στη χουργιά το έγραψες αυτό, πού πας Μαρή, ο έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
17: Κάπου πήγαμε κουβέντα και...
0: Πάνω στην κουβέντα δηλαδή,
17: Ναι, στην κουβέντα, εσύ αυτός γουστάρισε την πεθερά σου.
0: Γουστάρισε την πεθερά αυτός, Η πεθερά είχε μεγάλη διαφορά στη χουργιά στα χρόνια.
17: Στα χρόνια, τι χρόνια, από την κόρη.
0: Ναι, ήταν, είχε πολύ μεγάλη διαφορά, ήταν μικρή δηλαδή η πεθερά.
17: 17 χρόνια διαφορά.
0: Στα 17 την είχε κάνει. Ναι, Παπαρίζω, στα 17. Ή στα 17 ή στα 18.
17: Ναι.
0: Ή στα 17 ή στα 18, έτσι, κάπου εκεί. Στη χουργιά το άλλο μεγάλο, το εσένα παντρεύτηκα, τη μάνα σου ερωτεύτηκα,

0: Καλημέρα. Στη χουριέ ζούμε για να σ' ακούμε. Μας δίνει ζωή ρε. Αλλού ρε πες τους όλους, αλλού ρε. Αμάν, Αντώνη Μπούρα, κάργα.
1: Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα στον Αντώνη Μπούρα. Στη χουριέ. Ο Καραπιάλας, ναι. Στη χουριέ ζούμε για να σ' ακούμε, λέει.
2: Λοιπόν,
1: στη χουριέ. Λοιπόν, έχω εδώ, θέλει να το πάρει το τραγούδι αυτό, να το τραγουδήσει, λέει, να το μελοποιήσει και να το τραγουδήσει ο μεγάλος Μη Φας Θα Φάμε Γλάρο με τον Κώστα τον Μουράρο.
2: Ποιος το τραγουδήσει?
1: Ο Κώστας ο Μουράρος,
2: Είναι τραγουδιστής.
1: Είναι και τραγουδιστής, φοβερός στη Γουργέ.
2: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, αυτό το που πας Μαρή, ο έρωτος εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
2: Ας πάρει τηλέφωνο εδώ το...
1: Λοιπόν, για πες το κινητό σου λίγο τον αριθμό στον αέρα στη χουριά να σε πάρω μωράρος.
2: 69.
1: Πόσο?
2: 69 31. 81. Οι δύο φορές 38.
1: 69 31 81 38 38, μωράρο. Πάρε το συγχωρικό να συνοηθείτε, να σου δώσει τα δικαιώματα. Να, για να πεις το Μη Φας Θα Φάμε. Πού πας Μαρίο, έρωτας εδώ μπροστά σου, μια την κόρη, μια την πεθερά σου.
2: Κυρία, άμα ακούς εδώ που συγκλουφώσα το τραγούδι.
1: Ποιο?
2: Έχω κόμμενα την πεθερά μου.
1: Το έχω κόμμενα την πεθερά μου, να του πεις δεύτερη εκτέλεση δηλαδή.
2: Ναι,
1: να του πεις δεύτερη εκτέλεση, αυτό εδώ, αυτό εδώ δηλαδή. Α,

0: Ρε Στιγουργέ, τι έχεις γράψει ρε Μεγάλε. Ρε Θηρίο, τι έχεις γράψει ρε.
1: Πραγματικότητα.
0: Θαύμα. Δεν τα εκτιμάει ο κόσμος καλά όπως πρέπει. Αυτά τα εκτιμούν όταν αχ, κορόιδα, κορόιδα. Άρα κορόιδα.
1: Τα εκτιμάει ο Στέφανος Κουτσομέρκος.
0: Τα εκτιμάει ο Στέφανος Κουτσομέρκος που ξέρει από μουσική, φίλε μου, έτσι μπράβο. Τα εκτιμάει. Μωράρο, πάρτο! Πάρτο! 61-69-31-81-38-38. Πάρτο σιγουριά να συνοηθείς. Σιγουριά, καλημέρα!
1: Γεια!
0: Γεια! Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς στην Κυρανίτσα από τη Χρυσή. Κυρανίτσα μου, καλημέρα.
2: Εκτός θα πάνε δρομή, θα πάνε.
0: Κυρία Νίτσα, τι μου θυμίζεις τώρα, του θυμάσαι εκείνο που εμείς όταν ήμασταν παιδάκια μικρά τραγουδούσαμε τα Χριστιανόπουλα, θα πάμε σινεμά να δούμε πράκτορα 007. Του θυμάσαι αυτό, κυρία Νίτσα?
2: Ναι, μέτε λέμε στον κύκλο.
0: Του λέτε αυτό?
2: Τελευταία μέρα είναι σήμερα.
0: Τελευταία μέρα σήμερα στον κύκλο, κυρία Νίτσα?
2: Ναι, Νικόλα κάτω.
0: Άμα, του λέτε αυτό το τραγούδι στον κύκλο?
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν λέμε για πράξη.
0: Πώς του λέτε?
2: Τα Χριστιανόπουλα να πάνε με χαρά, γιατί και οι υπόλοιποι τώρα θα του λέω στον δρόμο.
0: Τα Χριστιανόπουλα θα πάμε. Εμείς του λέγαμε τα Χριστιανόπουλα θα πάμε σινεμά να δούμε πράκτορα 007.
2: Τι πήγαινε στον κύκλο?
0: Ε?
2: Στον κύκλο ή στο προβλήμα?
0: Στον τετράγωνο, εγώ, κυρία Νίτσα.
2: Τι?
0: Στο τετράγωνο, όχι στον κύκλο.
2: Ναι? Τι είναι αυτό,
0: δικό μου είναι αυτό, άστο.
2: Άρα,
0: κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Είσαι μεγάλη καρδιά, κυρία Νίτσα.
2: Τότε εσύ, δεν κατάλαβα.
0: Είσαι μεγάλη καρδιά, κυρία Νίτσα. Άρα, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
2: Άκου κάτι να μιλήσω. Λοιπόν, κυρία, η ζηλωστή, πάρουμε τηλέφωνο στη Μαρία, η ζηλωστή.
0: Αγαπητή μου, κυρία Μαρία, στη ζηλωστή.
2: Πάρε λίγο τηλέφωνο τώρα, μα θέλει.
0: Πάρε λίγο τηλέφωνο την κυρία Νίτσα, αφού πάρει πρώτα εμένα. Ναι.
2: Ναι. Καμάρι μου, λυκό.
0: Κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα. Ηρωίδα μου.
2: Α, τσίβα, ξέχασε και θα μου πιάσει. Ήταν ένα παιδάκι χθες, Βαγγέλη, με έκανε και γέρο σε μέσα αστικό. Τρελάθηκα, γιατί ήμασταν μαζί. Και λέει να την πει στην κύριε Νίκο, γιατί λέω δεν πει εσύ. Ε, δεν τρέπομαι. Α, κατάλαβα.
0: Αυτό ήταν οδηγό, κυρία Νίτσα.
2: Όχι, όχι, όχι.

0: ήταν εκεί που ξέρεις. Και μαζί ανεβήκαμε πάνω.
1: Ανέβηκες μαζί με τον με τον Βαγγέλη πάνω στο αστικό, κυρία Νίτσα.
0: Για πες μου.
1: Ναι, και πού σε γνώρισε ο Βαγγέλης ότι ήσουν, κυρία Νίτσα?
0: Μιλάμε.
1: Α, μιλάς με τον Βαγγέλη.
0: Πού ξέρεις τώρα να μιλάω?
1: Ναι, ξέρω, κυρία Νίτσα. Για πες.
0: Πάντα, και λέω γιατί δεν βγαίνεις κι εσύ. Άμα δεν τρέπω, εγώ θα
1: μην τρέπεσαι, αγόρι μου, πες. Μην τρέπεσαι, Βαγγελάκο μου, μην τρέπεσαι.
0: Θα πάω σήμερα πρωτοφόρο εδώ, τώρα τι γίνει. Θα πάρω αργότερο τηλέφωνο εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ με αυτά τα αστικά, επειδή είναι. Μετά θα πάω την Παρασκευή.
1: Σάκης Μπόρος.
0: Ναι,
1: Γιώργος Λιάρος. Δημητράκης Βασιλείου. Γιώργος Νότας.
0: Ήταν σε τρίο.
1: Και τι σου είπε ο Βαγγέλης, αγαπητή μου κυρανίτσα?
0: Οι γυναίκες πάνε σαν κότες στη θάλασσα.
1: Τι σου είπε?
0: Οι γυναίκες πάνε σαν κότες στη θάλασσα στην παραλία.
1: Πλάτσα πλούτσα. Άρα, κυρία Νίτσα μου, λεβέντησα.
0: Θα τα πάω όλο τώρα.
1: Την κυρία Νίτσα.
0: Καμάρι μου γλυκό. Ό,τι καλό κεραμαρία, πάρω πρώτα τον ήχο και μετά πάρω μόνο. Μια ώρα θα φύγω.
1: Τι ώρα θα φύγεις, κυρία Νίτσα?
0: Μια ώρα
1: θα φύγω. Εντάξει, προλαβαίνω.
0: Χθες εχθές που βγήκα στις 9.30.
1: Ναι.
0: Είδα τον Καμέα, εντάξει, έχει ακουστικά χαρτιά. Να τον φωνάσω, είμαι αναφορτωμένη για κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσα να τον φωνάξω περισσότερο. Για Παναγία μου, δεν ακούει.
1: Δεν είχε τα ακουστικά στα αυτιά, κύριε Νίτσα. Ναι, μίλαγε με τον πρόεδρο. Ναι.
0: Είναι καλά. Όλοι καλά να είναι. Και να μην ξεχάσω με τα παιδιά που με βάζουν συνέχεια. Δεν του ξεχνάω. Αλλά όλου καλά να είναι.
1: Τι ώρα είναι ο κύκλο σήμερα, κύριε Νίτσα?
0: 6
1: ώρα ο τελευταίο κύκλο.
0: Τελευταίο.
1: Καλημέρα, κύριε Νίτσα.
0: Και να τα ξαναπούμε.
1: Καλημέρα. Τα λέμε ταχιά. Γεια σου, κυρία Νίτσα.
0: Αύριο νωρίς, γιατί θα πάω στην εκκλησία να γίνει του Ρώσου.
1: Α, είναι το Αγιάννη του Ρώσου αύριο, ναι.
0: Αλλά δεν ξέρω το.
1: Αναλόγως, κυρία Νίτσα, όπως του φέρει, δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Πάντα.
0: Έγινε η καρδιά μου, γλυκά.
1: Καλημέρα, κυρία Νίτσα μου. Γεια σου, κυρία Νίτσα μου. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Χαϊδά.
1: Ε, Ζεμπέκαρα!
2: Πού είσαι,
1: Ζεμπέκη? Πού είσαι, ρε? Δεν σε ακούω δυνατά, γιατί πολύ χαμπλά σ' ακούω, ρε.
2: Δεν μ' ακούς τώρα?
1: Έλα!
2: Τίποτα.
1: Έλα λίγο πιο, έλα λίγο ακόμα.
2: Άντε, ωραία.
1: Έλα λίγο, ρε, Ζεμπέκη.
2: Γιατί, ρε, δεν
1: γιατί δεν σε ακούω δυνατά, ρε.
2: Τι φταίει.
1: Τι φταίει. Το... Ε!
2: Μ' ακούς τώρα?
1: Τώρα σ' ακούω.
2: Άντερε
1: Ζεμπέκη, άντερε Ζεμπέκα ρε γίγαντα. Άντερε Ζεμπέκα ρε.
2: Του σήμα αυτέ, ξέρω εγώ.
1: Ποιος ξέρει.
2: Λέει, καλημέρα σε την παρέα.
1: Πού είσαι ρε μεγάλε Χριστέρα Ζεμπέκα ρε γίγαντα.
2: Βλέπουμε για Βόλο, για Βόλο.
1: Ω, για τον ωραίο Βόλο, το μοντέλο από το Βόλο με το αριστούργημά σου, το μοντέλο από το Βόλο, τρέλανε τον κόσμο όλο, τρέλανε μαζί και εμένα.
2: Τα μυαλά μου έχω χαμένα.
1: Τα μυαλά μου έχω χαμένα. Τα είχαμε που τα είχαμε χαμένα, τα χάσαμε τελείω τώρα. Τι κάνει ωρε μεγάλε γίγαντα Χρήστο Ζεμπέκη.
2: Καλά είμαστε, φιλαράκι, καλά.
1: Καλημέρα Χρήστο από το μεγάλο πότε γούδας, πότε κούδας,
2: πότε τάκιος. Πότε τάκιος ο αρκούδας.
1: Τώρα τον ακούμε ωραία λέει, καμπάνα. Έχει σήμα καμπάνα λέει.
2: Ναι.
1: Μπράβο Ζεμπέκη. Πώς θα περάσαμε Χρήστο, τι έγινε?
2: Τίποτα φιλαράκι, τίποτα, χαλαρά. Τίποτα.
1: Χαιρετίσματα από τον τεράστιο Λούτσα Μπάλα και Τραμπάνα, μόνο με Βαγγέλα Καραπιάλα. Ατελείωτος.
2: Καλημέρα στο χαιρετίσμα στο Βαγγέλα του Καραπιάλα. Στα παιδιά στην ανακύκλωση κάρκα και στον πρόεδρο.
1: Γιάννης Κοστούλας. Γιάννης Κοστούλας, φίλε κάρκα στην Αγιά.
2: Ναι, στην Αγιά.
1: Ξηρούλης, άνω Ξηρούλης και κάτω Ξηρούλης στα σπορτεύουσα.
2: Εδώ ρε, ο Καγκελάριος τους κάνει, τον είδα τους τραγούδια.
1: Ο Καγκελάριος του πετάει και του πιάνει, φίλε. Ο Καγκελάριος, φίλε, άστατα, άστα τύπια, άστα τύπια, ούτε μπορεί ούτε να κλάσει που λέει η παροιμία.
2: Ούτε να κλάσει.
1: Α, τίποτα τύπια, άστα τύπια, ρε. Περιμένεις εσύ τον Καγκελάριο να δούμε Χαέρ τώρα, φίλε, τώρα.
2: Καλημέρα, Παύλο Νάκο. Καλημέρα, Πατριάρχη.
1: Χαιρετίσματα ο τεράστιος Παυλάρας με το σύνθημα Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου που τον φωνάζα παλιά η θαυμάστρια έστω στον Άγιο Θωμά.
2: Έτσι.
1: Βγαίνανε εκεί φίλε να πούμε και φωνάζουν μόλις πέρα. Παυλάρα μου που είσαι η λαχτάρα μου.
2: Εγώ και ο Παύλος Νάκος.
1: Παύλος Νάκος, μπράβο, δυο φίλε, δυο, έτσι μπράβο. Εν τω μεταξύ βρήκα και έναν άλλον, ήταν παλιά, τι ήταν αυτός, μήπως του Διογέννη. Αυτά που σε έλεγε λέει ο Χρήστος Ζεμπέκης είναι αλήθεια λέει. Δεν άφηνε τότε λέει στα νιάτα του τη θηλυκή γιάτα.
2: Τι να πω τώρα, γιατί να απεινευτούμε τότε, εντάξει, αφού είχαμε τη χειρά, τι να κάνουμε τώρα.
1: Α, μπράβο.
2: Τι να κάνουμε.
1: Πότε με το έχεις πει αυτό και βρήκα έναν έξω, είδες, το θυμήθηκα τώρα.
2: Πλάκα με κάνεις.
1: Ε,
2: πλάκα με κάνεις.
1: Μη σταμάτησε ένας έξω λέει, δεν μιλάγες που χθες με τον Ζεμπέκη λέει, ποιος Ζεμπέκη του λέω. Εγώ που είμαστε Διογέννη παλιά. Τι λες του λέω ρε θηριό.
3: Πάτε,
1: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλήθεια λες είπε. Ούτε θηρική αγάτα λέει. Εμείς περιμέναμε να αφήσει καμιά ουζιμπέξ να την πάρουμε εμείς λέει.
3: Αν την παίρνεις φρικαδία. Δεν άφηνα τίποτα.
1: Δεν άφηνες τίποτα Χριστάρα Ζεμπέκη. Αρπακτικό γήπας.
3: Κάθε βράδυ και άλλη.
1: Γήπας ήταν η καραπιάλα, γήπας. Γήπας. Δεν άφηνε τίποτα, τι είπε. Άρα μεγάλη καραπιάλα μου, γίγαντα.
3: Έτσι, τα σύνταλα. Για την καλημέρα. Τηλειώσαν και τα παιδιά πάνω το χειμερινό, πήγαν πολύ καλά.
1: Ο Σάκης εκεί με τη Σταυρένια.
3: Τηλειώσανε το προηγούμενο Σάββατο.
1: Έτσι, έτσι.
3: Σκίσανε τα παιδιά, μπράβο.
1: Άντε ρε και το χρόνο με υγεία. Τώρα ξεκινά τα πανηγύρια, θα έχουμε τα ραβέρια από εδώ και από εκεί, φίλε μου. Χριστάρα, Ζεμπέκη, γίγαντα! Καλημέρα φίλε μου.
3: Πού να πάει στο Βόλο?
1: Ποιος?
3: Να έχω το νου μου πρόεδρος σήμερα.
1: Ο πρόεδρος μάλλον και του Βόλο είναι σήμερα.
3: Να έχω το νου μου γιατί.
1: Να έχεις το νου και να προσέχεις γιατί θα τελειώσει το πάρεις χαμπάρα που θα σε πειταχτεί.
3: Ναι ρε που μου έρχεται που.
1: Δεν θα πάρεις χαμπάρα που θα σε πειταχτεί.
3: Θα πεις το άσμα αυτό που τον είπα ρε. Δεν θέλω τα ματάκια σου για μένα να κλαίνε.
1: Δεν θέλω τα ματάκια σου για μένα να κλαίνε.
3: Να με αφήσεις σύσυχο και εγώ αστυνομία μετά.
1: Ωραία μεγάλε Ζεμπέκα ρε!
3: Καλημέρα και στο συγχωρούμε το φίλο.
1: Αλλούρε!
3: Αλλούρε, αλλούρε!
1: Γεια σου ρε μεγάλε Χριστέρα Ζεμπέκη μου γίγαντα! Γεια σου ρε Ζεμπέκη γίγαντα! Στέλιο!
4: Καλά φίλε, καλημέρα!
1: Καλημέρα νέο περιβόλη, καλημέρα Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα! Καλημέρα Στελάρα!
4: Καλημέρα, να είμαστε καλά!
1: Τι κάνουμε, πώς καλοξημερώσαμε σήμερα τρίτη μέρα του Κοπρίτη που λέγει ο Καραπιάνας 26 του μήνα φίλε μου Στέλιο!
4: Μια χαρά, κάτι ήξερε ο Κουπρίτης και την ονόμα.
1: Α, μπράβο, πες τα φίλε μου, πες τα φίλε μου, έτσι πες τα Στέλιο. Καλημέρα από το Μιχάλη τον Τάσιο σε δαιμονιώδη φόρμα ο Μιχαλάρας φίλε, σταλατομία σήμερα είναι.
4: Σαν τις μελισσούλες, μια από εδώ, μια από εκεί είναι.
1: Απόστολος καμέας της καρδιάς μας ο καταδρομέας με τα ακουστικά στα αυτιά, ο Λεβέντης, τα σέα της, τα μέα της και τον καμέα της φίλε μου. Στέλιο, Δαρδακούλη.
4: Να είναι καλά και στο φιλαράκι.
1: Τα είπαμε και με τον γίγαντα πριν από λίγο τον τσεπέτο πάνω στο κλαπέτο και συγκινηθήκαμε τα μάλα φίλε μου Στέλιο.
4: Δεν τον άκουσα το φίλο, δεν τον άκουσα.
1: Τσεπέτο 100%. Ναι.
4: Καλά, αυτός είναι λίρα Αγγλίας, δεν αλλάζει αυτός.
1: Όλες οι λίρες μαζί φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα, όλες οι λίρες.
4: Καλημέρα και στο βασιλάκι του Κυρίτσου. Τα παιδιά εκεί στην οδός Βόλου του βασιλάκι του Μίτσου τον Αϊδόνη. Τα δυο τα λεβεντόπεδα εκεί, τον κύριο Στέφανο και τον στιχουργό.
1: Λεβεντόπεδα κάργα, έτσι, στιχουργάρας κάργα, εσένα επαντρεύτηκα, του μάνα σε ερωτεύτηκα.
4: Τι να κάνω, άκουγα χθες μάτι με κεράσια, τι έκανε
1: χθες. Έχει, από την πισινή κερασιά που ήταν από πίσω η καλύτερα κεράσια με είπε, ναι, ναι.
4: Τι να κάνω Γιώργη, είναι εκλεκτός εκεί.
1: Έτσι μπράβο, του αρέσουν τα κεράσια αγαπητέ μου Στέλιο, του αρέσουν.
4: Του αρέσουν τα φρούτα.
1: Έτσι μπράβο, και τη φρούτα φίλε μου Στέλιο, και τη φρούτα φίλε μου Στέλιο.
4: Τα φρούτα του αρέσουν. Καλημέρα και στα παιδιά εκεί στον πύργο ελέγχου και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει.
1: Να είμαστε καλά Στέλιο, καλή τρίτη φιλαράκι μου σε όλο το ερωικό Δαρδακουλέικο.
4: Έγινε φίλε, έγινε καλημέρα, καλή συνέχεια και χαιρετισμούς μου εσύ.
1: Γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, γεια σου ρε Στέλιο Άρχοντα, παρακαλώ.
5: Καλημέρα Πολάκη μου, καλημέρα Λανιά.
1: Βρε καλός του, βρε καλός του παιδί. Ρε καλός του παιδί του παρολίγων καλλιτέχνη. Πού είσαι ρε...
5: Καλημέρα στο Βόλτς, καλημέρα στο Βόλτς, καλή βράδυ.
1: Πού είσαι ρε παραλίγων καλλιτέχνη.
5: Γίνεται.
1: Ποιο τραγούδι σου πει να μάθεις και δεν το μάθες.
5: Μην πει να πούμε, αλλά έχουμε και δουλειές όλοι πολλά.
1: Συγγνώμη ρε φίλε, σου έδωσε ο προπονητής να πούμε, ποιο τραγούδι σου είπε ρε Καραμήτρο.
5: Θυμάμαι κι εγώ τώρα.
1: Πού να θυμηθείς, εσύ κοιμάσαι με τα τσαρούχια. Μπάμπη, κοιμάται με τα τσαρούχια.
5: Τα τσαρούχια και εδώ πέρα. Έχουμε τετραήμερο καθίσαμε να πούμε.
1: Καλά ρε φίλε, θέλω να μου πεις ποια μέρα δουλεύεις τώρα. Εσύ κάθε μέρα κάθεσαι, ρεπό έχεις τη μία μέρα, ρεπό έχεις την άλλη μέρα. Πότε δουλεύσαι.
5: Δεν ξέρω ρε Νικόλα, κι εγώ.
1: Ωραία, με φαίνεται τα παίρνεις τζάμπα εκεί πέρα. Πόσα λεφτά παίρνεις σου μήνα, Καγκλάρη.
5: Ναι, μια ανακαλό σεβαστό ποσοστό.
1: Τα τσεπώνει ο Καγκλάρη σου, βεσβάτε, αγαπητέ μου Μιχάλη. Τα τσεπώνει εκεί πέρα και τον βλέπει εδώ πέρα. Αραχτό εδώ πέρα και το έχει ρίξει ναυτή να πούμε.
5: Ένα,
1: καλά λέει Κουσταύρακας. Για να μπράβο, γυνά και τα αυτά λέει. Μαριγούλα, Μαριγό, δεν με θέλεις να κι εγώ.
5: Έτσι. Άλλο καλά, Νικολάκη μου.
1: Μια χαρά, Καγκελάρη, Αλανιάρη μου. Κοίτα να μάθεις να μας πεις κανένα τραγούδι εδώ να μας ανοίξεις να πούμε τα ταραβέρια και δεν τα βέβαια.
5: χτες ήμουνα πισίνα, γινόταν χαμός.
6: Ποια πισίνα, ρε?
5: Στην πισίνα εδώ πέρα. Εδώ πέρα χτες είχε 32 βαθμούς Κελσίου.
6: Στο Βισμπάντεν?
5: Ναι, ρε Νίκο.
6: Έχετε μεγάλη πισίνα εκεί, Καγκελάρια?
5: Όχι μόνο πισίνα, πισίνες θες αυτές.
6: Σε ποια πισίνα μπαίνεις μέσα εσύ?
5: Στην Γαλλία.
6: Να μπει όλες μαζί, λέει ο Πάκμα μέσα. Πάρε, μπέκα μέσα σε όλες τις πισίνες μέσα, λέει. Α, μπράβο.
5: Νικολάκη μου, καλημέρα. Ρώτα εκεί πέρα που άκουσα να περαστικά του.
6: Χτύπησε λίγο τον κόλο, αλλά είναι μια χαρά, φιλαράκι, το φιλαράκι μας. Τον έχεις φάει εσύ, τον ματιάζεις από εκεί. Εσύ δεν παίζεις με τίποτα, έχεις ένα μάτ, καλά, λέει και ο Μπάμπης. Θα μας ιδίου που κακυλάριος, λέει. Πάει, τελείωσε. Να προσέξεις. Σκόρδα και λαγουπόδαρα. Α, μπράβο.
5: Στην Ελαστήρη στα ομορφόπεδα. Και να είστε καλά, Νικόλα μου.
6: Καλή Τρίτη στο Βισμπάντε, Καγκυλάρη Τσαχπινό Καργαλιάρη.
5: Καλημέρα, Λανιάρη μου.
6: Γεια σου, Τσαχπινό Καργαλιάρη μου, Μπιχλιμπιδιάρη μου. Ακή!
7: Νικολάκη γειτονάκη, καλημέρα.
6: Ακή γειτονάκη, καλημέρα, Ακή γειτονάκη.
7: Καλημέρα, καλημέρα, όμορφη πρωινή παρέα.
6: Έχεις...
7: Καλημέρα από τον Γιάννη από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο με τα παραγάδια του.
6: Όπα, αυτό, κάτσε ρε, εγώ του Γιάννη του ζητέμ, ξέρω, ρε.
7: Άλλος του ζητέμ, τώρα θα μιλήσει και με την... Εδώ είμαι και ζητέμ, ρε.
6: Έλα ρε ζητέμ.
7: Πριν πιάσουμε δουλειά να πούμε έτσι μια ευχάριστη από το Μίτσο, καλημέρα από την Καλλιπεύκη.
6: Γεια σου Μίτσο από την Καλλιπεύκη.
7: Ναι, να πούμε δύο κουβέντες και τηλώσουμε. Έχουμε το οξυγόνα έτοιμα να ανάψουμε. Τι λέμε, περιμένουμε.
6: Καλημέρα στο Γιάννη από το Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο, του Μίτσο από την Καλλιπεύκη.
7: Και στο ZM, και στο ZM τον αρχηγό μας.
6: Στον τεράστιο, στη μεγαλύτερη μορφή εκεί της ομάδας, το Γιάννη το ZM.
7: Ναι, ακόμα. Δεν πρόλαβα να έρθω του πριν, άρα να πάρεις τηλέφωνο, έλα να πάρω, σταμάτα να πιούμε λίγο έναν καφέ. Πάρε το φιλαράκι του μιλήσε.
6: Άρα με, Γιάννη Ζετέμ γίγαντα, παιχταρά μου.
7: Καλημέρα σας παιδιά, καλημέρα.
6: Άχι,
4: ναι, έλα Νικουλάκη μου.
6: Γεια σου αγαπημένη μου φίλε Γιάννη Ζετέμ.
4: Για να μας πάει καλά η μέρα, άμα δεν σε πάρουμε τηλέφωνο, μας βγαίνουν όλα στραβά, να ξέρεις.
6: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, με συγκινείς πάρα πολύ φίλε μου, είσαι μεγάλη μορφή Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε.
4: Να είσαι καλά και εσύ μορφή είσαι να μου.
6: Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι, πόσο χρόνο είσαι.
4: Έχεις αφήσει ιστορία Νικολάκη.
6: Άρα Γιάννη, τίποτα, καλά να είμαστε. Γιάννη, πόσο χρόνο είσαι.
4: 58.
6: Τίποτα είσαι, παλίκαρος είσαι ρε μεγάλη Γιάννη Ζετέμ.
4: Πιπινάκι, εντάξει, παίρνουμε καμιά δεκαριά χάπια, αλλά εντάξει, καλά είμαστε.
6: Άρα φίλε, μεγάλη Γιάννη, πιπινάρχης είσαι φίλε μου, έτσι μπράβο, πιπίνιους.
4: Ναι, τόσο είμαστε Νικουλάκη.
6: Μπράβο ρε Γιάννη Ζετέμ, μπράβο, έτσι θέλω, λεβέντη.
4: Ναι, άμα βρείτε κανένα καλό κουρίτσι. Ναι, αναλαμβάνω τα κουκυρικά εγώ για σπάει για δουλειά αυτή.
6: Μεγάλε, ωραί, γουστάρω μεγάλε Γιάννη Ζετέμ και κατά γουστάρω.
4: Ξέρω τα πάντα.
6: Είσαι μορφή Γιάννη Ζετέμ.
4: Αφού φάει ό,τι θέλετε Νικουλάκη.
6: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ.
4: Λοιπόν, Νικολάκη, χαιρετώ γιατί με πήραν τηλέφωνο για να φύγω.
6: Να, για πού είσαι σήμερα, Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα?
4: Δεν ξέρω, είναι surprise όταν πηγαίνω και είναι Kinder έκπληξη.
6: Είναι Kinder, μεγάλη, άρα Γιάννη Ζετέμ, ατελείωτε!
4: Το κίνητο και έλα που εδώ θα σου πω που να πας.
6: Γιάννη, είσαι ωραίος, δε φίλε, να είσαι καλά, Γιάννα, ρε!
4: Γεια σου, Νίκο μου, καλή κουμπή, καλή δύναμη.
6: Γεια σου, Γιαννάκη Ζετέμ, σε σένα και σε όλο το επιτελείο και κάργα. Καλημέρα, λεβεντόπεδα, καλημέρα, παιχταράδες μου, καλημέρα.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το 66-15-32 λαμβάνει τα σήματά μας.
6: Δεν τα λαμβάνει. Μέχρι να τα λάβει εδώ, κάτσε να δούμε. Θιελόρδη!
8: Άντε καλημέρα.
6: Πού είσαι ρε Θιελόρδη, καλημέρα Θιελόρδη μου λεβέντη.
8: Καλημέρα στην πόλη της Άλλη και του καφέ.
6: Σε καλημερίζουμε φίλε μου Θιελόρδη γίγαντα, δυνατά, αεράτα και καραμπουζουκλάτα. Σήμερα 3η-26 του μήνα. Τι κάνεις Χριστάρα μου λεβέντη.
8: Καλημέρα στον Νότα.
6: Γιώργος Νότας, Γιώργος Λιάρος, Σάκης Μόρος, Μάκης Τσακνάκης,
8: Βάιος Σάμπας, πέρναν έξω.
6: Μεγάλος ατελείωτος Βάιος, ψηλός από την νίκη, αφήνε το κομμάτο. Φιλαράκι, ο Βάιος είναι ο μόνος εκεί από την ομάδα που ήταν στον άκτορα Τσουλιάς, ε.
8: Ναι, ξέρω.
6: Ο Βάιος ήταν Τσουλιάς στον άκτορα, φίλε, Λεβέντης.
8: Ξέρω.
6: Μάκη Τσακνάκης.
8: Γεια σου Μάκη.
6: Καψαμπέλης, όπο, παλιοκουβέντας, ωραία παλιοκουβέντα εκεί κατά. Γιωργονότα! Άρα Γιωργονότα, πάρε. Ο Νότα ετοιμάζει, τη λέει, να κάνει πρόταση να πάρει την ΑΕΛ με επιχθέ.
8: Με ποιον, με τον Νίκο, πες.
6: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι λέει.
8: Υπάρχει ένα Νίκο.
6: Υπάρχει ένα Νίκο.
8: Ναι, μαζί με τον Νότα.
6: Μαζί με τον Νότα, αυτός δεν έχει τα φράγκα.
8: Ναι, ο
6: Νίκος
8: έχει τα φράγκα.
6: Ο Νίκος έχει τα φράγκα, Θεολόρδη. Ο Νότας έχει το επιστημονικό μυαλό και ο Νίκος έχει τα φράγκα, φίλε. Κάργα.
8: Ο Νότας ακομπαλάει, το δείχνει με τις μπάλες.
6: Άρε, φίλε.
8: Άρε, Νότα
6: τη συμπεριμένει. Εμείς είχαμε, φίλε, πόπο, στην πάντα όλοι πυρνάει ο Καβόλη. Άρε, φίλε, Κάργα. Θεολόρδη.
8: Παλιές άστα.
6: Άρε Θελόρδη, στην πάντα όλοι περνάει ο Καβόλη.
8: Άστα.
6: Έχουμε ζήσει ωραία πράγματα, Θελόρδη μου, Λεβέντη.
8: Εμείς είμαστε με το παλιά ΑΕΛ.
6: Άρε, έτσι όπως έλεγε, λέει ο άλλος με το παλιό το ορθόδοξο του Πασόκ, την παλιά την ΑΕΛ. Άρε. Ναι. Πού είσαι, Θελόρδη, Λάρσα, Λάρσα, Σύντα και Λαχτάρσα.
8: Εδώ, Λάρσα, Λάρσα.
6: Είσαι ένα μπελάκι Σαββατοκύριακο.
8: Ναι, είδαμε και τον Ηλία.
6: Ναι, μου είπε ο Ηλίας, ο υπερπολίτη Ηλίας, λέει, ήταν ο θείος.
8: Γεια σου, Ηλία. Είναι κι άλλος Ηλίας, ο Σερέτης. Μας δει αυτή.
6: Α, μπράβο, έτσι. Και έχω και Γιώργο Σερέτη στην Αθήνα και Κωστή Σερέτη εδώ πέρα τα κουμάντα, φίλε, κάραγα στο αρχαίο θέατρο.
8: Τι διάγουμε, χρυστάγια αυτή.
6: Πολλοί Σερέτηδες, φίλε μου, καλέ Θεελόρδη. Πολλοί.
8: Πολλοί
6: Σερέτηδες, κάργα. Πολλοί. Για πού ετοιμάζεσαι το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος, Θεελόρδη?
8: Ακόμα δεν αποφάσισε το κογκρέσο.
6: Το κογκρέσο αποφασίζει αύριο Τετάρτη, φίλε, που είναι και θα γίνει αύριο και η συνέλευση εκεί πέρα για να δούμε τι θα γίνει με την αδιάφρουση αύριο το απόγευμα, 3 ώρα.
8: Δεν γίνει τίποτα, άγια.
6: Δεν θα γίνει τίποτα, λες, Θεελόρδη?
8: Όπως λέει και οι οργανωμένοι, μέσα στο γήπεδο και στα χαρτιά.
6: Αυτά μας είπε και ο μεγάλος Γιάννης Βαλαώρας χθες.
8: Μας κορδεύουν τους κόλμους.
6: Μα αυτά μας είπε και ο μεγάλος Γιάννης Βαλαώρας στη σημαία μας, φίλε μου, έτσι.
8: Θα μας κορδεύουν όλους τους κόσμους.
6: Άρε, Θεέ, να δώσεις χαιρετίσματα σε όλο το επιτελείο, Χριστάρα μου!
8: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Γεια σου, ρε Θεέ Λόρδη! Φοβερός και τρομερός, φίλε, Θείος Λόρδη, παρακαλώ.
9: Λοιπόν,
6: στο ίντερνετ.
9: Τάσο!
6: Έλα, Τάσο, καλημέρα!
9: Κέρδισα του Τζόκερ 10 εκατομμύρια και θα πάρω εγώ την ομάδα με το...
6: Πότε, ρε! Τάσο!
9: Του Τζόκερ κέρδισα 10 εκατομμύρια και θα την πάρω εγώ με τον Γιώργο.
6: Γι' αυτό φωνάζει η Κουλουφουτίνα, η κυρία Κουλουφουτίνα μου.
9: με μαλώνει να μην την πάρω την ομάδα.
6: Σε μαλώνει η Βαΐτσα με την πάρει την ομάδα, Τάσο.
9: ναι.
6: Άρε Τάσο, γίγαντα. Άρε, τι κάνεις, Τάσο μου, πώς είσαι, φίλε μου?
9: Καλά, Νικολάη, καλημέρα.
6: Τι λέει, πώς είναι η φίλη μου η κυρία Βαΐτσα, η Κουλουφουτίνα, η Λεβέντισσα? Καλά, χαιρετίσματα έχεις από το χλώπα της, χλούπα της.
9: Του Γιαννάκου.
6: Του Γιαννάκου. Ο οποίος με είπε η Ελένη, λέει, ψέματα, δεν είναι δικό μου το παιδί, λέει.
9: Ναι,
6: έτσι με είπε.
9: Θα πάρουμε και τον Γιάννη μέσα να τον έχουμε για σύμβουλο.
6: Ο Γιάννης, φίλε, είναι για σύμβουλο, τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, φίλε μου. Τελεία και παύλα, φίλε μου, Τάσο Κολοφωτιά.
9: Κανονίζει τις μεταγραφές.
6: Πω, να δούμε, Τάσο μου. Τι γίνεται, πώς είμαστε, καλά, Τάσο?
9: Καλά, Νικολάκη, θα δούμε σήμερα τι θα γίνει.
6: Αύριο είναι.
9: Σήμερα θα ματιστεί.
6: Κοντός ψαλμός, αλληλούια, φίλε μου, Τάσο. Άρα μεγάλε, Τάσο. Τι κάνει ο Γρηγόρης, ε?
9: Καλά είναι τους, καλά. Σήμερα θα τον βρω.
6: Του Σιμεωνίδη τον πήρε το μάτι στην του Λάχανο.
9: Ναι, τον είπα να σε πάρει τηλέφωνο.
6: Πες τον Σαλάγατα, πες τον Σιμεωνίδη.
9: Είπε να σε πάρει τηλέφωνο.
6: Ωραία μεγάλε, πότε που θα... Ωραία μεγάλε, όπου... Καλά, φιλαράκι μου, καλά.
9: Μπράβο, Νικολάκη. Καλημέρα σε όλους.
6: Καλημέρα, Τάσο μου, καλημέρα στην Κεραβαΐτσα. Να περάσετε καλά και σήμερα Τρίτη, φίλε μου.
9: Ευχαριστούμε πολύ, την καλημέρα της έχεις.
6: Γεια σου, Κεραβαΐτσα μου, Λεβέντισσα. Γεια σου, ρε Κεραβαΐτσα.
10: Καλημέρα,
6: Κεραβαΐτσα. Να είστε καλά, Τασούλη μου.
9: Καλημέρα.
6: Γεια σου, ρε Τασούλη, άρχοντα. Γεια σου, ρε Τασούλη. Μεγάλε Δήμο Γιοργαντά μου, γίγαντα. Γεια σου, ρε κομμάτο μου, Δήμο Γιοργαντά. Καλημέρα και το Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα, Βαγγέλα Καραπιάλα, Ανδρέας Λιάγκας, Κάργα, Πότε Βούδας, Πότε Κούδας, Πότε Τάκης Ορκούδας, παρακαλώ. Ναι.
11: Καλημέρα.
6: Πατριαρχάρα μου.
11: Καλημέρα αδερφούλη, καλημέρα.
6: Πού είσαι πατριαρχάρα μου, πού είσαι?
11: Καλημέρα από το Βόλο.
6: Πω, πω ρε φίλε, τι κάνει, πού είσαι πατριαρχάρα μου, πού είσαι πίλε μου. Τι κάνεις αδερφέ μου πατριάρχη, τι κάνεις?
11: Όλα καλά.
6: Είμαστε καλά, εσύ πως είσαι?
11: Συμπέσαμε λίγο λεμό να πούμε.
6: Αμάν, για να δω τι λέει ο Παύλος, το μέσα ηλικία, αυτό περίμενε.
12: Στην Αγιο Μαρίνα ένα πρωινό είδα το Βασίλη το Μαλαμά με ένα μωρό και πήγε ο Ρότσα και μάζευε τα μαντιλάκια γιατί τα πετούσε ο Βασιλάκης το μωρό. Γεια σου μωρό, καλημέρα Ρότσα.
6: Γεια σου, όπομα, πολύ ποιητικός φίλε, δυνατός και αεράτος ο Παυλούκος ο Νάκος. Πολύ, πατριάρχη μου, πολύ ποιητικός, ποιητικότατος φίλε μου πατριάρχη.
11: Νάκος, ναι.
6: Αμάν, καλημέρα, καλημέρα στη φίλη, για κάτσε λίγο, καλημέρα που γίνεται εδώ, περίμενε. Βασίλη Μπούτλα είπαμε, γεια σου ρε μεγάλε καγκελάρια, γεια σου Ζήση Τακούλα, γεια σου Δημήτρη Μελετιάδη μου, παιχταρά μου, κομμάτω όλο το συνεργείο Μελετιάδης, καλημέρα. Κυρία Μαλία μου, καλημέρα κυρία Μαλία. Γεια σου Στελίτσα μου στα Μόκα, του Μπαζουλίνε Σιπόγο. Τζον Κοταρέλα, εδώ πατριάρχη, χαιρετίσματα. Αρβανιτάκο από την πρωτεύουσα, αρχηγέ μου. Γεια σου Χριστάρα Τασούλη, γεια σου Γιάννη Κοστούλα. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα στην ανακύκλωση. Ζεμπέκι, Διογέννη, χαιρετίσματα. Χρήστο Φίλο, να τα φάρσαλα. Ωπο, καλημέρα. Κάτσε, έχουμε και του Χάρη από τη Φαλάνη με την ευλογία του Παπαβασίλη, του Λεβέντη μα εκεί πέρα. Λομπάρντο Εθεάθη, όπα, ποιος είναι αυτός εδώ, ποιος είναι Εθεάθη, να το όμπο, ο Σταύρακας Εθεάθη, Μερσεντές έχει ο Σταύρακας αγαπητέ μου πατριάρχη, γεια σου Κωστά Γιγανάτσιο, γεια σου Δημήτρη Κατσάρα, τι γίνεται πατριάρχα μου, πώς είμαστε,
11: Νίκο, yeah. Το Θεό, ο Παπαβασίλης από τη Φαλάνη έχει τρομερή φωνή.
6: Πού τον γνώρισε ο Παπαβασίλη του Λεβέντη?
11: Τρομερή φωνή. Έρχεται στο δαμπάκι που κάτω.
6: Έρχεται κάτω. Έρχεται ο Παπαβασίλης από την ηρωική Φαλάνη.
11: Ναι.
6: Γνωριστήκατε με τον Παπαβασίλη του Λεβέντη?
11: Πολύ. Βεβαίως.
6: Κομμάτο φίλε, κομμάτο.
11: Φωνή μέλη. Σαν μέλη η φωνή του.
6: Αγαπητέ μου, ο Χάρης τα ξέρει μια χαρά εκεί πέρα ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης μας ο Χάρης από τη Φαλάνη. Το ξέρει καλά.
11: Ναι. Κύριε, έχει καταγωγή από τα Λεχόνια νομίζω.
6: Άνω Λεχόνια, κάτω Λεχόνια και τη Μαρία σαν πόνια που λέμε.
11: Λεμονάτα κάργα. Λεμονάτα
6: ρουδάκινα. Ωραία μεγάλη γίγα τα πατριαρχάρα μου.
11: Θα είμαστε καλά. Παύλος Νάκος, Ματσολίνο.
6: Ματσολίνο κάργα. Τι κάνει ο Παναγιώτης ο Κότσακ, τι κάνει ο φιλαράκι μου, προχθές με πήρε στο τηλίωμα.
11: Καλά, πάει σε γάμους εκεί ψέ, δεν παντρεύεται αυτός. Πάει μόνο να σε γάμους, φέρνει γύρα.
6: Ψέλνει και αυτός, φίλε μου.
11: Ναι.
6: Ψέλνει και ο Παναγιώτης ο Κότσακ σε λεμισό, φίλε.
11: Πάει εκεί που βοηθάει μια εκκλησία, ναι. Όποτε προλαβαίνει.
6: Και καλά κάνει. Ούρι μεγάλε Παναγιώτη Κότσακα. Έτσι.
11: Ναι.
6: Α το σπίτι και το ντουμπουρ.
11: Ναι. Λοιπόν, μια φορά ο δύο Ρότσα είπε τελειώσανε γρήγορα το γάμο και αυτά.
6: Ναι.
11: Στο στρατό, στη Θήβα που είχα περιτήσει ο σύλλεκτος, είπε ο παππού, είπε παπά. Στάκι, 7 ξεκινάμε, 7 και 4 το διευκόν.
6: Κωστάκι, 7 ξεκινάμε, 7 και 4 το διευκόν.
11: Τι θα πούμε, του λέω, θα πούμε ευλογητός. Θα πει στον πάτερ, το πιστεύω το πάτερ μόνο και διευκόν.
6: Το πιστεύω.
11: Το Ευαγγέλιο. Είπε, θα ξεκινήσουμε, λέει, πάτερ ημών, πιστεύω Ευαγγέλιο διευκόν.
6: Πάτερ ημών, πιστεύω Ευαγγέλιο και διευκόν. Γεια σας.
11: 7 και 4, τελειώσαμε.
6: Πότε, όταν είσαι ο φαντάρος.
11: Ναι.
6: Ούρι μεγάλε πατριαρχάρα μου, ούρι πατριαρχάρα μου.
11: Τι να κάνουμε, η ανάγκη.
6: Άρε πατριάρχη μου, να δώσεις πολλά χαιρετήματα στην πατριάρχη.
11: Ευχαριστώ πολύ, αύριο πάλι Λάρισα και Παρασκευή.
6: Αύριο είναι και του Αγιάννη του Ρώσου, φίλε μου.
11: Αγιάννη του Ρώσου, βέβαια.
6: Μεγάλη μέρα, φίλε μου, πατριάρχη. Μεγάλη μέρα, ναι.
11: Α, καλά, βέβαια.
6: Έτσι. Ο Σεραίος τι κάνει?
11: Ο Σεραίος είναι καλά.
6: Ο Σεραίος είναι ωραίος.
11: Σκέφτεται να αλλάξει ομάδα.
6: Από τι ομάδα είναι?
11: ΠΑΟΚ.
6: Όχι, μια πόλη, μια ομάδα, μια τζατζίκη, μια πατάτα.
11: Ιδρύω στον Αντώνη, Σωτηρία, στον Μίσο, όλους.
6: Να είστε όλοι καλά, πατριαρχάρα μου!
11: Παύλο Νάκο, κάνουμε καλή αναπαράσταση κι άλλη.
6: Ωραία, μεγάλη πατριαρχάρα μου!
11: Γεια σου, Νίκο, να είσαι καλά.
6: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου, καλημέρα, να είσαι καλά, Κώστα μου! Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Σολομός!
8: Νικόλα, αρχοντά.
1: Καλημέρα, Σολομέ μου, γίγαντα. Καλημέρα, Σολομάρα μου. Τι κάνεις όταν Θοδωρή Σολομέ, άρχοντα?
8: Τι είναι ο Λάκης της καρδιάς μας. Καλημέρα στο μεγάλο Λάκη.
1: Χαιρετήματα πολλά έχεις από τον Λάκη που βάρεσε χθες ένα κιλό μουζμούλα μη του πρωί, χρυμίλε μου, Θοδωρή Σολομέ.
8: Θα τον βρω σήμερα, θα τον βρω σήμερα εδώ στην περιοχή.
1: Α, έχει δύο πολύ ωραίες μουσμουλιές εκεί στο σπίτι ο Λάκης και τη μία την ξυπάτουσε. Ναι,
8: ναι, μου είπε και εμένα να πάω να μαζέψω.
1: Τι γίνεται, Θοδωρή Σολομέ μου, πώς είσαι, αρχηγέ μου?
8: Καλά, Νικόλα μου, καλημέρα στο Τάκι με το κόκκινο το αγροτικό.
1: Χαιρετήματα πολύ στον Τάκη με το κόκκινο το αγροτικό special.
8: Εχθές είχαμε το Θύμιο 4 κεφαλάκια και στους γόνους τρώγα.
1: 4 κεφαλάκια με το Θύμιο το Λεβέντη, ρε.
8: Ναι. Όλο τα σταλίες του κάνει τον καημένο τον Τάκη ο Θύμιος. Ενώ ο Τάκης είναι δίπλα του πάντα.
1: Ναι, ρε Τάκη γίγαντα, έμπαινε τάκαρε, έμπαινε τάκαρε. Δώσε.
8: Και έχουμε και εμείς εκκλησάκι του Γιάννη ο Ρώσου σήμερα. Έχουμε...
1: πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
8: Στο κοινοτάρχη μας καλημέρα του Λιβαδίου.
1: Χαιρετήματα πολλά, φίλε μου, ατελείωτε παιχταρά μου.
8: Στον δικό μας κοινοτάρχη εδώ της Ελατίας Ιωάννη Σάρα.
1: Όλε.
8: Και τη μεγάλη καλημέρα μας στο μεγάλο πρόεδρο του Κοσμίδη.
1: Το γίγαντα της Νέας Μύρινης, φίλε μου, το γίγαντα.
8: Και στο Γιαννούκα, ο Γιαννούκας πήρε κανένα τηλέφωνο.
1: Τα είπαμε χθες το πρωί με τον Γιαννούκα και πέρα, έχει ταθεί κάτω ο Γιαννούκας τώρα εδώ πέρα με το κλοχανίο που πλέξαμε, ναι.
8: Καλώς, Νικόλα μου, θα τα πούμε.
1: Καλημέρα, Σολομέ μου, γίγαντα.
8: Καλημέρα, Νικόλα
1: μου. Γεια σου, Σολομέ μου, ατελείωτε. Βαλιώτ, παρακαλώ.
13: Κυριλία
1: μου.
13: Κυριλία μου, χρυσέ.
1: Κυριλία μου, χρυσέ.
13: Πώς είσαι, Κυριλία
1: μου? Τι κάνεις, Κυριλία μου, Λεβέντη?
13: Πιο εύκολα μιλάει με τον Μαξίμου παρά με σένα πλέον.
1: Κυριλία μου, Χρυσή Λεβέντη. Γεια σου, Καραγιώργο, καλημέρα. Κυριλία μου, Λεβέντη.
13: Έλα, κύριε Νικόλα μου.
1: Α, έγινες φίλος με τον κύριο Βαλιώτη του Facebook?
13: Ναι.
1: Τι παλιώτη, φίλε. Hey. Τι Βαλιώτης είναι αυτός, φίλε μου, Ηλία Τζαβλιάκη που βάζει το νερό στα βλάκι, φίλε μου?
13: Ο Ελετρανός Βαλιώτης είναι. Να είναι καλά η μαμά, πες τίποτα άλλο.
1: Είχε τη χειρό το κουλίτσα, ζήσει καλά το παιδί, φίλε μου.
13: Να είναι καλά η μαμά, τίποτα άλλο.
1: Να είναι καλά η μαμά, αγαπητέ μου, Ηλία Τζαβλιάκη, γίγαντα, παιχταρά μου.
13: Τι γίνεται, κύριε Νικόλα, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Ηλία, δόξα τω Θεώ.
13: Εδώ άκουσα εδώ ο πρόεδρος μιλάτε και το Δωρή Σολομό.
1: Σολομός Κάργα, φίλε, και ο Βαρδαλής μέσα. Καλημέρα του φίλου μας από τη Σάμο, του φίλου μας του Βασιλάκη, του Λεβέντη. Γεια σου, Κώστα Νικολάου. Από Άργος όλη την παγιά σου, ρε Κώστα Νικολάου. Καλημέρα σου φίλου μας, το Άργος κάτι στην Μιλοπόννησο ο αρχηγός. Και τα είπαμε με τον Θείο Λόρδη πριν από λίγο, σε πολύ καλή κατάσταση, φίλε μου, Θείο Ηλία Ζαβλιάκη.
13: Ναι.
1: Καλημέρα και από το... καλημέρα, χαιρετίσματα. Κοπέλα μου, με λένε Πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα.
13: Την καλημέρα μου στον κύριο.
1: Πράπας, Ρεπάνης και Χατζηρεπάνης, όλοι μαζί εκεί πέρα. Αλέκος Μανταλόβας, χαιρετίσματα.
13: Καλημέρα, συνταγματάρχη.
1: Συνταγματάρχης Μανταλόβας, το κουμάντο που έδωσε ρεσιτάλ προχθές. Γεια σου, ρε κουμάντο, μεγάλε Μανταλόβα. Ατελείωτε.
13: Το εργοτέχνης που είναι, δεν είναι, έχω χάσει το εργοτέχνης.
1: Έστειλε μήνυμα σήμερα το εργοτέχνης. Αλλά αυτή τη στιγμή, φίλε, έχουμε το μεγάλο, το καμάρι Τσελασσόνας. Κυρβαλιώτη μου, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.
14: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κυρβαλιώτη μου, χρυσέ, με την ωραία σου την κουστούμάρα και την ωραία τη φιγούρα που έχεις.
14: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κυρβαλιώτη, έχουμε πάθει πλάκα με την πάρτι σου.
14: Κυριλία μου, τι κάνεις?
13: Είμαι πολύ καλά, κύριε Νικόλα μου, σε άνθρωπος ακούω.
1: Είναι πολύ καλά και χαίρεται τα μάνα που σ' ακούει, κύριε Βαλιώτη μου, Λεβέντη γίγαντα. Με τα ωραία σου.
14: Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Χαιρετήματα, κύριε Βαλιώτη, έχεις και από τον Μπάκμαν.
14: Ναι, Κάργια Μπάκμαν.
1: Πού είσαι, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ, τι κάνεις?
14: Έχουμε χασουμέρια σήμερα εδώ, Τούρναβο είμαστε.
1: Όπω, Τούρναβο είσαι, φίλε μου.
14: Ακόμα, ναι.
1: Όπα, γιατί έχουμε χασομέρια, κύριε Βαλιώτη μου?
14: Ναι, κάτι έγινε σήμερα με τον Πορτογό εδώ πέρα, αλλάξαμε λίγο τα πλάνα.
1: Κάποιο σημάδια εσύ, κύριε Βαλιώτη?
14: Όχι, όχι, κατέβασα κι εγώ την κόρη λίγο στο Τύρναβο γιατί είναι
1: διαγωγός.
14: Δεν είχε αμάξι και γι' αυτό έγινε το χασομέρια.
13: Τα σχεδιάζεις όλα, μην μιλάς καθόλου.
1: Τα έχεις όλα σχεδιασμένα, κύριε Βαλιώτη μου, χρυσέ.
14: Τα πάντα όλα.
1: Έχεις χαιρετίσματα από τον κυπελούχο και αερούχο Σάκη Τζιλάκα, τον πρόεδρο. Ξέρεις ότι ο Σάκης είναι και πρόεδρος του μαχητή τώρα.
13: Ναι, ρε Νίκο, εγώ χθες έμαθα.
1: Φίλε πρόεδρος, ναι, ναι, και θα πάρει, λέει, και θα πάρει για να μαζεύει τις μπάλες του Φιντέλ τώρα.
14: Έχω να τραβήξω τα παιδάκια.
1: Θα τον πάρει και να μαζεύει τις μπάλες, μου είπε.
14: Έχω να τραβήξω τα παιδάκια.
15: Τι, ο Φιντέλ πάει και προποντή στην τελευταία, Νίκο.
1: Όχι, ρε, και να μαζεύει τις μπάλες.
15: Α,
1: ναι,
15: ωραία.
1: Όχι, όχι, αίσιο. Άρη Κυρμαλιώτη μου, Λεβέντη, ήρωα!
14: Έγινε, παιδιά, λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Βαλιωτάκο μου, γίγαντα. Γεια σου, Βαλιωτάρα μου, παιχταρά μου.
14: Έλα, Ηλία, έλα να μας αδειάσεις τα ψυγεία.
1: Έλα, Ηλία, να μας αδειάσεις τα ψυγεία, Βαλιώτη.
14: Θέλω, ναι.
1: Φόρτωσέ τα, Βαλιώτη, και έρχεται ο Ηλίας. Φόρτωσέ τα. Βαλιώτη, κάργα.
15: Ναι, ρε.
1: Βαλιώτη Κάργα και κύριε Ηλία μου, Χρυσή Λεβέντη.
15: Καρανίκα, σε έκανε καμία εμφάνιση το ΙΕ Καρανίκα.
1: Σήμερα είναι άφαντος.
15: Είναι και αυτός μεθυσμένος από το κύπελλο.
1: Σήμερα είναι μεθυσμένος, φίλε, και αυτός καταλαβαίνει. Γεια σου Παναγιώτη, Μερενίδη και κατά.
15: Κιλοτάρχης τι κάνει?
1: Ο Κιλοτάρχης έδωσε ρεσιτάλ, φίλε μου, σήμερα το πρωί την ώρα που μιλούσαμε. Έπλυνε κάτι τάπερ και κάτι κατσαρόλες γιατί έπρεπε να κάνει μπριζόλες.
15: Α, ναι, ναι. Εκτελούμε και χρένη και οικιακά τώρα.
1: Όλα τα σφάζει, όλα τα μαχαιρώνει ο Κιλοτάρχης, φίλε μου.
15: Και σε καλή τιμή.
1: Ακριβώς όπως τα είπες, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη. Ναι, ναι. Έχεις
15: λοιπόν, πολλά... να καλημερίσω και Νικόλα μου.
1: Ηλία μου, καλή τρίτη, φιλαράκι μου.
15: Η τρίτη μέρα του κομπρίτη, είπαμε.
1: Τρίτη μέρα του κομπρίτη, κατά τα λεγόμενα του Λούτσα Μπάνα και τραμπάνα Βαγγέλα Καραπιάλα.
15: Η Τετάρτη τι είναι, του Αντάρτη?
1: Η Τετάρτη είναι η μέρα του Αντάρτη και τον έχουμε σαν τον Κατάρτη.
15: Ωραίο.
1: Μεγάλη Ηλία μου, γίγαντα!
15: Πολλές καλημέρες όλους.
1: Καλημέρα. Γεια σου Ηλία Άρχοντα, γεια σου φίλε μου, παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
1: Ναι.
16: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παυλούκο!
16: Τα μαντελάκια αδερφέ ρώτησε, ήταν στεγνά ή υγρά, δεν μας είπες που μάζευες.
1: Έτσι και έτσι ήταν φίλε μου, άρε μεγάλε, τι κάνεις Παυλούκο μου Λεβέντη ήρωα. Πού είσαι Παυλούκο μου Λεβέντη, Παυλάρα μου.
16: Έξι τη θερμή καλημέρα από το ένα και μοναδικό Μιχάλη Παπαμανθαίο.
1: Πού είναι ο Μιχάλης, Μιχάλη, την έχεις πιο μεγάλη, Μιχάλη.
16: Σε κορνάριζε χθες 6,5 ώρα που πήγαινε στο σταθμό με τα πόδια.
1: Να, ο Μιχαλάρας ήτανε!
16: Ναι, ρε φίλε, δεν την πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, δεν πήρα χαμπάρι, πού να πάρω χαμπάρι. Ναι, Μιχαλάρα, το κομμάτι μου, ο άρχοντας της πίστας, ο ένας και μοναδικός, το καμάρι της Κεντρικής Ελλάδος, Μιχάλης Παπαμανθαίου.
16: Οδηγούσε άλλους και δεν πρόλαβε να το πει στρεμάτα να ζει, να βγάλει.
1: Πού ρε, που τι μου πει. Πάει στο καλό που εκεί. Μιχαλάρα, σκάργαρε, Μιχαλάρα.
16: Άσου λέει, θα πάω ένα πρωινό, λέει από εκεί, λέει, από εκεί, φτιάξουν καλά, λέει.
1: Αμήκη, πότε πε τον. Παναγιώτης Μερεντίνης, σκάργα. Αντρέα Πασταλιάρη, γεια σου, Ανάση Νασιάρα, γεια σου, Μπατιστούτα μου. Πασφαλιάρη, Πασφαλιάρη, τον έχεις στα στυλιάρη. Ναι.
16: Αυτός ο κουτσουμέρκος, τι έκανε πάλι κουτσουμέρκος.
1: Σήμερα έκανε παϊδάκια. Την ευλογία του Πατριάρχη, Κώστα.
16: Τον άκουσα, να είναι καλά το αγόρι με ευλογία.
1: Πού είσαι σήμερα μεγάλε γίγαντα, ατελείωτε και φίλο μου Παυλάρα Νάκο.
16: Προσπαθώ να σε πάρω από τις 7 παρά 5. Έχω και τώρα περνάω την Ανάβρα, φίλε. Πάω για Λαμία.
1: Όπω είσαι για Λαμία σήμερα.
16: Ναι.
1: Όπω Λαμία κάργα στη Λίτσα. Λαμία.
16: Αλλά δεν ξέρω Μαλαμάς που είναι, που στο διάλογο είναι να την πάρω τηλέφωνο μετά εμάς και τον πρόβλημα.
1: Ο Μαλαμάς μαλαμίζεται, φίλε, ως συνήθως.
16: Τι θα κάνει, άρα πει κανένα καφέ, κανένα καφενείο.
1: Ο Μαλαμάς μαλαμίζεται, φίλε, μη φουβάσει καθόλου.
16: Μαλακίζω, έχει μαλαμίζεται.
1: Αυτό ήθελα να πω και είπα ας το πεις εσύ. Εγώ είπα μαλαμίζεται, να το πούμε, μαλακίζεται.
16: Άλλο νέο, φιλαράκι μου.
1: Όλα υπό έλεγχο, Παυλάρα μου. Καλό δρόμο να έχεις.
16: Η βάρκα του Βαρκάρη ήταν καλή εχθές. Μπράβο βάρκα του Βαρκάρη.
1: Η 5 μέτρα βάρκα για το μεγάλο Βασίλη και σκήνη παρακαλώ. Καλέ κοπέλα, θέλει τσάρκα, πάλε τις φίλες σου και έλα στη βάρκα. Βαρκάρης ο Βασίλης ο Κισκίνης.
16: Πήγα στο αδερφάκι χθες, χορεύτηκα και τα έμαθα τα νέα.
1: Τα έμαθες τα νέα, φιλαράκι, έτσι.
16: Ναι, πήγα για κούρημα στο αδερφάκι.
1: Πότε τον έχεις για κούρημα τον Κισκίνη, ρε.
16: Τετάρτη, αύριο.
1: Η μέρα του Αντάρτη, αύριο, ναι.
16: Έτσι, που ξέρουμε σαν καρτάρτη. Την πέμπτη,
1: τι είναι την πέμπτη. Άρε Παυλάρα μου, να είσαι καλά, Παύλο.
16: Λοιπόν, έγινε άντε φυλάκια.
1: Γεια σου, Παυλάρα μου, γίγαντα. Γεια σου, Παυλάρα μου, παρακαλώ.
17: Καλημέρα, Νικό.
1: Συνέλληνα.
17: Δεν μπορούμε να βγάλουμε γραμμή. Καλημέρα,
1: γεια σου ρε συνέλληνα, γεια σου ρε παίχτη.
17: Τι κάνουμε, καλά.
1: Τι να κάνουμε, τον πετάμε και τον πιάνουμε συνέλληνα. Εσύ πώς είσαι ρε.
17: Νύχτα έβριξε τώρα πάλι.
1: Πήρε βροχούλα το βράδυ, ε.
17: Ναι, ναι, ναι.
1: Είστε καλά σήμερα συνέλληνα.
17: Καλά, καλά, όλα καλά.
1: Έτσι
17: όλα
1: θέλω, καλά. Δύναμη, κάργα.
17: Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
1: Γεια σου ρε συνέλληνα, γεια σου συνέλληνα, γίγαντα, γεια σου συνέλληνα. Ραφαήλ, πού είσαι, πού είσαι.
18: Καλημέρα, Νικόλα. Γεια σου
1: Ραφαήλ. Γεια σου Ραφαήλ.
18: Την καλημέρα μου στην όμορφη και σε εκεί Τσαριτζάνη.
1: Ολέ!
18: Στο φιλαράκι μου Στέφανο Κουτσομέρκο. Στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
1: Ναι.
18: Στο Ζούπου.
1: Και σε όλο το μεγάλε ατελείωτη. Γεια σου Κώστα, γεια σου Βασίλη, καλημέρα. Γεια σου Δήμο Γιωργαντά μου, άρχοντα. Γεια σου Χριστάρα μου. Είσαι άπεκτος, δεν παίζεις με τίποτα. Λοιπόν, Χριστάρα Δασούλη, πήρα το ποταμάκι. Αμπράβο, και πιάσω το βραχάκι. Κοκολέτσιος Ανδρέας Πασπαλιάρης, Παπαρίζος, Δημητρούλης, παρακαλώ.
19: Μπουρλότο, μπουρλότο!
1: Μπουρλότο, Λευτέρη! Μπουρλότο!
19: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή δύναμη, φίλε.
1: Γεια σου, λέει! Μπουρλότο, ρε!
19: Μπουρλότο, μπουρλότο, κάργα!
1: Μπουρλότο, ρε, Λευτέρη, γίγαντα! Μπουρλότο, ρε! Λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά. Ζαγκάνα, μαγκάνα, ο Τσούτσου και κανένα του να νιώθουν τα βάιβε φτιόλο σήμερα, 3η 26 του Μάη. Φτάσαμε στο τέλος, υποβάλλουμε τα σέβη μας, κατεβάζουμε ρολά. Γεια σου ρε Θωμάκο στο Φάκα, γεια σου ρε Πάνη, Χατζηρεπάνη, γεια σου Νικόλα, στο Κογιώργος από εδώ, καλημέρα, Αρκούδα, Κάργα, Χάρης Τσιγαρίδας. Λοιπόν, κατεβάζουμε ρολά, τα λέμε αύριο το πρωί πρωτό Θεός. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας. Ζουζ!

0: 1871. Τέσσερες γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προζύμι και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
2: Όλα με Φερμουάρ.
3: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
2: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
3: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
2: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
3: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
4: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
5: Παρηγγειλές.
4: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
5: Ε, είσαι φίλος.
4: Όχι εγώ, ο Λίλος.
5: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
4: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
5: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
7: τον αξιόπιστο.
8: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
7: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
8: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
7: Αξιόπιστος. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
10: Στη θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
11: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακάς.

0: Ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι.
2: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
3: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
2: Τι του δίνεις?
3: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947 615 095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. 26 Μαΐου 2026, 26-26, επανάληψη, έτσι.
1: 26-26 βάζω, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: 2026. Σήμερα είναι το είδες το χαρτάκι που σ' άφησα.
1: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Σήμερα είναι το Αγίου Αλφαίου, το Αγίου Κάρπου του Αποστόλου και το Αγίου Συνεσίου.
1: Α, μεγάλη χάρη.
0: Μάλιστα. Και σήμερα είναι το Αγίου Ρετσιάνη και το Αγίου Τιριτόμπα.
1: Το Αγίου Ρετσιάνη.
0: Και το Αγίου Τιριτόμπα.
1: Του γνωστού Ρετσιάνη.
0: Του αντιδημάρχου μας.
1: Τι τον έχουν κάνει Άγιο.
0: Θα τον κάνουμε.
1: Άμα.
0: Έτοιμοι είμαστε. Σάτυρα, έτσι. Λοιπόν, να το λέω αυτό γιατί δεν ξέρω τις ευαισθησίες του καθένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται ένας κακός χαμός με τον Τιριτόμπα. Η κυρία Καλούδη, η οποία μέχρι τώρα έκανε παραστάσεις μέσω του Τιριτόμπα, παραιτήθηκε, έφυγε, συγκρούστηκε, κάτι έγινε εκεί πέρα. Δεν θα πάμε εμείς σε μικρότητες, ούτε θα κάνουμε μικροπολιτική.
1: Ναι, ναι, ή παραιτήθηκε, ή μάλωσε, ή την κουπάνισε. Ή παραιτήθηκε, ή μάλωσε, ή την κουπάνισε.
0: Τώρα, επειδή όλα αυτά σίγουρα θα βρεθούν στα. Θα δοθεί φως στη δημοσιότητα. Ναι, γιατί και οι δύο πηγές. Και η ανακοίνωση του κυρίου Ρετσάνη, η οποία δυναμητίζει λίγο την κατάσταση, και η ανακοίνωση της κυρίας Καλούδη μέσω των social media, που δεν φιλοξενήθηκε από τα μέσα με ενημέρωσης, δείχνει ότι ανοίγει μέτωπο, Νίκο. Πώς λένε, ξεκινάει ένας αγώνας τάδε εναντίον τάδε. Από την άλλη, εγώ το μόνο που θέλω να συστήσω και θέλω να πω σε όλες τις πλευρές, κυρίως όμως τον κύριο Ριτσάνη με την ανακοίνωσή του, υποχρέωση, λέει, του Δήμου να προστατεύει τη δημόσια περιουσία με ευθύνη και σεβασμό στους πολίτες. Εγώ θα πω, συμφωνώ απολύτως, κύριε Ριτσάνη, σε αυτό που λέτε, αλλά είναι υποχρέωσή του να μας πείσει ότι και τη συντηρεί και την υποστηρίζει την περιουσία του. Και τη συντηρεί και την υποστηρίζει. Και επίσης θέλω να πω και κάτι άλλο στον κύριο Ριτσιάνη. Ο διάλογος είναι ο καλύτερος όλων. Ας έχουμε σωρομόντιες λύσεις, διότι οι κόντρες δεν βγάζουν πουθενά. Και καλό θα είναι να κάνουμε και λίγο αυτοκριτική, να δούμε, είμαστε άνθρωποι που μπορούμε να είμαστε συνομιλητές, ή μήπως, ας πούμε, έχουμε πιάσει το θόκο, την καρέκλα και δεν κάνουμε συζήτηση και συνομιλούμε. Και στα τελευταία ανάλυση.
1: Όπως είπες εδώ, έχουμε πιάσει το θόκο και την καρέκλα.
0: Μπράβο. Και από την άλλη, Νίκο, να σου πω και κάτι, είναι και ένας αντίκτυπος της Δημοτικής Αρχής. Δεν του χρωστάει κανείς άλλος στέλεχος της Δημοτικής Αρχής, του αντιδημάρχου, για τις όποιες βεντάτες. Γιατί από πίσω φαίνεται ότι υπάρχει ιστορία, Νίκο. Ότι υπάρχει παρασκήνιο. Δεν είναι, δεν το θέλω, δεν το παίρνω, γεια σας. Διότι από ό,τι μας είπε, ότι στην ανανέωση της σύμβασης με την κυρία Καλούδη κάτι δεν πήγε καλά. Κάναμε αυτοκριτική, μπορούμε να το διορθώσουμε, ή πάμε καβάλα στην εκκλησία, καβάλα προσκυμάμε, νομίζοντας ότι όλοι οι άλλοι είναι η πληβή, πώς να το πω. Εγώ αυτό θέλω να πω, με πάρα πολύ αγάπη και σεβασμό προς όλους και προς όλα. Και επίσης θα ήθελα και από την άλλη πλευρά να κατεβάσουμε λίγο τα πνεύματα, να ηρεμήσουμε. Δεν είναι ωραίο ο Τιριτόμπα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στο έλεος κάποιον και να βρεθούμε στα δικαστήρια για μια ιστορία που είναι μοναδική στην Ελλάδα, Νίκο. Ο Τιριτόμπα, επί Σοφίας και Κώστα, έτσι, αφήσαν εποχή. Οι διάδοχοί τους οφείλουν να σέβονται την εποχή. Είναι σαν να λέμε καταλύεται το Θεσσαλικό Θέατρο, που είναι το πρώτο θέατρο δημοτικό στη χώρα. Έτσι είναι και ο Τιριτόμπα. Έτσι, έχει μια ιστορία η οποία είναι φοβερή, και δεν ξέρω αν πρέπει ο Δήμαρχος λίγο να δει, γιατί αυτό έτσι σαν σκέψη το κάνω. Γιατί η Σοφία και ο Κώστας ήταν με προσωποπαγής θέσης υπάλληλοι του Δήμου. Μήπως θα έπρεπε να γίνει και μια μόνιμη σύμβαση με ντόπιους από εδώ, λαρισαίους καλλιτέχνες. Και επιμένω στον ντόπιου. Και υπάρχουν καλλιτέχνες. Τον Ποντικούλη να ρωτήσεις από το Θέατρο Τεχνών, θα σου δώσω αμέσως 10. Ναι. Όπου να ρωτήσεις. Έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω, κατεβάστε τους τόνους, αντιδήμαρχε. Κύριε Ρετσιάνη, κατεβάστε τους τόνους. Μην βγαίνετε σε κόντρα. Δεν είναι ώρα να βρεθούμε όλοι στην αίθουσα του δικαστηρίου για να λύσουμε τέτοιες διαφορές. Δείτε τα επαγγελματικά. Έτσι. Όχι να αποκαλούμε κλέφτη τον έναν, ο άλλος να λένε οι δικές μου δημιουργίες. Δεν είναι ωραία εικόνα αυτή για την πόλη. Και ξέρω ότι θα έρθει ο Σωτήρας Μαμάκος, Νίκος, το πιστεύω αυτό. Αλλά πρέπει να κάνει.
1: Όσο τυπά, από όσο τυπάζομαι, κάτι με ο Μαμάκος.
0: Και θα σου πω κάτι, με μία συμβουλή δίπλα. Θέλει, ο Σολομώντας είπε να κόψουμε το μαχαίρι το παιδί στη μέση. Θέλει το μέσα. Θέλει το ΜΕΣ. Και επειδή έλεγα χθες για το ΜΕΣ, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, αγαπητοί μου φίλοι συμπολίτες από την περιοχή της Ελασσόνας και της Αριτσάνης, που μου έχετε, με έχετε κατακλείσει σε μηνύματα για την υπόθεση Νίκο, των δύο κυριών του Δημοτικής Αρχής της Αριτσάνης, που έχοντας την Λάβαρο τη σημαία την Τούρκικη με τον Ατήλα. Ναι.
1: Τώρα, αυτή την περίοδο που λέει
0: μπερδεύω
1: τον Ατήλα με τον Ακύλα αυτή την περίοδο.
0: Έτσι, οι οποίες όχι μόνο δεν τρακουνήθηκαν από τη θέση τους, αλλά προστατεύτηκαν και από τη Δημοτική Αρχή. Ούτε καν σύσταση δεν τους έγινε. Και μην μου πεις τώρα η μία εκπαιδευτικός να μην ξέρει το σύμβολο αυτό της κατοχής, 400 χρόνια σκλαβιάς, και να το βάζουμε στο δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα μηνύματα. Μου δίνετε πραγματικά τη δύναμη, μου δίνετε την πίστη, μου δίνετε το πάθος για να συνεχίσω να σχολιάζω και τα καλά και τα κακά. Και το δύσκολο είναι τα κακά, ξέρετε, γιατί για τα καλά έχω πολύ ωραίες λέξεις να πω, αλλά για τα κακά, ξέρετε, και είναι δύσκολο και παθιάζομαι κι εγώ, και άστα να πάει. Λοιπόν, αυτά για τον κύριο Ρετσιάνη. Πάμε λοιπόν να δούμε τον καιρό.
1: Έχω πράγμα που σαλεύει, Βάσο.
0: Έχεις.
1: Έχω πράγμα που σαλεύει.
0: Εγώ πάντως βλέπω εδώ τριαντάρια, λέει, στα βόρεια. Βροχές στα υπηρετικά.
1: Λοιπόν, σήμερα Τρίτη.
0: Σήμερα
1: Τρίτη, 26 του Μάη, παρακαλώ. Ηλιοφάνεια με λίγα σύννεφα, 30 βαθμούς Κελσίου. Μπορεί να έχουμε και 31 σήμερα. Αύριο Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, 27 του μήνα, παρακαλώ. Συννεφιά, θα έχουμε και ήλιο μετά, μια πιθανότητα βροχούλας γύρω στις 3 με 4 η ώρα. Μετά θα πεταχτεί ήλιος, 29 βαθμοί Κελσίου με 30 αύριο. Καλημέρα θα είναι και αύριο. Είναι το Αγιάννη του Ρώσου αύριο.
0: Σε βρίσκω πάρα πολύ καλό.
1: Και εγώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα στην 5η, 28 του Μάη.
0: Έχω βαφτίσει παιδάκι στον Αγιάννη το Ρώσο.
1: Α, υπέροχα, είχα πάει πέρυσι το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 5η, 28 του Μάη, και τον έθριο καιρό, πάλι με μια μικρή πιθανότητα βροχής κατά 3 ώρα με 3,5, 31 βαθμοί Κελσίου. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, διότι εδώ πέρα ξεκινάει το ηρωικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, κυρίες και κύριοι. 29 του Μάη είναι και η μέρα της άλωσης Κωνσταντινούπολης.
0: Μάλιστα.
1: 29 του Μάη. Ηλιοφάνεια κάργα, 28 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 30 του Μάη, πρώτη τελευταία μέρα του Μάη και της Άνοιξης, σχεδόν έτσι καιρός, μια βροχούλα θα έχουμε το βράδυ κατά τις 9.30 με 10 η ώρα, 28 βαθμούς Κελσίου.
0: Έτσι.
1: Κυριακή, παρακαλώ, τελευταία μέρα της Άνοιξης, ηλιοφάνεια κάργα, 28 με 29 βαθμοί Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος, την βλέπω πάρα πάρα πολύ ωραία, ηλιοφάνεια κάργα με 29 βαθμούς Κελσίου.
0: Είσαι πολύ καλός,
1: Νίκο. Ναι. Χθες έχω ρίξει το γέλιο της αρκούδας.
0: Για πες. Πες, Νίκο, πες, δεν θα μας ακούσει κανένας. Πες,
1: λοιπόν, χθες έχω ρίξει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, ήμουνα με μια πάρα πολύ ωραία παρέα που λες εκεί επί της πλατείας της Τρίγωνης.
0: Όχι, εντάξει, έπιασα,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Καθόμαστε εκεί να πούμε και από πίσω μας τώρα.
0: Ξέρω ήταν... και που κάθεσαι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, σε βλέπω.
1: Από πίσω μας τώρα ήταν ένα ζευγάρι. Ο κύριος πρέπει να ήταν γύρω στα 50-55 εκεί πέρα.
0: Νεότατος.
1: Λοιπόν, η κυρία γύρω στα 45 εκεί πέρα και τα λοιπά.
0: Μαχα.
1: Πολύ.
0: Και με κάνα μπότοξ μπορεί να είναι και 50.
1: Πολύ
0: και
1: καθώς πρέπει παρέα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Λοιπόν, πολύ καθώς πρέπει παρέα, έτσι αυτό. Καθόταν έτσι, απολαμβάναν τον καφέ τους. Εμείς χαζομιλούσαμε εκεί. Εγώ εντωμεταξύ τώρα είχα πλάτη με τον κύριο. Ενώ εμείς μιλούσαμε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ.
0: Έχεις ανοίξει εσύ τώρα, λοιπόν, να
1: το τίποτα, δεν χρειάζεται να ανοίξεις τα.
0: Αυτομάτως, ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Να τα ακούγεις από δίπλα σου. Πλάτη τον είχα. Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να τα μεταφέρω αυτά.
0: Πες τα με μπιπ.
1: Λοιπόν, καθόταν ο κύριος με την κυρία, είχαν το ωραίο του καφεντούμπα τους. Σου λέω, συνιαρισμένοι, στην πλάκα, στην τρίχα, να πούμε κτλ. Και της έρχεται μπινιλίκια. Στο χαρτο.
0: Δεν μπορεί να τα πει, θα σκάσει.
1: Να μην σου βγα.
0: Ναι. Χαιρετήσω,
1: ναι. Παλιοκόριτσο. Τη το έλεγε χαμογελαστά.
0: Ναι.
1: Παλιοκάρι, τέτοιο.
0: Το έχω.
1: Να μην σου βγα αυτό, παλιοκόριτσο.
0: Ναι. Καλό κορίτσι τη κοινωνία. Ναι.
1: Αυτή από δίπλα τον κοιτούσε έτσι. Αμά, λέω, τι ακούω τώρα. Πάλαιο. Παναγία μου, γυρνάω έτσι λίγο διακριτικά, τραβάω την καρέκλα λίγο προς τα αριστερά για να έχω φάτσα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και απαντάει μετά αυτή, εγώ φταίω ρε τέτοια, στο χώμα γελαστά
0: και
1: το τσιγαράκι στο στόμα, εγώ φταίω ρε τέτοια που σκλάβωσα τη ζωή μου και πήγα και σε πήρα. ξεφτυλισμένα κτλ.
0: Αχ, πάρα πολύ ωραία, Νίκο.
1: Συνεχίζει αυτό μετά από λίγο.

0: να ρίχνει ο ένας μπενελίκι.
1: Νίκος τώρα καταλαβαίνετε.
0: Μπενελίκι με το γλυκό στο στόμα και το χαμόγελο να πούμε, να του ρίχνει και αυτή τα χειρότερα. Ό,τι έχεις ακούσει και χειρότερο λες τώρα. Λες και ήμασταν μέσα στο Πόρτο Λεόνε.
1: Ναι,
0: να πούμε. Ούτε εδώ πέρα στο Las Vegas δεν ακούγεις τέτοια πράγματα. Στο Τόκιο μέσα τέτοια αυτά να πούμε κτλ. Και άκουγες. Και με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Να πέφτει τον Μπενιλίκ και από αυτόν και από αυτή με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Κάμα του δει είναι επιπόλοιπη πολίτη τη πόλη.
1: Λοιπόν, είμαι στην Ανάγρα όταν.
0: Έχω πάθει πλάκα.
1: Νίκο, το έχω ζήσει.
0: Έχω πάθει πλάκα.
1: Είμαι στην Ανάγρα όταν είναι ο γαμπρό μου πιλότο ο Παύλο Μεχτερίδη. Ήταν στα Μοιράζ τότε. Και εγώ είμαι στην Ανάγρα, ζούσα Αθήνα, πήγαινε ερχόμουν για να δω την αδερφή μου και την οικογένεια. Και γνωρίζω ένα ζευγάρι. Επίσης πιλότη, Σμιναγή τότε ήταν.
0: Ναι.
1: Νέο ζευγάρι. Το οποίο ζευγάρι μου ανακοίνωσε μία συμφωνία που έκανε όρκο για το γάμο.
0: Ναι.
1: Ότι εμείς θα βριζόμαστε. Αλλά θα βριζόμαστε με το χαμόγελο.
0: Α.
1: Διότι κάποια στιγμή τους ακούμε να βρίζονται, όχι βέβαια με τέτοιο οχετό, ναι, σαν αυτό που άκουσες. Να βρίζονται.
0: Δεν μπορώ, τι να τα πω
1: και
0: τώρα
1: εδώ πέρα. Βρε Δημήτρη, γιατί γελάει η γυναίκα σου τώρα που σε βρίζει και μιλάει, είναι όρκο που έχουμε κάνει.
0: Να.
1: Εμεί λέει βριζόμαστε.
0: Κοίταξε, αυτά είναι βίτσια. Αυτοί είχαν βίτσια βάσει.
1: Ναι, ναι, αυτοί είχαν βίτσιο, ναι.
0: Είναι βίτσια όπω έλεγε παλιά, ναι, αν θυμάσαι σε παλιέ ωραίε ηρωικέ εκπομπέ στην τηλεόραση που είχε βγει ο Ανδρέας Μικρούτσικος με τη Σοφία Βόσου.
1: Ναι, ναι.
0: Που τον, τότε δηλαδή στην πράξη πάνω λέει, επειδή θέλαμε να κάνουμε ανανέωση, τον έβαζε και την όταν φαντάρο τη μία φορά, την άλλη τον έβαζε να είναι ο καθαριστής να έρχεται με τη σκούπα εκεί και να τη ρίχνει η μπενιλίκια και τα λοιπά. Είναι
1: Νίκο, τι έχουμε ζήσει και τι ζούμε κάθε μέρα.
0: Κάτσε καλά, ναι.
1: Και αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, θα πας εσύ, είσαι γνωστός, θα τους χαιρετήσεις και σου πούνε, έλα, κάτσε. Καλή μου, έλα πιο εδώ, έλα, αγάπη μου, πιο εδώ να καθίσει, ας πούμε, και ο Νίκος.
0: Άμα σου αυτό ο καθίσει. Τι να σου πω, έχω πάει.
1: Έλα, Νίκο. Μετά, στο τέλος, όταν έφυγες, δεν τους είπες την ευχή μου, καλημέρα σας.
0: Όχι, σηκώθηκε αυτός μόνος του και έφυγε νωρίτερα.
1: Α, και την
0: άφησε. Του έριξε ένα.
1: Ναι, Beef, ναι,
0: ναι. Του έριξε ένα, στο τέλος του έριξε ένα κορυφαίο τώρα.
1: Αυτή.
0: Ναι. Τι, ναι, δεν μπορώ να.
1: Α, δεν έκανε κανένας πίσω.
0: Όχι, όχι, δεν έκανε κανένας πίσω. Μάλιστα. Συνέχιζαν, έπιναν τον καφέ τους και έριχναν τα μπενιλίκια ο ένας τον άλλον. Έτσι είσαι πολύ καθώς πρέπει, κύριε Λέστιλ. Ναι, ναι.
1: Έχω μια καταγγελία.
0: Τον είπε μικροτσούτσουνο στο τέλος βάζω.
1: Παπαπαπαπαπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό και είναι τίποτα.
0: Αυτό ήταν, μόλις το άκουσε αυτό, σηκώθηκε και έφυγε βάζω.
1: Παπαπαπαπαπαπα.
0: Ναι, ναι. Με τρόπο του το είπε. Εγώ τώρα πώς να το μεταφέρω δεν μπορούσα. Σκεφτόμουν τη λέξη για να το μεταφέρω, κατάλαβες.
1: Πάντως, Νίκο, να σου πω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, άμα σου δείξει και τον ανδρισμό και δεν μπορείς να απαντήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τελείωσε.
1: Άκου. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω: έχω μια καταγγελία εδώ πέρα που λέει ότι τα λεωφορεία τα οποία έχει μισθώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα οποία έχει μισθώσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας, έρχεται η καταγγελία από τον Τύρναβο. Από το Τύρναβο Σπρές μου το είπανε. Επιτρέπει, λέει, σε λεωφορεία, γιατί η Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπει σε λεωφορεία του υπεραστικού κτέλ Λάρισας να μεταφέρουν μαθητές χωρίς συνοδούς όπως προβλέπει, δηλαδή καταπατώντας τη σύμβαση. Μέσω σύμβαση είναι υποχρεωμένο το υπεραστικό κτέλ Λάρισας να έχει συνοδούς. Τώρα, αν έτυχε μία περίπτωση, δεν είναι. Θα δούμε τι γίνεται εκεί, θα το παρακολουθήσουμε και αν έχουμε κάτι. Στην άκρη. Α, είναι και μια καταγγελία από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Α, μάλιστα. Λοιπόν, άλλη μια καταγγελία. Σήμερα έχω πάρα πολλά θέματα από τους ακροατές. Πες μου λίγο, τι γίνεται με τα πεπόνια. Πολύ πεπόνι.
0: Το πεπόνι παγώνει, το παγώνει δεν πεπόνι μας.
1: Το πεπόνι παγώνει, πάρα πολύ πεπόνι.
0: Είναι νωρίς τώρα, αυτά τα πεπόνια είναι τώρα.
1: Ναι, λένε ότι είναι με φυτοφάρμακα. Αυτό λέει, κατέκλεισε, λένε οι λαϊκές αγορές, λέει. Οι λαϊκές αγορές, λέει, μας κατέκλυσαν με πεπόνια, τα οποία εγώ οφείλω να πω δεν πήρα βέβαια από τη λαϊκή αγορά, πήρα από πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ και γνωστό. Ήταν καταπληκτικά. Πήρα 3 πεπονάκια, ήταν καταπληκτικά.
0: Άντε ρε, τώρα πεπόνια βάσω καλά.
1: Πήρα, Νίκο, από σούπερ μάρκετ της περιοχής μου, ξέρεις ποιο.
0: Πάντως η πεπονοπαραγωγή με λένε. Ναι, μην παίρνεις πεπόνια, λέει, τώρα και καρπούζι, λέει, να περιμένεις.
1: Πήρα και καρπούζι, Νίκο.
0: Όχι, βάσω, ναι.
1: Νίκο,
0: είναι τίκαση. Ναι.
1: Πήρα από σούπερ μάρκετ, δεν πήρα. Πήρα δηλαδή από αυτά που είναι από θερμοκήπια.
0: Αχ.
1: Ναι, Νίκο μου, καταπληκτικά ήταν.
0: Να.
1: Ναι.
0: Έχω πάθει πλάκα τώρα. Τόση ώρα παρακολουθώ το βίντεο που βγήκε τώρα στην επιφάνεια χθες το βράδυ, από τα μπουκέτα που πέσανε μεταξύ
1: Δημητριάδη
0: και Μαρινάκη.
1: Μπήκες εγγελέας.
0: Λοιπόν, δηλαδή τώρα εμείς γελάμε, αλλά αυτοί κυβερνάνε τη χώρα, να πούμε. Βλέπεις το Μαρινάκι που κατεβαίνει στο Κυριλέ, στείλε έτσι κάτω. Ναι. Κάνει ένα νόημα στον Δημητριάδη να του πει κάτι στο αυτή, αφού του λέει κάτι στο

0: Αυτή του ρίχνει χαστούκι και ο Δημητριάδης του ρίχνει μετά ένα μπουκέτο πολύ στα γεμάτα, γιατί ο Δημητριάδης είχε κάνει και μια ανακοίνωση πριν από καιρό ότι ασχολείται με την πυγμαχία. Είναι ασχολείται ερασιτεχνικά με την πυγμαχία. Το ανταποδίδει μετά ένα μπουκέτο, μιλάμε στα πολύ γεμάτα. Βεβαίως το έχει δει όλο ο κόσμος από χθες. Όλο αυτό το πράγμα βλέπουν. Όλο αυτό το
1: άρα βίντεο. Ο Μαρινάκης ξεκίνησε το καβάλι.
0: Ναι, είναι όπως τα είπαμε χθες. Όπως έλεγαν οι πληροφορίες του. Κράτους, ναι,
1: όταν αμήνεσαι, έχεις όλο το δικαίωμα να μηνθείς.
0: Λοιπόν, του έχει δώσει.
1: Του λέει. Θα φας σφαλιάρα από έναν άνθρωπο 200 κιλά.
0: Του λέει. Εν τω μεταξύ δεν την είναι γεμάτη η σφαλιάρα που του δίνει ο Μαρινάκης.
1: Έκανε απόκρουση ο Δημητριάδης.
0: Και του κουπονάει ένα μπουκέτο μετά στα γεμάτα ο Δημητριάδης και τον αρπάζει και την πλούζα και που τη σκίζει εδώ πέρα και τα λοιπά. Να τον ανθρώπο. Και λες μετά να πούμε.
1: Λοιπόν,
0: εγώ έχω μια απορία μόνο.
1: Τώρα έπρεπε να συλληφθούν και οι δύο αυτοφάγγελτα. Τώρα έπρεπε να διωχθούν από το γήπεδο και οι δύο.
0: Έπρεπε
1: να συλληφθούν και οι δύο.
0: Γιατί σε άλλες περιπτώσεις.
1: Η αστυνομία είναι μέσα. Η αστυνομία είναι μέσα στο γήπεδο.
0: Διότι σε άλλες περιπτώσεις.
1: Είναι κότσι όλοι οι αστυνομικοί που ήταν μέσα στο γήπεδο.
0: Και είναι και τελικός της μεγαλύτερης διοργάνωσης του μπάσκετ.
1: Και τους είδες τους μπράβο στην μπράβο.
0: Εγώ σου είπα 10 εκαμέτης είχε ο ένας από εδώ. Αυτά που είπαν εδώ πέρα και από
1: τους. Νίκο, ήταν βουνά.
0: Οι μπράβοι ήταν βουνά, αλλά πιάστηκαν ο ένας με τους άλλους τους μπράβους και είπαν να μείνουν αμέτωχοι. Οι μπράβοι είναι μεγάλοι, συνεννοούνται σε αυτά.
1: Έχουν
0: τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση μετά από το επεισόδιο αυτό, πολιτικά τώρα έτσι, ενώ το έχουν αποκρύψει, δηλαδή βλέπεις εκπομπές του μεγαλοδημοσιογράφου στην τηλεόραση κτλ.
1: Τα έχουν
0: γνωρίσει. Αλλά
1: πρόσεξε.
0: Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση, γιατί πρέπει να τα λέμε, να λέμε όλα τα πράγματα με την αυτή όπως είναι.
1: Προς
0: το παρόν, προς το παρόν λέω, γιατί βάζω και αυτό προς το παρόν. Αν γινόταν, ξέρω εγώ, με κάποιον άλλον πολιτικό ή κάποιον άλλον επιχειρηματία αυτό το γεγονός, θα παρέμβαιναν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και θα γινόταν, θα ψηφώναν σημαία. Εδώ παρατηρώ ότι όλοι κάνουν
1: γιατί
0: μια.
1: Γιατί σου είπε κανένας ότι κάνουν όλα τα κόμματα.
0: Λοιπόν,
1: ακόμα και
0: άρα
1: αντιπολίτες,
0: εμένα στο
1: δεν
0: μυαλό.
1: Δεν υπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων.
0: Λοιπόν, εμένα αυτό ήθελα να καταλήξω.
1: Γιατί
0: ότι στο μυαλό μας μετά.
1: Ούτε είναι στο ψωμί του ο Δημητριάδης. Ανιψιός του Μητσοτάκη και απαδερφή.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν αντέδρασε κανείς. Αφήνω μια.
1: Γιατί θα πρέπει να πούμε και για Μαρινάκη αν πούμε για Δημητριάδη.
0: Αφήνω μια μικρή αυτή, λέω προς το παρόν.
1: Προς το παρόν
0: κανονικά.
1: Προς το παρόν επενέβησε
0: και αντιπολιτευτικά. Θα έπρεπε να το σηκώσουν αυτό το θέμα και να πούν ποιος μας κυβερνάει και ποιοι μας κυβερνούν κτλ. Άρα συμπεραίνεις ότι όλοι είναι μέσα σκατά. Συγγνώμη για την έκφραση.
1: Όχι, συμπεραίνεις. Εγώ νόμιζα ότι άργησες να το καταλάβεις.
0: Όχι. Εγώ περίμενα λίγο. Περίμενα, λέω, μήπως είναι λίγο έτσι κτλ. Αλλά δεν είδα καμία αντίδραση από κανέναν. Όλα μέλη γάλα. Άρα είναι όλοι μπλεγμένοι.
1: Σε παρακαλώ, στο δικαιοφυνείο της Βουλής, αν πας να δεις τις αγκαλιές και τα φιλιά.
0: Τώρα, γιατί πρέπει να βγει και από την εφορία και με πει να τον πάρω τηλέφωνο.
1: Ωραία. Εγώ όμως θα σου πω κάτι άλλο. Το είδες ότι μέχρι να το πάρεις τηλέφωνο, να σου πω, Νίκο μου, ότι με το κόμμα του Φιδίου του Παναγιώτου στην Κύπρο εξελέγει Τρικαλινός. Με καταγωγή που έλκει από τα Τρίκαλα. Ο οποίος ήταν και πολύ χαρούμενος γιατί η καταγωγή του είναι από τα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο Δημήτρης ο Μπάρος λοιπόν εξελέγει βουλευτής με το κόμμα του Φιδία του Παναγιώτου και κρατά την έδρα στην Πάφο. Το θέμα ποιο είναι? Χθες μας έλεγε ο κύριος Φιδίας ότι θα σκεφτεί λίγο σοβαρά αν θα κρατήσει την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο ή αν θα κρατήσει την έδρα στο Κυπριακό Κοινοβούλιο. Τελικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κρατάει την έδρα. Δεν τον ενδιαφέρει τελικά η Κύπρος. Βρε, είσαι πρόεδρος κόμματος. Έχεις βγάλει 4 βουλευτές και δεν κρατάς την έδρα στον τόπο σου που εκλέγεσαι, που να μπορεί ο κόσμος εκεί να έρχεται να σου λέει: εντάξει, 500.000 είναι ψηφοφόροι, 330 ψήφισαν. Αλλά δεν κρατάς την έδρα στον τόπο σου και κρατάς δηλαδή αποστάσεις ακόμα και από τον τόπο που σε στηρίζει. Βρε, Φιδία, δεν μου τα λες καλά. Λοιπόν. Χτες. Αγαπημένε Θάνο, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά ήμουν στην εφορία, οπότε έπρεπε.
1: Εφορία τώρα ακούμε και τρέμουμε. Ευτυχώς που βγήκες. Ναι. Λοιπόν, χθες είχες μια ερώτηση από μια ακροάτρια, έναν ακροατή, τι γίνεται με τις νταντάδες, τις γιαγιάδες, τις νταντάδες.
2: Ακριβώς.
1: Για πες μας λίγο, τι έχουμε.
2: Απάντησα απάντησα πρόχειρα εκείνη τη στιγμή ότι δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, αλλά ως όφυλα έπρεπε να δω ακριβώς την ομολογία. Πράγματι λοιπόν, Βάσο μου, οι συνταξιούχοι που θα εργαστούν ως επιμελητές, έτσι το λέει ακριβώς ο νόμος, στο πρόγραμμα Νταντάδας της γειτονιάς, μπορούν να εργαστούν κανονικά και θα παίρνουν όλη τη σύνταξή τους χωρίς καμία περικοπή ή παρακράτηση. Θα παίρνουν λοιπόν το 100% της σύνταξης, δεν θα έχει κανένα περιορισμό. Ο τρόπος πληρωμής θα είναι μία φορά στο τέλος του μήνα με τη μορφή εργόσιμου ή κάποια μορφή που θα προσεγγίζει προς το εργόσιμο. Είναι ένα βάουτσερ του κράτους περίπου μέχρι 500 ευρώ ένα παιδί. Μάλιστα, εκτός του γεγονότος ότι δεν θα έχουν περικοπή στην ασφαλιστική τους κάλυψη αλλά και στην κύρια σύνταξή τους και στην επικουρική, θα είναι και ασφαλιστικά καλυμμένοι. Κατά τη διάρκεια δηλαδή που θα απασχοληθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Άρα λοιπόν απαντάμε στην αγαπητή φίλη και διαβάζοντας και ερμηνεύοντας σωστά το γράμμα του νόμου, όχι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα με τη σύνταξή της, είτε κύρια είτε επικουρική.
1: Απλά θα είναι το θέμα ότι θα αθροίζεται για τη φορολογική δήλωση και η μία και η άλλη.
2: Σαφώς. Θα αθροίζονται, θα φορολογούνται και πιθανόν αν
1: αλλάξει κλίμακα.
2: Εντάξει, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Αλλά στο κομμάτι της σύνταξης
1: δεν έχουμε περικοπές.
2: Οι περισσότεροι πολίτες θυμούνται ακόμα τον περιβόητο νόμο Κατρούγκαλο που περιόριζε την κύρια σύνταξη κατά 30%. Δεν ισχύει, έχει καταργηθεί πλέον. Δεν το ξανασυζητάμε. Έτσι. Κανένα πρόβλημα.
1: Δεύτερη ερώτηση. Εγώ τώρα δηλαδή την κάνω την ερώτηση.
2: Ναι.
1: Αυτό που λες για εργόσιμο, δηλαδή το βάουτσερ το παίρνει ο γονέας και πάει και πληρώνει το εργόσιμο και πληρώνεται
2: ακριβώς
1: μέσω εργόσιμου, δηλαδή τα χρήματα πώς μπαίνουν στο λογαριασμό της γιαγιάς?
2: Μέσω τράπεζα, σε τραπεζικό λογαριασμό, το οποίο θα δηλώσει η γιαγιά, ο παππούς, και υπό την μορφή ενός βάουτσερ παύλα εργοσίμου θα πληρώνεται κάθε τέλος του μήνα.
1: Ωραία. Και η δεύτερη ερώτηση. Είπες 500 ευρώ ένα παιδί. Αν μια οικογένεια έχει δύο παιδιά και η γιαγιά προσέχει δύο παιδιά, θα πάρει 1000 ευρώ ή θα είναι το ίδιο ένα οικογένεια?
2: Όχι, όχι, όχι. Είναι μέχρι 500 ευρώ το παιδί. Το παιδί.
1: Άρα μπορεί τώρα να πει όταν είναι δύο αδερφάκια από 300 παιδιά. Ναι, το παιδί.
2: Ακριβώς,
1: ναι.
2: Ακριβώς. Ναι. Μάξιμουμ 500 ευρώ ένα παιδί.
1: Μάλιστα. Θάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα, καλή δύναμη.
1: Ραντεβού τη Δευτέρα ζωντανά που λέει να πήκω.
0: Την Δευτέρα το Αγίου Πνεύματος Βάσου.
1: Α, ναι, Θάνο, την Τρίτη, Θάνο.
2: Εθνική αργία.
1: Ναι, όχι, όχι, με συγχωρείς, είναι και αργία στο δημόσιο, το έμαθα χτες. Αργεί και το δημόσιο, δεν δουλεύει ούτε το δημόσιο.
2: Εγώ το τόνισα χθες, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Για τον δημόσιο τομέα είναι αργία.
1: Μπράβο, και ιδιωτικός τομέας είναι τι θα αποφασίσει ο σύλλογος.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Τι θα αποφασίσει η περιφέρεια, τι θα αποφασίσει το Υπουργείο, τα πάντα.
1: Ναι. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: Γεια σου Νίκο μου, γεια.
0: Γεια σου Τάνο.
1: Αρχαία βγήκαν, Νίκο, τα αρχαία βγήκαν εκεί στις εργασίες που γίνονται για την απτέργα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ναι. Φαίνεται όμως από ό,τι λέει ο επικεφαλής της εφορίας αρχαιοτήτων Λάρισας, αυτά τα αρχαία είναι φερτά. Δεν τα έφερε η βροχή. Απλά όταν παλιά γινόταν η ανοικοδόμηση της πόλης, προπολεμικά δεν ξέρω πότε, όταν έγινε η ανοικοδόμηση της πόλης, παίρναν από ένα σημείο χώμα και το πηγαίνουν στο άλλο σημείο για να μπαζώσουν κλπ. Χωρίς να υπάρχει υπηρεσία εφορία αρχαιοτήτων να ελέγχει. Τώρα λέει σε κάθε εξκαφή που γίνεται για να γίνει μια οικοδομή, λόγω του ότι η Λάρισα είναι χτισμένη πάνω στην παλιά Λάρισα, υπάρχει και φοβερό έργο στο γραφείο του Δημάρχου της Λάρισας που δείχνει τη Λάρισα προσεισμών που καταστράφηκε και ισοπεδώθηκε και βγήκε πάνω η άλλη Λάρισα, είναι όλο αρχαία από κάτω μας, το ξέρεις έτσι?
2: Ναι.
1: Γι' αυτό υπήρχε και αυτή και η άνερχη οδοπηδόμηση. Εν πάση περιπτώσει, τα αρχαία αυτά όμως δεν αποτελούν κάποιο σημείο όπου είναι εκεί και άλλα αρχαία, είναι φερτά. Τα πήρανε, λέει, θα αξιολογηθούν, θα εκτιμηθούν και θα πάνε, λέει, στην υπηρεσία για να εκτεθούν και πώς θα εκτεθούν. Από εκεί και πέρα όμως μας λέει ότι οι συνεργασίες θα συνεχιστούν, δεν θα διακοπούν τις συνεργασίες. Οι εργασίες για την νέα πτέρυγα του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας, παρά τα αυτά θα είναι πάντα υπό την επίβλεψη υπάλληλη της Υπηρεσίας Εφορίας Αρχαιοτήτων. Αυτό. Εντάξει, καλό είναι αυτό, γιατί τώρα να γκρεμίσεις, να θες να κάνεις. Αλλιώς πρέπει να μετακομίσει όλη η Λάρισα, να φύγει, να πάει τέρμα, να φύγει, να φύγεται, λέει, να πάτε αλλού, ναι. Λοιπόν, Το κόμμα Τσίπρα αποκαλύπτεται σήμερα, Νίκο μου, στο Θησείο. Στις 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία του Θησείου. Ένα θα σου πω, στρογγυλή σκηνή. Θα έχει στρογγυλή από σκηνοθεσία, κάτσε καλά. Ο κύριος Καλονάκης έχει κάνει την επιμέλεια όλης της κάλυψης της μουσικής. Υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει βγάλει και τραγούδι για τον Τσίπρα. Αυτά βλέπω και σκιάζομαι, Νίκο. Εν πάση περιπτώσει, στόχος του κυρίου Τσίπρα στις ομιλίες του, από ό,τι έχει διαρρεύσει, θα είναι η κυβερνός αριστερά. Να επανέλθει δηλαδή όπως ήταν παλιά η κυβερνός αριστερά με ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Έσκασε μύτη και ο Καμένος και είπε τη δεύτερη Κυριακή θα στηρίξουμε κάποιους αν χρειαστεί, με κάποιες πιθανόν συμφωνίες. Έτσι. Πρόσεξε τώρα, στρογγυλή σκηνή με τον Καλονάκη. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει. Θα μιλήσει για κράτος κοινωνικό, θα μιλήσει για το κράτος του πολίτη, θα μιλήσει για να ενώσει την αριστερά, θα μιλήσει για πώς θα απορροφήσει μέσα στους κόλπους του τις δυνάμεις της κέντρο-αριστεράς. Θα πει και τι δεν θα πει, Νίκο μου. Το τι θα πει, μάλλον το ξέρουμε, γιατί έχουμε και ένα προηγούμενο από την Θεσσαλονίκη. Όμως, φαίνεται ότι τραβάει μεγάλο ρεύμα αυτή τη στιγμή ο Τσίπρας και θεωρητικά από τους δημοσκόπους όσων κρίνουν. Λένε ότι πιθανόν να περάσει και το Πασόκ στα ποσοστά.
0: Το ρεπορτάζ εδώ πέρα από έγκριτους δημοσιογράφους λέει η πρεμιέρα Τσίπρα, το νέο πολιτικό αυτό κλπ. Ναι, γιατί το Μαξίμου θεωρεί το πιο επικίνδυνο αντίπαλο τον Τσίπρα από τον Ανδρουλάκη και φαβορεί για τη δεύτερη θέση.
1: Αυτό.
0: Και τον, ναι. Αυτή τη στιγμή θεωρούν ότι
1: το
0: νέο κόμμα του Τσίπρα θα είναι φαβορεί για τη δεύτερη θέση.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Έκπληξη το δεύτερο λέω. Έκπληξη το όνομα, δεν το λέει. Το ξέρει το όνομα ο σκηνοθέτης, 2-3 ταινίες συνεργάτες και αυτός που έχει κάνει τη διαφήμιση. Τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω, από πού είναι το χρήμα, από πού το χρήμα, γιατί δεν είναι βουλευτής, παραιτήθηκε ο κύριος Τσίπρας. Έχει καιρό που παραιτήθηκε. Και είναι και, ας πούμε, απόκληρος της πολιτικής. Τώρα ξανά επανέρχεται. Εγώ πάντα κάνω αυτή την ερώτηση. Μου πεις δεν την έκανες για την κυρία Καρίστη. Πώς δεν την έκανα, δεν την είπα δημόσια. Ζητώ συγγνώμη, το ξέχασα. Το χρήμα για όλα αυτά τα σώματα. Τελικά το φόρμα της κυρίας Καριστιανού δεν κάνει 300 ευρώ. Έκανε 800.
0: Δεν μπορείς να πάει και τώρα η φουκαριάρα και πέρα από τη λαϊκή, θα φορέσει. Μια χαρά ήταν το
1: γουγό. Να βάλει ό,τι θέλει και χρυσά να βάλει, να κρεμάσει και χρυσά. Το χρήμα από πού προέρχεται, εγώ θέλω να ρωτήσω για αυτά τα σόγια.
0: Από πού βρίσκει το χρήμα του κάθε κόμμα που κάνει.
1: Μα εδώ δεν έγινε ακόμα. Κάτσε, με συγχωρείς. Ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, με στρογγυλή σκηνή, με σκηνοθεσίες, με πράγματα, με θάματα, με να ζητάει από τους βουλευτές που θα έρθουν σε αυτόν να αποποιηθούν τη βουλευτική έδρα. Με ένα ΣΥΡΙΖΑ να παρετεί το ένα μετά τον άλλον σαν τα ποντίκια. Και δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Φοβερό αυτό το πράγμα και ένας φάμιλος να προσπαθεί να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ένας φεύγουν πάνε όλοι στο κόμμα του Τσίπρα.
1: Πάνε στον Τσίπρα. Από την άλλη, έκανε και ο κύριος Γαβρίλης Ακελαρίδης ανακοίνωση. Όσοι θέλουν να φύγουν από την αριστερά να το κάνουν άμεσα. Δηλαδή, μας δουλεύετε, σκοθείτε και φύγετε. Έτσι. Δεν το συζητώ, Νίκο. Έτσι. Και πάνω στο φάση που έχει γίνει το ντοκιμαντέρ στο Χιλιοστό, Νίκο, χθες, όπου πραγματικά έδειχνε το Γιούγκερ, έδινε συνέντευξη. Πρότεινε στον Τσίπρα, λέει, να φορολογήσει τους εφοπλιστές και ο Τσίπρας αρνήθηκε. Δηλαδή, τι ενωμένη αριστερά είμαστε. Γιατί να μην φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε ο Τσίπρας. Κάτσε. Αν ισχύει, που δεν μπορεί να μην ισχύει, γιατί. Γιατί λέω δεν μπορεί να μιλήσει.
0: Διότι, αγαπητοί μου Βάσο,
1: οι εφοπλιστές
0: είναι αυτοί που είναι μαζί με όλους τους μεγάλους αρχηγούς.
1: Α, γεια σου.
0: Με όλους τους μεγάλους αρχηγούς.
1: Και πρόσεξε να δεις τι κάθε αρχηγός και τον εφοπλιστή. Εγώ να σας παίρνω τα δαιμόνια και εσείς σκεφτείτε το. Αυτή τη στιγμή είναι ένα βιβλίο, το βιβλίο των δημοσιογράφων που υπηρετούν το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ, γιατί είναι μόνιμα εγκατεστημένες στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Ευρωκοινοβούλιο και ανταποκρίσεις κλπ. Και ένα το χιλιοστό, το ντοκιμοντέρ το χιλιοστό που έχει το αποτύπωμα του βιβλίου. Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας έκανε στην αρχή μία δήλωση και είπε ότι εγώ δεν έδωσα συνέντευξη στις κυρίες δημοσιογράφους, γιατί θα με σέρνανε στο βούρκο κλπ. Κλπ. Είπε δηλαδή ότι και καλά θα τον χρησιμοποιούσαν και θα τον εξαπατούσαν. Έχουμε ακούσει από τότε μέχρι σήμερα και έχουμε δει, και όσοι διαβάσαμε το βιβλίο πραγματικά είναι η σηκωμένη τρίχα στο κάγκελο, αλλά και όσοι είδανε το ντοκιμοντέρ στο χιλιοστό. Γιατί ρε Νίκο, ο κύριος Τσίπρας ή κάποιοι από αυτόν, ας βάλει κάποιους άλλους, κάποια φερέφωνα, δεν έχουν πει Νίκο κουβέντα να αμφισβητήσουν τις δημόσιες δηλώσεις. Γιατί οι δημοσιογράφοι είπαν ότι αυτά δεν είναι κριτική δική μας, είναι ντοκουμέντα. Είναι δηλώσεις, συνεντεύξεις των πολιτικών εκείνης της εποχής. Έτσι. Λοιπόν, και δεν έχει πει κουβέντα. Δηλαδή είναι, προβάλλεται το ντοκιμοντέρ κάθε εβδομάδα και δεν έχει αντιδράσει ο κύριος Τσίπρας ή κανένας από την πλευρά του. Δεν σας κάνει εντύπωση? Λοιπόν, σήμερα η κυρία Καριστιανού Νίκο θα καταθέσει στον Άριο Πάγο τη δήλωση ίδρυσης του κόμματός της. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Και από την άλλη, η παιδιά διάβαζε ένα άρθρο χθες που έλεγε αυτή τη στιγμή ποιο είναι το αποτύπωμα των εκπροσώπων μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακούστε να δείτε. Πάνω από το 30% είναι μεταγραμμένοι, μεταγεγραμμένοι. Με άλλο κόμμα εξελέγησαν και αλλού βρίσκονται. Άλλοι ανεξάρτητοι, άλλοι μετακύλησαν από το ένα κόμμα στο άλλο κλπ. Αυτή τη στιγμή, Νίκο μου, είναι μια εικόνα, αν μεταφράσει το κοινοβούλιο, εκτός από τα 2-3 κόμματα, ας πούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τη Νέα Δημοκρατία, μια σκηνή κυβέρνηση, το όχι δηλαδή.
0: Μα δεν έχουμε το Λουμπέρδο μέσα από το Πασόκ.
1: Εντάξει, μια εξαίρεση. Έχει προσχωρήσει επίσημα. Έχει έδρα ο Λοβέρδος.
0: Ο Λοβέρδος είναι, χθες τον είχαν και προχθές στην τηλεόραση και εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αντρέας Λοβέρδος.
1: Βρε άλλο τι κάνει, αν, έχει την, αν κρατάει την έδρα και πώς, τέλος πάντων, ναι. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, αυτή τη στιγμή το Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι ένας οίκος ανοχής πολυτελείας. Το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Και επίσης, Νίκο μου, διάβασα και ένα άλλο άρθρο χτες όπου αναλύει όλο τον κόσμο έναν προς έναν φωτογραφία που παρευρέθησαν στην παρουσίαση του νέου κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αυτός ο ψυχολόγος από την Κατερίνη, από το κόμμα του κυρίου Νατσιού που ήταν υποψήφιος και που δεν εξελέγει, ο οποίος δεν είναι απλά ένας διακεκριμένος ψυχολόγος, είναι ένας ψυχολόγος ο οποίος είναι αρνητής της κατά της άμβλωσης. Όπου έκλεισε το μάτι, λέει, στην κυρία Καριστιανού όταν κατέθεσε τη θέση ότι είναι κατά της άμβλωσης. Και επίσης είναι κατά των εμβολίων και υπέρ της εκκλησίας και των μοναστηριών. Μάλιστα. Και αυτό που μένει πάντα σε όλους ένα ερώτημα, γιατί δεν υπήρχαν νέοι. Τώρα, μιας και είπα για την κυρία Καριστιανού, να σας πω ότι έκανε και μία δήλωση ο Παύλος ο Ασλανίδης Νίκο, ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών. Μετά που διαδέχτηκε την κυρία Καριστιανού, έκανε μια δήλωση για την κυρία Καριστιανού και είπε ο σύλλογος για τα θύματα των τεμών δεν έγινε για κομματικές φιλοδοξίες, έγινε μόνο για την απόδοση δικαιοσύνης. Τώρα η κυρία Γρατσία είπε, όταν τη ρώτησαν στη συνέντευξη, γιατί σε ρώτησε ότι δεν υπήρχε κανένας από τους συγγενείς και τα μέλη των θυμάτων των τεμπών, γιατί είναι και εν ζωή πάρα πολλά θύματα και έχουν και έδρα τη Θεσσαλονίκη, γιατί ήταν διαδρομή προς Θεσσαλονίκη, δεν βρέθηκε κανένας δίπλα της. Και είπε όχι, λέει, κάποιοι από αυτούς έχουν υπογράψει, λέει, ως ιδρυτικά μέλη του κόμματος, του νέου κόμματος, Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Πού είναι αυτοί, γιατί δεν λέτε τα ονόματα? Θα είναι λάβαρο για εσάς όταν φαίνεται ότι ο ίδιος ο σύλλογος για τα θύματα των τεμπών επιτίθεται στην κυρία Καριστιανού. Καλό θα είναι, ας πούμε, να μας πει και τρία ονόματα, κυρία Γρατσία, έτσι απλά για να δούμε. Σίγουρα δεν είναι ο Ρούτσι. Σίγουρα δεν είναι οι συγγενείς εδώ από τη Λάρισα κανένας, δεν είναι κανείς από την Καλαμπάκα. Ποιοι άλλοι είναι προβεβλημένοι που θα μπορούσαν να είναι και να έχουν επιγράψει την ιδρυτική? Λέω εγώ
0: τώρα. Βλέπω μια δήλωση του κυρίου Φλωρίδη πριν από λίγο στο Sky για το επεισόδιο Μαρινάκη και τη Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Εάν κάποιος καταδικαστεί θα πάει φυλακή. Σιγά βρε. Σιγά τα αίματα.
1: Βγήκε το πρωί.
0: Εάν κάποιος καταδικαστεί, λέει, θα πάει φυλακή. Να το δούμε. Λοιπόν, περίμενε να το δούμε.
1: Ναι.
0: Να το δούμε.
1: Ναι, άκου τώρα να δεις.
0: Ναι.
1: Το πρωί ο Φλωρίδης, λέει, στον αέρα σήμερα έδειξε το βίντεο με Μαρινάκη Δημητριάδη. Πέρα το ότι μπέρδευε ο ίδιος τα λόγια του κύριου Φλωρίδη, σου λέω τώρα σχόλια ακροατή. Το σημαντικό είναι ότι αν τιμωρηθούν οι ποινές δεν έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα, ούτε επιτρέπεται η έφεση. Επιπλέον θα επιβληθούν ποινές και από την ΔΕΑΒ. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
0: Η ΔΕΑΒ είναι για τον αθλητισμό, γιατί είναι πρόεδρος της Σούπερ Λίγκα ο κ. Μαρινάκης.
1: Κυρίως, λέει, για Μαρινάκη, με πρόστιμο και απαγόρευση εισόδου σε αθλητικούς χώρους. Μπάχαλο γενικά. Αυτό, πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Τι είναι αυτό που τραβάμε και δεν το μελετάμε? ένας σοφός Κινέζος κάποτε είπε: άντε να πάτε στην ευχή του Θεού και έζησε ευτυχισμένος για πολλά χρόνια. Μάλιστα, αυτό το κάνω μότο. Λοιπόν, μ' άρεσε. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε μετά, αγαπητοί μου φίλοι, θα συζητήσουμε με την κυρία νευρολόγο από τη Λάρισα, υπεύθυνη του κέντρου Άνοιας, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που γίνεται στη Λάρισα, μιας και είναι παγκόσμια ημέρα κατά της Άνοιας και του Αλσχάιμερ. Θα έχουμε κοντά μας την υπεύθυνη, την κυρία Εύα Πανταζή, ένα πρόγραμμα φοβερό, έτσι, ναι Νίκο μου, ναι. Κέντρο ημέρας Άνοιας Λάρισας, 5 χρόνια με νόημα, στεκόμαστε δίπλα στα άτομα με Άνοια. Φοβερό αυτό, δηλαδή πράγματι θα ενημερωθούμε, γιατί λίγο πολύ όλοι στο συγγενικό μας ή στο φιλικό μας περιβάλλον έχουμε συναντήσει ή συναντήσαμε ή θα συναντήσουμε ή συναντούμε καθημερινά άτομα που έχουν προσβληθεί από Άνοια και από Αλτσχάιμερ. Καλό είναι να γνωρίζουμε, γιατί το κέντρο ημέρας βοηθάει και τους ασθενείς, αλλά βοηθάει και καθοδηγεί και τους οικείους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από το Διευθυντή της Νευρολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, τον κύριο Θέμη Δαρδιώτη. Ο δικός μας Θέμης Δαρδιώτης, έτσι, ποιος δεν έχει πάρει τις υπηρεσίες, αλλά και που είναι ένα έργο πραγματικά και βοηθάει στον τόπο. Σπάνιο έργο, υποστηρίζεται και από το Υπουργείο Υγείας, αλλά και από δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες. Θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις.

0: FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι. Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
3: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
3: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
7: Όχι και ένα.
6: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
7: Έχω φάει.
6: Σιγά.
7: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
6: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
7: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
8: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
7: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
8: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
7: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
9: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977 919 356.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Φόρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 21 και 6940 509 658.
12: Αξιόπιστος. Το όνομα
10: τα λέει όλα.
13: Καλώς τον Άκια άργησε.
14: Παρηγγειλές.
13: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
14: Ε, είσαι φίλος.
13: Όχι εγώ, ο Λίλος.
14: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
13: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
14: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε αγαπητοί μου φίλοι και πριν λίγο, κοντά μας έχουμε ήδη την κυρία Ευαγγελία Πανταζή, την κυρία Εύα Πανταζή όπως την ξέρουμε όλοι, η οποία είναι εξειδικευμένη νευρολόγος στη Λάρισα με κύριο πεδίο δράσης τα ανοϊκά σύνδρομα και την νόσο Αλτσχάιμερ. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η παρουσία της ως επιστημονικά υπεύθυνη στο κέντρο ημέρας Άνοιας Λάρισας, νόημα της ΕΠΑΨΗ. Και βεβαίως έχει και την ιδιωτική της δραστηριότητα. Όμως επειδή αυτό που γίνεται στην πόλη της Λάρισας με το κέντρο Άνοιας που δημιουργήθηκε και ξεκίνησε από τον καθηγητή τον κύριο Θέμη Δαρδιώτη, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι και πόσο τυχερή είναι στην ελληνική περιφέρεια η Λάρισα που 5 χρόνια τώρα έχει το κέντρο ημέρας Άνοιας, και βεβαίως αυτό μας το θυμίζει κάθε φορά με υπέροχες δράσεις που γίνονται όπως σήμερα. Σήμερα λοιπόν το ραντεβού μας ξεκινά στις 5.30 ώρα στην Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, στις 5.30 ώρα 26 Μαΐου σήμερα, όπου ένα πρόγραμμα τεράστιο ξεκινά στις 5.30 και βλέπω εδώ πέρα ολοκληρώνεται αργά το βράδυ με γιορτή στις 9 το βράδυ. Κυρία Δαρδιώτη, καλή σας μέρα. Μας ακούτε? Ναι. Ναι, ναι.
1: Η Εύα η Πανταζή.
0: Κυρία Πανταζή. Ναι. Κυρία, εγώ μπερδεύτηκα, το σαρδά μου. Κυρία Πανταζή, καλή σας ημέρα. Έχουμε ξαναμιλήσει. Πραγματικά σας συγχαίρω για το έργο που κάνετε. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη που στην πόλη μας έχουμε 5 χρόνια τώρα. Πότε πέρασαν 5 χρόνια τώρα το κέντρο ημέρας Άνοιας και Αλτσχάιμερ. Είναι πολύ σημαντικό το έργο που κάνετε και από ό,τι ξέρω, να πούμε τις 2 κουβέντες για το κέντρο και μετά να πάμε στην εκδήλωση τη σημερινή. Ξέρω ότι δεν υποστηρίζετε μόνο τους ασθενείς, υποστηρίζετε και την οικογένεια του ασθενή, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση στην σημερινή. Βεβαίως, στο κέντρο ημέρας λειτουργεί ένα ιατρείο μνήμης όπου μπορεί κάποιος να έρθει για να αξιολογήσουμε στην νοητική του λειτουργία. Λειτουργούν μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις, δηλαδή κάνουμε νοητική ενδυνάμωση, είναι ομαδικά προγράμματα αυτά, φυσική άσκηση, δημιουργική απασχόληση, μουσικοθεραπεία. Υπάρχει στήριξη των φροντιστών, όπως είπατε, γιατί όταν ένας άνθρωπος ζει με άνοια, τότε αυτό δεν επηρεάζει μόνο τον ίδιο, επηρεάζει όλη την οικογένεια, τους ανθρώπους που τον φροντίζουν. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί έχουν ανάγκη στήριξης. Λειτουργούμε λοιπόν σχολεία φροντιστών, κάνουμε σεμινάρια. Υπάρχουν ομάδες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ομάδες φροντιστών δηλαδή, και εξατομικευμένη καθοδήγηση, ενημέρωση, δηλαδή ατομικά συμβουλευτικά ραντεβού.
0: Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι όλοι μας ή έχουμε ή είχαμε ή θα έχουμε κάποιο στο κοντινό μας περιβάλλον, συγγενικό ή κοινωνικό, άτομο που πάσχει και εμείς ακόμη οι ίδιοι με αυτή την νόσο. Μου κάνει εντύπωση, κυρία Πανταζή, το γεγονός ότι εσείς, και πραγματικά σας θαυμάζω γι' αυτό, τον ασθενή της άνοιας και του Αλτσχάιμερ δεν τον έχετε στο περιθώριο. Προσπαθείτε να τον έχετε ως ένα ενεργό μέλος της οικογένειας, γιατί όταν έχεις έναν ασθενή με άνοια ή με Αλτσχάιμερ, θεωρείς ότι αν τον ταΐσεις σωστά, αν τον πλύνεις, τον καθαρίσεις και τον προσέχεις να μην κάνει βλάψεις τον εαυτό του, νομίζω ότι επετάλλεσαι στο καθήκον σου. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ένα άτομο που μπορεί να συμμετέχει μέσα στην καθημερινότητα. Και αυτό που κάνετε πραγματικά το θαυμάζω.
1: Έχετε πολύ το δίκιο. Δηλαδή οι άνθρωποι που ζουν με άνοια δεν πρέπει να είναι απομονωμένοι μέσα στα σπίτια τους. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν, να κάνουν πράγματα που τους ευχαριστούν, και να διατηρούν όσο δυνατόν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα τη λειτουργικότητά τους, και να είναι έξω, να είναι στην κοινωνία, να είναι μαζί μας, να μην περιορίζονται στο σπίτι τους. Αυτό είναι σημαντικό για την ποιότητα ζωής τους.
0: Μάλιστα. Συγχαρητήρια. Και σήμερα έχουμε μια μεγάλη γιορτή και μου κάνει εντύπωση ότι το δουλεύετε πραγματικά το κάθε τι που κάνετε μέσα από αυτή την προσπάθεια. Μου κάνει εντύπωση, δεν είναι μια εκδήλωση, ήρθαμε, είδαμε, ακούσαμε και φύγαμε. Είναι μια εκδήλωση που έχει ένα πρόγραμμα, έχει χαιρετισμούς, έχει βίντεο καλωσορίσματος, βλέπω εδώ, έχει ομιλία χαρτογραφώντας από τον καθηγητή τον κύριο Ευθύμιο Δαρδιώτη, το δικό μας Θέμη όπως λέω εγώ, έχει θεατρικό δρόμενο. έχει συζήτηση και έχει και επώνυμους καλεσμένους. Πού βρήκατε την κυρία Ζέτα τη Δούκα που θα κάνει την παρουσίαση και το συντονισμό όλης αυτής της εκδήλωσης?
1: Ναι, ναι, ευχαριστούμε πολύ την κυρία Δούκα για αυτήν την, για την παρουσία της εδώ. Είναι σημαντικό έτσι που θα συντονίσει την εκδήλωση και θα την παρουσιάσει. Θέλαμε η σημερινή εκδήλωση έτσι να είναι εν είδη γιορτή, σαν μια γιορτή. Έτσι να φανεί και το έργο του κέντρου, να ενημερωθεί και ο κόσμος για τις υπηρεσίες που μπορεί να λαμβάνει, αλλά θέλαμε έτσι να έχει το χαρακτήρα έτσι της γιορτής και όχι μιας έτσι αποκλειστικά και μόνο ενημερωτικής εκδήλωσης.
0: Μάλιστα. Και να πούμε ότι θα μου πεις τώρα, δεν εστιάζω, γιατί η δική σας παρουσία, η παρουσία του προσωπικού, του επιστημονικού αλλά και υποστηρικτικού προσωπικού του Κέντρου Ημέρας και με την επίβλεψη τη δική σας και του καθηγητή, είναι για μένα αυτό το σημαντικότερο, και σχολίασα την παρουσία γιατί ξέρετε, θεωρώ ότι κάθε λιθαράκι που μπαίνει σε αυτές τις δράσεις που κάνετε είναι πραγματικά, να πω, μια σημαντική υπενθύμηση. Να πω ότι θυμόμαστε ότι έχουμε αυτό το μεγάλο κέντρο εδώ στην πόλη μας, που λίγες πόλεις έχουν τη δυνατότητα στη χώρα μας να φιλοξενήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και τέτοιες δράσεις, και που το κρατάτε ενεργό και το γιγαντώνετε, αντί να ξέρετε. Καμιά φορά μένουν πίσω κάποια πράγματα που προσπαθούμε να κάνουμε, γιατί είναι εθελοντική η παρουσία σας, εθελοντική η προσφορά σας, εθελοντικό αυτό το έργο που κάνετε και έχετε απλά την υποστήριξη από 5-6 ανθρώπους και το Υπουργείο. Έτσι δεν είναι?
1: Χρηματοδοτείται το Κέντρο Ημέρας Αλτσχάιμερ από το Υπουργείο Υγείας. Έχει χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. Γιατί το επιστημονικό, ναι, οπότε υπάρχει μισθοδοσία, δηλαδή δεν είναι καθαρά σε θελοντική βάση. Είναι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας. Αλλά σαφώς και έχουμε επίσης υποστήριξη από ένα ευρύ δίκτυο εθελοντών στο Κέντρο Ημέρας, που επικαλούν πάρα πολύ σημαντικό έργο. Στηρίζουν πάρα πολύ τη δουλειά που κάνουμε εδώ και έτσι είναι ένα ζητούμενο για μας να υπάρχουν οι εθελοντές εδώ.
0: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να σας χαιρετήσω ακόμα. Θέλω να θυμίσω στους φίλους μας ακροατές και τους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας κάθε μέρα ότι κάντε ένα κόπο, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. Βρεθείτε σήμερα από τις 5.30, ό,τι ώρα σας εξυπηρετεί, κάντε ένα περίπατο, μια βόλτα προς την Πινακοθήκη. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε, και εκεί που λέμε χρειάστο να είναι, ξέρετε, μας χτυπά την πόρτα κάθε μέρα. Κάντε λοιπόν μια επίσκεψη να γνωρίσετε το Κέντρο Ημέρας, να δείτε τι κάνει ακριβώς, και όπως μας λέει και η κυρία Εύα Πανταζή, είναι πραγματικά μια γιορτή. Η ενημέρωση είναι με τη μορφή γιορτής, θα μας είναι ευχάριστο. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους φίλους μας ακροατές και συμπολίτες να βρεθούν σήμερα από τις 5.30 μέχρι αργά το βράδυ. Θα είναι μια γιορτή και θα μας μιλήσετε, θα μας ενημερώσετε για την Άνια, για το Αλτσχάιμερ, αλλά θα κάνουμε και μια γιορτή για τα 5 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Άνοιας. Καλά τα λέω, κυρία Πανταζή?
1: Πολύ σωστά, κύριε Εικόνο, πολύ σωστά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για το έργο που κάνετε. Εύχομαι αύριο να ξαναμιλήσουμε ή με εσάς ή με τον κύριο Δαρδιώτη, για να μας πείτε το αποτέλεσμα. Τι αποτιμήσατε, πώς αποτιμάτε. Ναι. Την σημερινή μέρα. Ραντεβού λοιπόν όλοι στην Πινακοθήκη, Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας, από τις 5.30 μέχρι αργά το βράδυ. Θα γιορτάσουμε τα 5 χρόνια του Κέντρου Άνοιας.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ σας εύχομαι καλή επιτυχία, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να σας πω τα μεγάλα συγχαρητήρια για το έργο που κάνετε όλα αυτά τα χρόνια, κυρία Πανταζή. Είστε ένας στρατιώτης και εσείς, όπως και άλλοι πολλοί, σε αυτή τη μεγάλη υποστήριξη που έχουμε στον τόπο μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ξέρεις, Νίκο, εγώ έχω και μια ευαισθησία, γιατί έχω χάσει τον πατέρα μου από αυτή την αρρώστια, και ξέρω πόσο σημαντικό είναι να βλέπεις το χαμόγελο στον ασθενή σου μέσα στο σπίτι, να τον βλέπεις πραγματικά να σου δίνει άλλη ζωή. Να συνεχίσουμε. Το νέο μας πώς είναι? Δεν με βλέπει. Πολύ γρήγορα έχω δρυμιώτη. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν κορυφαίος στα Γκάλοπς, Νίκο, ο οποίος είναι πολιτικός αναλυτής μεγάλης ηλικίας, αλλά τα πράγματα που λέει μπορεί να μην μας αρέσουν, αλλά καμιά φορά ξέρετε ο Δημιώτης επιβεβαιώνεται. Καταρχάς επιτίθεται στον κύριο Σαμαρά πλαγίος και του λέει, ξεφτιλίζεις, τι πλαγίος, ξεφτιλίζεις την ιστεροφημία σου μόνο και μόνο για να κάνεις κακό στο Μητσοτάκι. Αυτό είναι και ερώτηση. Εν πάση περιπτώσει, θα συνεχίσω να πούμε ότι ο κύριος Δημιώτης λέει ότι η κυρία Καριστιανίου θα μπει στη Βουλή, αλλά όχι λέει με τα νούμερα που προσδοκούν. Ναι. Έχω αμφιβολίες αν θα μείνει δεύτερος Ανδρουλάκης, και εμείς τις ίδιες αμφιβολίες έχουμε, λόγω εμφάνισης Τσίπρα όλα αυτά και λόγω της συγχώνευσης πάρα πολλών στελεχών. Μιλάμε, παιδιά, από την αριστερά, από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και από το ΠΑΣΟΚ, έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις προς τον Τσίπρα. Έτσι, προσχωρήσεις δεν έχουμε δει ακόμα, έχουμε δει τις αποχωρήσεις. Λοιπόν, και βέβαια ο Σαμαράς δεν θα πάρει σε καμία περίπτωση πάνω από 3-4%.
2: Λέει.
0: Θα κόψει, ναι, γιατί θα πάρει από εκεί και τα στελέχη τα οποία, με τα οποία ήταν συστρατευμένα μαζί του. Λοιπόν, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης λέει, μιας και είμαστε σε αυτή την ιστορία, προτιμώ για αντίπαλό μου, λέει, τον θυμωμένο Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έχει μία λάμψη. Ρε φίλε Άδωνη, μην μιλάς, μην εκθέτεις. Ναι,
3: συνέχισε να λες τέτοιες Άδωνη και θα πας καλά, πες στο τέλος.
0: Αυτό σου λέω. Κακό του κεφαλιού του που τα λέει αυτά. Σαν να σμπρώχνει τον κόσμο. Όσοι είναι θυμωμένοι με τον Άδωνη, του σμπρώχνει όλου τον Τσίπρα. Λοιπόν, Νίκο μου, να σου πω ότι πέρασε στη νόμος του κράτους από το έμφυα που εισπράττει το κράτος, από τον έμφυα που εισπράττει, που είναι κάποια δισεκατομμύρια και ο οποίος θα γίνει και μεγαλύτερος από ό,τι μας είπε ο Θάνος χθες, από τον έμφυα που εισπράττει το κράτος, το 1 ευρώ στα 10 θα πηγαίνει στους Δήμους. Ωραία γλέντια που θα κάνουμε. Θα φέρουμε και άλλους καλλιτέχνες. Θα φέρουμε και άλλους τραγουδιστές. Εγώ θέλω να ξέρω τα χρήματα αυτά που δίνει η περιφέρεια για το φεστιβάλ Ποινιού. Και εγώ παρακάλεσα να μην το λέτε φεστιβάλ, ρε παιδιά. Πείτε γιορτή. Το είχε κάνει ο Καλογιάννης. Το έλεγε γιορτούλα. Το είχε κάνει ο Καλογιάννης και έλεγε γιορτή. Γιατί ξέρω ότι δεν μπορεί να φτάσει τον όγκο και το μέγεθος το φεστιβάλ όπως ήταν επί. Από το 2002 μέχρι το 2014 δεν μπορεί κανείς να το φτάσει. Το απέδειξαν, καμία δημοτική αρχή δεν υπηρέτησε όπως η δημοτική αρχή Τζανακούλη το φεστιβάλ Ποινιού. Τότε στο Υπουργείο Πολιτισμού είχε χαρακτηριστεί και μας καλούσαν και πηγαίναμε στην Αθήνα και παρουσιάζαμε το φεστιβάλ Ποινιού στα μεγάλα μέσα ως το μεγαλύτερο σε διάρκεια και επισκεψιμότητα στη χώρα χωρίς καμία οικονομική συναλλαγή. Προσέξτε τρεις κανόνες. Μεγαλύτερο σε διάρκεια, μεγαλύτερο σε επισκεψιμότητα, ξεπερνούν στις 150.000 επισκέπτες, Νίκο, πραγματικούς, καταγεγραμμένους, όχι επαναληπτικούς, τα χτυπήματα που λέμε. Έτσι, είχε πάνω από 50 φορείς, είχε πάνω από 50 περίπτερα και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας πρωί-βράδυ. Είχε αθλητικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικές αθλητικές δραστηριότητες. Και τώρα λοιπόν έχουμε, λέει, επιδοτήθεται, μπήκε σε ένα πρόγραμμα από την περιφέρεια που πήρε κάποια χρήματα και είναι μόνο, λέει, η μουσική και το περιβάλλον. Μα δεν είναι φεστιβάλ. Πείτε το, μια γιορτή για το περιβάλλον. Πλαισιωμένη με μουσική. Εγώ θέλω να δω, πήρε 100.000 ο αντιδήμαρχος πολιτισμού από την περιφέρεια. Θα τα πληρώσει 100.000 για ηχητικά και συναυλία. Για ηχητικά και δύο συναυλίες και καμιά ομιλία. Το περιβάλλον τι θα μας κάνει, τι θα μας παρουσιάσει, τι σκέφτεται. Καμία ιδιωτική οργάνωση, τίποτα ακτιβιστές. Να μας πει δηλαδή τι εννοεί. Τι εννοεί. Όχι, πάλι θύμωσα. Λοιπόν, έχουμε ανατροπή στη δίκη. Χθεσινή του 35χρονου επιχειρηματία στην Πάτρα, Νίκο, ο οποίος είχε φυλακίσει κυριολεκτικά τη 16χρονη, η οποία ζήτησε από τους γονείς της να την ελευθερώσουν. Τελικά η κοπέλα τον υπερασπίστηκε, πήγε στο δικαστήριο και τον υπερασπίστηκε και ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή. Έχουμε μπλόκο στην αποφυλάκηση του κυρίου Γιωτόπουλου. Ασκήθηκε ανέρεση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και τα πράγματα φαίνονται, είδατε ότι είχαμε και ανακοίνωση και από την Αμερική. Έτσι, για τη δουλειά που έκανε τότε η χώρα μας και την σύλληψη των στελεχών της 17 Νοέμβρη. Είχαμε χθες
3: και, είχαμε και το τραγικό αυτό στο Φολαργό. Ναι, ναι, ναι.
0: Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται η 53χρονη που πυροβολήθηκε.
3: Η 53χρονη, η οποία ήταν σε ένα ψυχολόγο σε ένα νοσοκομείο. Και ο 57χρονος σύζυγός του ήταν πιλότος.
0: Συνταξιούχος πιλότος.
3: Ήταν συνταξιούχος πιλότος, ο οποίος εργαζόταν σαν κασκαντέρ, λέει, τα τελευταία χρόνια.
0: Είχαν άδεια και οι δύο, γιατί ασκούν
3: 25 χρόνια, λέει, μείνει εκεί πέρα στη γειτονιά. Είχαν άδεια, γι' αυτό είχαν και τα όπλα.
0: Τέλος πάντων, η κοπέλα στο πόδι τραυματίστηκε, τη κάνανε.
3: Και αυτός αυτοκτόνησε μετά.
0: Αυτός αυτοκτόνησε, ναι. Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, τώρα έχουμε και άλλη μια είδηση. Στην κόψη του ξηραφιού, ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εκεί που είπαμε, Νίκο μου, ότι κατέβηκε το πετρέλαιο, ξαναρχίζει την άνοδό του. Αμερικανικές επιθέσεις σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία προς ναυάγιο συνομιλίες, μας λέει η Washington Post. Είπα και Ιράν, μεγάλα αγκάθια τα πυρηνικά και η άρση κυρώσεων. Και να πούμε, αγαπητοί μου φίλοι, μιας και ξεκινούν οι πανελλήνιες εξετάσεις για τα παιδιά μας, παιδιά, ακούστε. Και γονείς, μιλήστε στα παιδιά σας. Και αν δεν μπορείτε ήδη να τα συμβουλέψετε, έχει βάλει το Υπουργείο Παιδείας τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης των υποψηφίων για όσο διαρκέσουν οι εξετάσεις. Το 1550. Παιδιά, μιλήστε, συνεχίστε με επιμονή να διεκδικείτε τα όνειρά σας. Αυτό είναι το μήνυμα. Και πριν φύγουμε, να σας πω τον περίπατό μας στο κλασικό. Κοντά μας και σήμερα, αγαπητοί μου φίλοι, Γκουνέλες, εξοπλισμοί καταστημάτων. Η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του, έχει τη λύση. Γκουνέλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Ο Λάμπρος ο Γκουνέλας έχει καταφέρει, αγαπητοί μου φίλοι, δεκαετίες τώρα να εξελίσσεται και να μην επαναπαύεται. Έχει καταφέρει να παντρέψει την υψηλή τεχνολογία με την αισθητική του χώρου και το αποτέλεσμα είναι θαύματα. Πριν κάνετε λοιπόν οτιδήποτε για την επιχείρησή σας, κάντε μία βόλτα στις επιχειρήσεις Γκουνέλας. Γκουνέλας εξοπλισμοί καταστημάτων. Στην ίδια δυναμική, με πολύ ισχυρή παρουσία, όχι μόνο στα τοπικά μας δρόμενα, αλλά σε εθνικό και όχι μόνο επίπεδο, είναι ο Όμιλος Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι η εγγύηση και για την ασφάλεια της περιουσίας σας είναι μόνο η Περιφράξεις Γουλιώνη. Σε όλα τα επίπεδα, από ένα απλό σειρματόπλεγμα μέχρι την πιο βαριά κατασκευή. Οι τιμές καλύτερες της αγοράς, γιατί μπορεί να είναι καλύτερες, και βεβαίως άμεση ανταπόκριση, γιατί τα πολυάριθμα συνεργεία τα οποία είναι άρτια κατατισμένα για να σας προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες, είναι υπό την επίβλεψη του Σταύλου του Γουλιώνη, που πραγματικά η Περιφράξεις Γουλιώνη είναι κολοσσός. Στον ίδιο όμιλο πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Γιώργος και Αλέξανδρος Γουλιώνης. Συμπληρώνεται η τριανδρία της οικογένειας Γουλιώνη, τρεις γενιές τώρα και τρεις γενιές στο αποτύπωμα. Πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ, υπηρεσίες καλοπισμού υγιεινής και δωρεάν συμβουλές. Γιατί η αρχή του ομίλου Γουλιώνη είναι όλοι οι συνεργάτες, είναι στη δουλειά τους πανεπιστήμονες. Έτσι, έχουμε και delivery 2414-015-900. Άρα ό,τι χρειάζεστε, με ένα τηλεφωνάκι στην πόρτα σας. Κέτερινγκ Καψιόχας. Νίκο, τι να πεις για το κέτερινγκ Καψιόχας? Όταν, ας πούμε, πραγματικά το έβλεπα και διαπίστωνα, είναι το νούμερο ένα κέτερινγκ για όλη την Ελλάδα. Έλεγα κεντρική Ελλάδα, Θεσσαλία κλπ. Όχι, αγαπητοί μου φίλοι, παντού. Παντού. Παντού. Γιατί? Γιατί έχει κάποιες αρχές και κάποιες αξίες το κέτερινγκ Καψιόχας. Σου λέει ο Γρηγόρης και η Εύη Καψιόχα και τα παιδιά τους, θέλουμε να είμαστε πρώτοι στην ποιότητα. Θέλουμε να είμαστε πρώτοι στις γεύσεις. Αλλά ακούστε, θέλουν να είμαστε πρώτοι στις τιμές, οι καλύτερες τιμές της αγοράς, και το κυριότερο, θέλουν να είμαστε πρώτοι στα χαμόγελα και στο να δημιουργούμε αναμνήσεις. Αν λοιπόν αυτά τα τέσσερα στοιχεία τα παντρέψει ένας άνθρωπος, καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο σας, τη βάπτιση, πάρτι, εγγένεια, στο χώρο σας ή στο χώρο που μπορεί να σας φιλοξενεί, στο κέτερινγκ Καψιόχας, είτε θέλετε να κάνετε μια εταιρική εκδήλωση, μια απλή εκδήλωση, ρε φίλε, μια γιορτή για 5, 10, 15 άτομα, είτε για 5.000, για 15.000 άτομα, έχετε τη λύση. Κέτερινγκ Καψιόχας. Έχετε τη λύση της μόνης εταιρείας που τα έχει όλα σένα. Και όλες τα καλή. Νίκο μου, και ποιότητα, και γεύσεις, και τιμές, και περιβάλλον, και φιλοξενία, και χαμόγελα, και αναμνήσεις. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, είτε στο κτήμα Καψιόχας, στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα, που 35 χρόνια η Πισίνα είναι γνωστή για όλη την κεντρική Ελλάδα, αλλά στα μαγικά χέρια του Γρηγόρη του Καψιόχα έχει γίνει μία όαση επίσης. Έτσι. Καλέστε στο 2410-592-800, ξεναγηθείτε στους φιλόξενους χώρους του Κέτριν Καψιόχας, συνομιλήστε με την οικογένεια Καψιόχας, γιατί είναι πάντα εκεί, είναι πανταχού παρούσα, δεν απολαμβάνει δάφνες, προσφέρει υπηρεσίες στο Κέτριν Καψιόχας. 2410-592-800. Και κλείνουμε τον περίπατό μας, αγαπητοί μου φίλοι, με το παραδοσιακό στην Άπολη, πρώτη μεραρχία. Παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Λέμε δύο αδερφάκια, με έρχονται κι άλλα. Έρχεται το παραδοσιακό στη Γιάννουλη. Έρχεται παραδοσιακό στην Όπολη Τεχνείου. Έρχονται καντίνες, έρχονται εστίες. Έρχεται και τι δεν έρχεται. Γιατί και εδώ το θαύμα στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Η αρχή του Γιάννη του Παπαγεωργίου, του ανθρώπου που έχει δώσει μια άλλη διάσταση στο παραδοσιακό της Νάπολης και της Αθηνάς 19 στο ποτάμι, πραγματικά είναι μία φρέσκο, ντόπιο, κρέας ημέρας. Ακόμη και στο γύρο κοτόπουλο, ακόμη και στο γύρο χοιρινό. Αλλά μα ό,τι και να φας εκεί, μα ό,τι και να παραγγείλεις εκεί, ό,τι και να σταθείς σε αυτούς τους φιλόξενους χώρους του παραδοσιακού, είναι το καλύτερο. Με χαμόγελα, με ευγένεια και φιλοξενία. Λοιπόν, 2410-254-255 για το παραδοσιακό της Νάπολης και της πρώτης μεραρχίας και στο ποτάμι.
2: Και στο ποτάμι βάζω.
0: Λοιπόν, Νίκο, εσύ το κατάλαβες ότι τελειώσαμε, εγώ σήμερα δεν το κατάλαβα. Ναι, ναι, φεύγουμε κι εμείς. Άτσι, από τον Νίκο Χαϊδάκη από μένα, ένα μεγάλο γεια σας, απολαύστε την ημέρα. Μείνετε κοντά μας, δε, έρχεται τώρα Ντίνος Εξαρχάκης για τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Από εμάς, τα λέμε αύριο μετά τις 8, φιλιά πολλά.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
4: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
5: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
4: Τι το δίνεις?
5: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
4: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
5: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας. Για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
7: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν.

Candy που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαξ.

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989 411 709 και 6977-919-356.
2: Καλώς τον Άκια σάργησε.
3: Παρηγγειλές.
2: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
3: Ε, είσαι φίλος.
2: Όχι εγώ, ο Λίλος.
3: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
2: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
3: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων.

0: Άιντε Τινό.
1: Εδώ είμαι.
0: Έλα Τινό, πού είσαι Τινό.
1: Καλημέρα.
0: Καλό στο Φορτζαντίνο σήμερα, τρίτη μέρα του κουμπρίτη Φορτζαντίνο, 26 του μήνα.
1: Καλώ
0: το βρήκαμε. Καλώ το βρήκαμε Τινό.
1: Τι γίνεται.
0: Βράζει και χύνεται Τινό. Τι γίνεται.
1: Δεν είχα πάρει εγώ την ώρα που είπε για τον Περιζά, γιατί είχαμε το άγχος εκεί με τα τηλέφωνα μα. Δεν είμαστε και καλά ψυχολογικά τέλο πάντων.
0: Άρα που δεν είσαι καλά ψυχολογικά, Τινό, ή πετάσαι.
1: Νικό.
0: Πετάς.
1: Νίκο.
0: Yeah.
1: Αλλάσου ρε αντίχριστε.
0: Αλλάσου μούλα, κάτσου μούλα.
1: Αλλάσου ρε αντίχριστε. Λοιπόν, και... Καλά τον Περιζά τον απολύσαμε διαμέσου Instagram.
0: Ναι, φίλε, αυτά είναι νέα κόλπα τώρα να πούμε. Πρώτη φορά το είδα να πουλήσει προπονητή ομάδα και να το μαθαίνει μέσα του Instagram.
1: Είναι άλλο πράγμα και
0: μετά. Ναι.
1: Και δεν κατάλαβα εγώ.
0: Και άμα, και κάτι να σου ρωτήσω τώρα. Και άμα δεν είχε Instagram ο εν λόγω. Γιατί πυρπολίτε, έχουν.
1: Αφού ξέραμε ότι είχε Instagram, γιατί δεν το απαντήσατε. Είναι νέα μόδα, ρε φίλε τώρα.
0: Και γιατί δεν τον απολύσαν μέσω Facebook και τον απολύσαν μέσω. Πώς δεν τον απολύσαν και μέσω TikTok.
1: Νέα κούλπα.
0: Νέα κούλπα, πώς θα λέγατε. Πώς λειτουργούν έτσι αυτά τα σωματεία, ρε φίλε. Και από εδώ. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, Πορτζαντίνο. Κύριε Λέσου, Πορτζαντίνο. Κύριε Λέσου.
1: Το έχει αποδείξει περίπτερα να δίνει ο Βλεφταράς και το επιτελείο τέτοιο και ο Παπαρίζος και ο Κυρόγλου και τώρα ο Μάτζαρης που έχει για τους πρωτοφυλάκες. Πάει με την τριάδα αυτή, έτσι είναι αγία τριάδα του λαού. Τέλος πάντων, λοιπόν, έβγαλε και μια επιστολή, ανακοίνωσε έτσι για τον τρόπο της απόλυσής του από την ομάδα του... την ομάδα του Απόλλωνα της Λάρισας, ναι.
0: Πάρ' το τηλέφωνο, συνονοήσου και τα λοιπά.
1: Ευχαρίστησε τον Τελόπουλο.
0: Έτσι γίνονται οι απολύσεις.
1: Και τον κύριο Τερζούδη, τον νεονόβιο πρόεδρο της... τον δημοτικό σύμβουλο, την αντιδήμαρχος
0: του Τερζούδης. Ο αντιδήμαρχος αυτός είναι εκεί πέρα.
1: Στην Φιλιππούπολη, ρε φίλε, ναι.
0: Τι λέρε, και τον απολύσαμε μέσω Instagram, κύριε Τερζούδη μου. Το κύριο Δεϊθόμενα.
1: Έχει και φιλικό τώρα το Αγίου Πνεύματος στη Φιλιππούπολη. Θα παίξουν τελικά οι Παλέμα και φέτος με τον Απόλλωνα και μια ομάδα επιλέχτων Θεσσαλίας.
0: Α, τώρα που λες, είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία του Μανώλη του Γραζανάκη με πολύ ωραία γυαλιά προχθές. Ναι, γυαλιά ηλίου, special πρέμα τα αγόραση τώρα τελευταία.
1: Όχι, η επίλυξη Θεσσαλίας δεν είναι ο στο
0: σπίτι. Όχι, λέει, εγώ σου πάω, ναι. Απλώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα, κατάλαβες, Φορτζαντίνο. Ναι.
1: Λοιπόν. Σας χρωστάμε τον Κύρια από χθες τώρα τον
0: Μπόρα Μπόρα, Κύριας φίλε. Όπου τι στέκια είναι αυτά ρε φίλε. Μπόρα Μπόρα, Κύριας.
1: Τελευταίος στο Μοϊκανό ρε φίλε.
0: Ναι Φορτζαντίνο, ναι Φορτζαντίνο, ναι.
1: Στο Μοϊκανό ρε φίλε, όπως και να το κάνουμε από όλες πλευρές.
0: Γεια σου Θήμιο Μαουσίδη με τα ωραία σου μεγάλη καλλιτέχνη.
1: Έλα.
0: Έλα Φορτζαντίνο.
1: Ο
0: τελευταίος ο Μοϊκανό, λέει ο Φορτζαντίνος.
1: Μεταξύ τώρα τους κάλεσε ο εισαγγελέας στο Μαρινάκι με τον.
0: Με τον Δημητριάδη.
1: Τον έδωσε φάπα και ο. Πώς το λέει, και ο Ανεψιός του
0: Μαρινάκι. Ο Δημητριάδης Φορτζαντίνο του έριξε γερό μπουκέτο Φορτζαντίνο.
1: Ο Μαρινάκης τον έκανε έτσι.
0: Ο Μαρινάκης του έδωσε ένα ξόφαλτσο.
1: Μαρινάκης κατεβαίνει κάτω.
0: Κατεβαίνει κάτω, του λέει κάτω στα αυτή και του δείχνει ένα ξόφαλτσο. Ο άλλος τον έδωσε. Τον έριξε ένα πολύ γεμάτο μπουκέτο το Μαρινάκη. Και τον έσκησε και την μπλούζα.
1: Οι σωματοφύλακες που ήταν.
0: Οι σωματοφύλακες, φίλε, τήρησαν το νόμο της επικοινωνίας μεταξύ τους, δεν συμμετείχαν.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, έτσι. Έχει ο. Πώς το είπαμε, τον Ανιψιό του Μουσουλάκη.
0: Δημητριάδης.
1: Έχει ο Δημητριάδης στις σωματοφύλακες.
0: Πώς δεν έχει, από ό,τι είπε αυτός, 10 εκαμίτες εκεί πέρα κι αυτός.
1: Εκαμίτες.
0: Τα εκαμ. Ναι.
1: Τους είχε ο Δημητριάδης.
0: Τους είχε ο Δημητριάδης και ο Καραμπουζουκλής.
1: Αυτοί που φυλάνε το.
0: Εδώ πριν από τρία. Ρε Φορτζαντίνο, εδώ πριν από τρία είχαμε 5-6-7 εκαμίτες και φύλακα το σπίτι του Μένιου Χουρτιώτηρε.
1: Περίμενε, ρε. Μου είχε αστυνομικό δηλαδή που τους πληρώνει εσύ, εγώ, ΑΒΓ.
0: Εγώ, εσύ περισσότερο να πούμε, γιατί εγώ δεν πληρώνω κανέναν. Πληρώνουμε εμείς όλους αυτούς, όπως πληρώνουμε την ΕΡΤ, όπως πληρώνουμε τα αυτό κτλ. Και 35% του δημοτικού
1: τέλου. Με τα πολιτικά ήταν αυτή η σύγχρονα, δηλαδή.
0: Ναι, ρε.
1: Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα.
0: Ναι, ρε, Φορτζαντίνο, με τα πολιτικά, ρε. Κάτι κουμάρια.
1: Αυτή είναι.
0: Πήγε ένα.
1: Είναι συνοδεία δηλαδή από τον κύριο Μητσοτάκη στον Ανιψιώτο. Αυτό δεν εμπλέκεται κάπου, ήταν.
0: Ναι. Σούξου μουξου μανταλάκια, Φορτζαντίνο.
1: Στην πλούζα του, τώρα τι βλέπω.
0: Τώρα τα βλέπεις, Φορτζαντίνο.
1: Όχι, βλέπω το.
0: Α, το βίντεο. Ναι, το είδα. Τα είδα εγώ χθες το απόγευμα.
1: Όπως ξεκινάει τον Ταραβέρη, ο πρωτοπαπάς που είναι ο
0: Καραπαπάς. Καραπαπάς εκεί δίπλα είναι Φορτζατίνο. Κατέβαινε, λοιπόν, ξεκινάει τον Ταραβέρη.
1: Τους χωρίζει και ένα κάγκελο, έτσι.
0: Κατέβαινε, τους χωρίζει ένα κάγκελο, γιατί αλλιώς θα γινόταν.
1: Τον έφτιασε κιόλα ο.
0: Μετά τον έφτιασε ο Δημητριάδης. Μετά από τα μπουκέτα, μετά έπεσε το ροχαλιτό. Το ροχάλασί του, κατάλαβες. Καθώς κατέβαινε ο Μαρινάκης εκεί πέρα, τον έκανε ένα νόημα να του πει κάτι σε αυτή, έσκυψε αυτός, κατουνύπησε αυτή, τον έριξε μια ψηλή χαστουκίτσα, έτσι ψηλού πράγματα, του κουπανάει ένα γεμάτο μπουκέτο αυτός, γιατί είναι και κάνει και πυγμαχία. Λοιπόν, και καταλαβαίνεις σε τι ωραία ατμόσφαιρα είμαστε, αγαπητέ μου Φορτζαντίνο, πώς λειτουργεί αυτή η χώρα. Αγαπητέ μου και καλέ μου, αγαθέ Φορτζαντίνο.
1: Έχει σκίσει και τον πλούτο. Καλά, ολόκληρο Μαρινάκι τον έσκησε τον πλούτο. Άρα. Πήγε μετά πίσω αυτό εδώ που τον έφτιαξε μετά.
0: Ξαναγύρισε μετά ο Μαρινάκι με την καινούργια μπλούζα και του ρίξε άλλα δύο μπενελίκια.
1: Στην αρχή πάλι είχαμε γελαστεί.
0: Ναι, ρε, μέχρι να αρχίσουν τα μπουκέτα. Έχουν προηγούμενα παλιά Φορτζαντίνο.
1: Μετά του είπε τα νατασπού γιο του, λέει, α πούμε.
0: Μετά του είπε αυτό, Φορτζαντίνο. Εν τω μεταξύ του είπε θα σου.
1: Εσύ ο ανοιξός του, ανοιξός έχει τιμή του.
0: Προσκανδύς τώρα.
1: Έχει τιμή διανοητού.
0: Ναι, ναι. Προσκανδύς τώρα, η κυκλοφόρηση και αυτό να πούμε εκεί που του λέει ο Μαρινάκης του. Πώς λένε του Δημητριάδη, θα σου γαργαλίσω. Εγώ θα σε αυτό σου του δείχνει ο Δημητριάδης και του κάνει με τι. Με το τέτοιο λέει. Φορτζαντίνο, γίγαντα. Τον απεκάλεσε γαριδάκια του Μαρινάκη ο Δημητριάδης. Τον
1: γαριδάκια, δύο παλικάρια έχει πάει να πάνε.
0: Ακούς Φορτζαντίνο, ακούω πες.
1: Δηλαδή αυτός είναι, πως το και αυτός είναι.
0: Σιγά με την πατήσουμε. Σιγά με την πατήσουμε, Δημητριάδη.
1: Καλά τώρα λόγω του Μαρινάκη τώρα κάνει τη μανιδιά, δε φίλε Πεσάτερ, γιατί κάνεις αυτό.
0: Τι?
1: Μαρινάκη σε σέρβες. Ποιος ξέρει τι γίνεται.
0: Έχουν ξεφύγει τα πράγματα, Φορτζαντίνο.
1: Τα κουλιτάρια τώρα αυτό.
0: Κουλιτάρια, κουμπαριές, ιστορίες, αγάπες, όταν τα παίρναμε.
1: Και τα θέλεις, δεν είχε παιδί, τα κουμπάρια και την
0: κυρία. Ναι, τα ίδια είναι, στην απέξω κι αυτός. Στην απέξω. Στην απέξω, Φορτζαντίνο.
1: Αύριο είναι μεγάλη μέρα.
0: Έχουμε το συμβούλιο που ήταν στην ΕΠΟ εκεί πέρα για την αδιάρθρωση 3 η ώρα.
1: Η ΕΠΟ συμβούλιο και η ΕΠΟ θα αποφασίσει.
0: Μα δεν ξέρω, η Σούπερ Λίγκα. Η Σούπερ Λίγκα, Φορτζαντίνο. Η Σούπερ Λίγκα, Φορτζαντίνο. Γεια σου Γιώργο από το Μακρυφόρη Γίγαντα. Γεια σου Αγκιτζηλάκα. Με το επιτελείο σου. Λοιπόν, έβλεπα τώρα αγαπητό μου Φορτζαντίνο.
1: Γιατί τον λέει καλό ταξίδι, Δημητριάδη.
0: Το κάνω γιατί μπορεί να τον στείλει ο αδιάβαστο Μαρινάκης. Αυτά είναι τώρα τα ανεβάζουν και στο Facebook κτλ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβλεπα Φορτζαντίνο τώρα, έγιναν οι επιλογές του προπονητή της Εθνικής Ισπανίας για την ομάδα της Ισπανίας που θα πάει στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και δεν έχει μέσα, δεν έχει κανέναν καλέσει από τη Ρεάλ, φίλε.
1: Το πέραν μπλούζα μέσα στο Μαρινάκη.
0: Κανέναν, ναι. Του κάνα, τα κάναμε προχθές τα Φορτζαντίνο.
1: Ποιο?
0: Από προχθές λέω το βράδυ τα είδαμε, Φορτζαντίνο.
1: Δημητριάδης, Μαρινάκης.
0: Λοιπόν, βλέπω τώρα ένα βίντεο ο Φορτζαντίνο εδώ πέρα. Έγινε στο Λονδίνο, λέει. Ένας έκλεψε τη ριγιά, κρύφτηκε κάτω από το λεωφορείο και τα πετούσε σε αστυνομικούς, λέει. Το έχουμε χαμένο, όχι μόνο εδώ, γενικώς το έχουμε χαμένο, Φορτζαντίνο. Ο Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης, Φορτζαντίνο. Μπράβο.
1: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε λίγο γύρω τον κύριο Γαλάζη.
0: Πώς?
1: Τον κύριο Γαλάζη, θα τον βγάλουμε. Άντε, πάρτε τον να τον βγάλουμε. Τον έχεις νέος, τον έχεις γραμμή. Θα με τρελάζει από εσείς. Καλημέρα στην Εξάλκο, καλημέρα στη Βιοκαρπέτ, καλημέρα στη Φάρμα Νότας, καλημέρα στον Κουνέλα, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων, στον Βασιλιά του Νερού, στην Τακούδη ΑΕ, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκίνητο Μπάμπη Καρσέλη, στο Φούρνο Έβανες. Έχουμε και δύο καρτούλες σήμερα, τις δώσουμε σε έναν ή μία που θα τηλεφωνήσει όπως πάντα εδώ για να σας γλυκάνουμε. Έχει και ένα μισό κιλό βουτήματα και ένα κιλό τυλιχτά. Α, μια χαρά και γλυκάκια σήμερα, δε. Γλυκάκια σήμερα, γλυκάκια. Αυτά είναι τα πιο ωραία. Λοιπόν, καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, όπως πάντα, μια μεγάλη καλημέρα, τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Ελλάδα Stones, στην βιομηχανική ζώνη στους αδελφούς Κάγκου. καλημέρα στους ακροβάτες Δίας, Εξέδρες, Σκαλοσές, τα πάντα όλα. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, Αχιλλέως 15 στην Ανθούπολη. Όπως πάντα, στα ελαστικά αδελφών Σακαβέλη. Στο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπευτήριο Καρπούζα Σταμάτης, στο κέντρο της Λάρισας, σας κάνουν καινούριους, όπως πάντα. Στη Γεία Πλάτ, αδελφών Τσολίου.
0: Λένε, έχει ραντεβού, πρέπει να πάει στο ραντεβού. Έχει να πάει σε ραντεβού, είπε. Είναι βιαστικός ο καπετάν Κυριάς Μπόρα Μπόρα. Πάμε.
1: Πάμε να πούμε καλημέρα
0: στο μεγάλο γίγαντα Μπόρα Μπόρα
1: και σε όλο το επιτελείο του. Στο Τσιπουράδικο Μουργές Ιαννού είναι 168 στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ.
0: Θα κλείσω, κύριε, σε έχει δουλειά ο άνθρωπος.
1: Αν κλείσει θα τον πάρω το κεφάλι, πες του. Τον έχεις στον αέρα.
2: Ναι.
1: Το βλάχο. Έλα, καλημέρα, τσισφάτσε.
2: Καλημέρα, γίνε, να χαράω.
1: Ο τελευταίος των Μοϊκανών.
0: Πού είσαι, ρε μεγάλε κύριε.
1: Η συγκινητική βράβευση ήταν αυτή.
2: Εγώ δεν φταίω.
1: Πόσα χρόνια είσαι, Γιώργα, ρε, τώρα στο ποδόσφαιρο?
2: Στο ποδόσφαιρο είμαι, κοίταξε να δεις, σαν παράγοντας είμαι από το 82 που ίδρυσα το Κουτσοχέρο.
1: Ναι.
2: Και το 87.
1: Φορτούνα Κουτσοχέρο.
2: Και το 87, επειδή ουδείς αγίες στον τόπο του, ήρθα και δημιούργησα το Διογέννη και από το 87 μέχρι τώρα, ανελιπώς, ασχολούμαι με το Διογέννη.
1: Το Διογέννης πώς βγήκε?
2: Το
0: Διογέννης πρέπει να βγει και από το μαγαζί του Διογέννη που τραγουδούσε ο Μάριος Βιάνος.
2: Όχι, το Διογέννης βγήκε από τη φιλοσοφία, φίλε μου, γιατί ήταν κορυφαίος φιλόσοφος στην Ελλάδα.
0: Κορυφαίος φιλόσοφος.
2: Που ζούσε στο Πιθάρι, έτσι. Και πήγε ο Μέγας Αλέξανδρος εκεί και λέει τι θέλεις να σου χαρίσω, και λέει να μην μου στερείς αυτό που δεν μπορείς να μου δώσεις. Λέει τι. Ναι. Πήγε, λέει, από μπροστά γιατί μου κρύβει τον ήλιο.
0: Γιατί μου κρύβει τον ήλιο. Άρα, πού το. Άρα, μεγάλη κυρία, μπράβο, ρε κυρία.
2: Κατάλαβες. Ναι. Είναι φιλοσοφία ο Διογέννης. Είναι οικογένεια, είναι αθλητισμός, είναι ερασιτεχνισμός, φίλε μου. Αυτό ακριβώς βγήκε το όνομα.
1: Ναι.
2: Άλλο, τι θες να σου πω.
1: Τίποτα. Εμείς πρέπει να σε ευχαριστήσουμε που ασχολείσαι τόσα χρόνια με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Είσαι ένας εραστής. Εραστής του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι.
2: Ναι, ασχολούμαι παρότι.
1: Και ένα από τα καλύτερα, και ένα από τα καλύτερα παιδιά της μέρας και της νύχτας.
2: Ναι,
1: Μπόρα Μπόρα, ρε, κάργα. Ρε.
0: Κάργα Μπόρα Μπόρα.
1: Πόσα χρόνια είναι το Μπόρα Μπόρα, ρε?
2: Το Μπόρα Μπόρα που βγήκε, ο νόμος μου είναι ο Αντίπας.
1: Ε,
0: ο Αντίπας ο τραγουδιστής.
2: Όταν ήταν στο Ρίο εδώ πριν γίνε φίρμα,
1: ναι.
2: Το 82 που άνοιξα.
0: Τότε που τραγουδούσε το Πολίτη και το Σπίτι μου.
1: Το Μπόρα Μπόρα, ρε.
2: Ναι. Και από μου λέει θα βάλεις ένα όνομα, λέει, που κυκλοφορεί παγκοσμίως, λέει, και το ναι. Ακούει ο άλλος, είναι εύηχο,
1: ναι.
2: Και μπορεί να το αποτυπώσει και εύκολο ο άλλος.
1: Μπράβο, ρε φίλε. Ρε Γιώργο, Γιώργο, ειλικρινά, όχι επειδή γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια και με το συγχωρημένο ναι. Τον αδελφό σου, τον Αίμνη, στο φιλαράκι μου,
2: ναι.
1: Λοιπόν, ένα από τα καλύτερα παιδιά που μας έφυγε νωρίς. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι παραμένεις ο ίδιος, έτσι, εραστής του ονείρου που λέμε, εραστής του ποδοσφαίρου, αλλά και του αθλητισμού, γιατί πάντα και όλοι οι πελάτες, φίλοι περισσότεροι, αν όχι όλοι, που έρχονται στο μαγαζί, έχεις ένα λόγο πάντα έτσι και για τον μπάσκετ και για το βόλεϊ, τα πάντα όλα για το λαρισινό αθλητισμό.
2: Από τα 12 είμαι στο πεζοδρόμιο, Ντινό.
1: Ναι, ρε Γιώργο, ναι, ρε Γιώργο, κυρία.
2: Έχω και τα πτυχία μου, έχω και την εργασία μου.
1: Εννοείται.
2: 80 επαγγέλματα έχω σχολεί.
1: 80 επαγγέλματα, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Είναι και καταρχάς είναι πολύ επικοινωνιακός ο Γιώργαρος και λόγω της, όχι λόγω της δουλειάς.
2: Και με τα κοινά, 16 ναι, χρόνια ναι, με τον Τζανακούλη.
1: Πάντως ήταν μια έτσι, συγκινητική, ένα συγκινητικό απόγευμα για σένα, ένα βράδυ. Συγκινητικό, έτσι.
2: Οπωσδήποτε. Γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η πορεία, φίλε. Αντιμετωπίσαμε χιόνια, αντιμετωπίσαμε τραυματισμούς, αντιμετωπίσαμε δυσκολίες.
1: Χαρές, λύπες.
2: Ηρωνίες, αντιμετωπίσαμε αδικίες. Τι να σου πω, ότι μας έριξε μια ομάδα 5 χειροβοβίδες κρότου λάμψης μέσα στον αγώνα και δικάστηκε ο Διογέννης και αυτή μόνο μια αγωνιστική και εγώ μείον 15 στην έδρα τους. Δεν θέλω να πω το όνομα.
1: Ναι.
2: Έχω πολλά να πω, έχω βιβλία να γράψω.
1: Τελικά, να σου πω κάτι, αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι σαν παράγοντας, Γιώργο?
2: Εκ προημίου όμως να είσαι έτοιμος ότι θα δεχτείς κουβέντες.
1: Ναι.
2: Αξίζει να προσφέρεις αυτό που θέλεις εσύ.
1: Και, δηλαδή, είναι, δηλαδή πόσο, πόσο τρελός, να το πω, να σου το πω έτσι, στην ποδοσφαιρική, στην αθλητική διάλεκτο. Πρέπει να είσαι και πολύ τρελός για να ασχοληθείς με το. Σαν παράγοντας με το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο, να το αγαπάς πολύ, έτσι.
2: Επειδή άλλαξε τώρα η εποχή,
1: ναι.
2: Δεν υπάρχουν τέτοιοι.
1: Ναι.
2: Τέτοιοι παράγοντες. Μόνο αυτοί που είδαν να οικονομήσουν. Ακαδημίες και τα λοιπά. Αυτοί θα παραμείνουν. Να ξέρεις.
1: Κάτι.
2: Οι ακαδημίες θα παραμείνουν.
1: Οι ακαδημίες.
2: Που οικονομάνε μόνο αυτές. Ο άλλος τώρα γιατί να καθίσει να ασχοληθεί να βάλει τα λεφτά που δεν υπάρχουν λεφτά τώρα.
1: Ναι.
2: Αυτά την άρα.
1: Μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Και να σε ευχηθούμε να συνεχίσεις.
0: Τώρα μια τελευταία ερώτηση στον καπιτάν Γιώργο Κύρια, γιατί τον είχα πετύχει και προχθές εκεί με το μεγάλο στιχουργό της πόλης, το φίλο μου του Βασίλη του Γρηγορίου κτλ. Και εσύ έχεις ζήσει τη νύχτα, γιατί η νύχτα της Λάρισας ήταν σήμα κατευθείαν σε όλη την Ελλάδα, μεγάλη Γιώργο.
2: Ωραία. Να σε πληροφορήσω, φίλε μου, εσύ, γιατί είσαι και λίγο καλλιτεχνικός, ότι δημιουργήσαμε ένα τραγούδι και το αφαιρώσαμε στο φίλο μου τον Νίκο τον Πάο.
0: Στο συγχωρημένο τον Νίκο τον Πάο, ναι.
2: Που εγώ τον έφερα στη Λάρισα, παιδικός φίλος και τα λοιπά. Και είναι στο YouTube, Νίκος Παλαμίδας, εμένα βρήκες, που έλεγε ο Πάος.
1: Ναι, η ατάκα αυτή, η ατάκα του, ναι.
2: Θα ήθελα να μου το αφιερώσετε στον αέρα αυτό.
1: Ναι, ναι, η ατάκα. Εγώ έχω πάθει πλάκα ένα βράδυ τώρα που λες για τον κολλητό σου και το φίλο μου τον Νίκο τον Μπά, γιατί με όλους ήταν φίλος ο Νικόλας. Είμαι ένα βράδυ στο Φάγγελο το καλοκαιρινό και δεν θυμάμαι τώρα που ήμασταν στο μαγαζί του δικό σου, ήταν Μπαριώτας εκεί, τέλος πάντων ο Ζήσης ο Γρηγορίου ήταν πρόεδρος τότε στην Ένωση, τέλος πάντων, ή απέναντι στον Κουρδί, δεν θυμάμαι, τέλος πάντων. Λοιπόν, και πάω εγώ πρώτο στο Φάλιρο, κάθομαι κάτω στο καλοκαιρινό τώρα.
2: Ναι.
1: Κάθομαι κάτω στο, πώς το λένε, στα τραπέζια τα μπροστινά εκεί, να πούμε, μαζί με τον Λιάκο. Λοιπόν, κάτω δεξιά, και σε κάποια φάση δεν έχει πολύ κόσμο. Σε κάποια φάση μπαίνει ο Μπαριώτας μπροστά. Λοιπόν, και από πίσω ακολουθούν κάτι φοιτήτριες. Και λέω, ήταν ο Μπάρος στον αέρα και του λέει, γεια σου ρε Μπαριώτα με το κοπάδι σου.
2: Δεν είχε πολλά ο Νικόλας.
1: Ναι, δεν παίζονταν όπως της, δεν παίζονταν.
2: Ναι, μα λείπει τώρα, είναι λείπει.
1: Έλα, λείπει, ναι ρε φίλε, λείπει. Εντάξει, ήταν ένα, καταρχάς ήταν και στο μαγαζί που άνοιξε έτσι στη Φαρσάλων, από τα καλύτερα παιδιά της νύχτας και της ημέρας φυσικά, γιατί δεν είναι μόνο η νύχτα, είναι και η ημέρα. Έτσι, γιατί
2: δεν υπάρχει βραδιά που δεν θα το ζητήσουν να το βάλουν, να το
1: παίξουν. Ναι, έτσι, και πρέπει σίγουρα να τιμηθεί και ο Νικόλας, γιατί αν μη τι άλλο από το Μετσοβίτης, ναι, αλλά ναι. Αγαπήθηκε πολύ, ήταν από τους καλούς βλάχους.
0: Μεγάλε Γιώργο Κύρια, να το άσμα σου.
1: Στο βάζει για πάρτι σου. Να στο βάζει.
0: Την σημερινή νύχτα πώς τη βλέπεις,
1: μου λέει ένα μήνυμα εδώ, έχει πολλά μηνύματα. Πες στον Γιώργο, αλλά λέει πώς σχολιάζει το διώξιμο, την απομάκρυνση του Μπεριτζάκασε από τον Απόλλωνα μέσα του, δεν τα ξέρω αυτά, το Instagram.
2: Αυτή είναι η μοίρα του προπονητή, παιδιά.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς στην Ελλάδα. Και η μόνη ωφελημένη στο κύκλωμα του ποδοσφαίρου, το τοπικό εδώ, είναι οι διαιτητές, οι οποίοι τα παίρνουν σίγουρα. Όχι τα παίρνουν.
1: Όχι, κάτσε, μην παραξηγηθούν ότι τα παίρνουν. Πληρώνονται.
0: Είναι οι μόνοι που πληρώνονται κανονικά. Έτσι ακριβώς.
1: Ο Μπεριτζάς τα πήρε, κάτσε. Γιατί από ό,τι έχω πληροφορία και είναι καραντί με τοπική δισουτάσου, το πληρώθηκε κανονικά.
2: Ναι, αλλά το συμβόλαιο γιατί διακόπηκε.
1: Το συμβόλαιο διακόπηκε. Διαμέσω Instagram.
0: Διαμέσω Instagram.
1: Ή TikTok, πώς τα λένε αυτά, ναι.
2: Ξέρω πώς, εγώ το διάβασα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Συνεχίστε να προσφέρετε αυτό το έργο που προσφέρετε. Είστε δύο παιδιά.
0: Γιώργο, εσύ σαν πρόεδρος θα το έκανες αυτό σε προπονητή ποτέ?
2: Όχι.
0: Αυτό
2: στη ζωή μου εγώ. Εγώ στο γάμο μου, να σου πω τώρα, είχα πάρει τον Αποστόλη τον Κασιάρα. Και μου έκανε πρόταση ο Κιτσάκης να έρθει και τα λεφτά που θα βγάλει να μου τα χαρίσει και δεν πήρα πίσω τον λόγο που έφερε.
0: Επειδή τον είχες δώσει στον Κασιάρα.
2: Βέβαια.
0: Αυτή...
2: Εγώ έτσι είμαι σε όλα τα πράγματα.
0: Κοίταξε φίλε, είναι αυτό που λένε ότι είσαι άντρας της παλιάς σκοπής.
2: Ακριβώς.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και να σε καλά, Γιώργο.
1: Να σε καλά, Γιώργα. Ρε.
2: Λοιπόν, πάντα να προσφέρετε αυτό που προσφέρετε.
1: Να σε καλά.
2: Θα αγαπάει όλος ο κόσμος.
1: Και εσύ να συνεχίσεις τον αγώνα σου.
2: Ναι.
1: Γιατί πραγματικά είσαι ένας από τους εραστές, τους τελευταίους των Μοϊκανών, θα έλεγα εγώ, που ασχολείσαι. Πόσα χρόνια, Γιώργο, να το ξαναπες το πάλι.
2: Κοίταξε.
1: Από το 82.
2: Από το 87. Αλλά από το 82 είμαι.
1: Ναι. Και παραμένεις.
2: Ήρωας. Το τραγούδι σας αρέσει.
0: Πολύ καλό, φίλε, πολύ καλό.
2: Ωραία.
1: Με λέει ένας εδώ, δεν είπες για τον κολλητό σου τον Κίτσα τίποτα.
2: Τι Κίτσα, τι μόνο τον Κίτσα έχω κολλητό. Τον Κίτσα τον είχα παίχτη στην ομάδα, τον είχα αδερφό.
1: Παναγιώταρο, ναι, ναι.
2: Κόσμο, ναι, ναι.
1: Ναι.
2: Κάποια άλλη φορά ίσως τα πούμε εκτενώς.
1: Έγινε, ρε Γιώργα, ρε, να σε καλά.
0: Να σε καλά, Γιώργο.
2: Γεια σας, παιδιά, καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, καλημέρα.
1: Έναν άνθρωπο που αγαπάει το ποδόσφαιρο, το έχει αποδείξει περίπου έναν άλλο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, Βαλασσόπουλος, έστειλε ο Βαλασσόπουλος τώρα ένα μήνυμα.
0: Ο μεγάλος Άρης Βαλασσόπουλος στο κομμάτι.
1: Ναι, κάτι θα κάνει παρέμβαση. Κάτσε τι να το δω. Έχω μπερδευτεί εδώ πέρα με τα Instagram και τα TikTok. Εγώ δεν έχω βέβαια. Κάτσε να δω τι. Λοιπόν. 26/5/2026, συζήτηση για την ΑΕΛ και την εταιρεία Κουιμτζής ΑΕ. Διαβάστε προσεκτικά τι έμαθα για αυτή την εταιρεία μέσω της τεχνικής νοημοσύνης. Πιστεύω ειλικρινά ότι αξίζει να το διαβάσετε, διότι αυτά δεν θα μας τα πούνε άλλοι. Μέσω τεχνικής νοημοσύνης, τι είναι. Ρε Βαλασσόπουλε, βγες στον αέρα. Λοιπόν, συνεργάτης ούτως ή άλλως εδώ, μας βοηθάς, σε βοηθάμε, διότι αυτά δεν θα μας τα πούν άλλοι. Επίσης, έχω στείλει από χθες στους δικούς μου αδελφικούς φίλους ορκωτούς λογιστές που ήταν προσωπικοί φίλοι του Πιλαδάκη και δεν θα μπορούσαν άλλο να τον καλύψουν τα οικονομικά ανοίγματα για να το ψάξουν κι αυτοί. Διαβάστε με προσοχή. Να πατήσω πάνω στο τέτοιο, με έστειλε ένα. Τι είναι αυτό, να πατήσω. Με έστειλε ένα chat, όχι ένα chat.gptathlete.com.
0: Για πάντα τον τίτλο να δούμε τι θα κάνει.
1: Χωρίς υπερβολές, χωρίς τέτοιο λέει εδώ. Τι είναι αυτό.
0: Πάντα του.

0: Βιομηχανική βάση, ναι, δεν είναι απλό κατάστημα. Έχει παραγωγή, τεχνικό δίκτυο, ανταλλακτικά, διεθνείς συνεργασίες, export. Αυτό δίνει σοβαρότητα. Οι διεθνείς διασυνδέσεις, ναι, είναι πραγματική σημαντική. Οικονομικό μέγεθος μεσαίωπρος ισχυρό για ελληνική περιφέρεια. Τζίρος περίπου 12-13 εκατομμύρια. Δεν είναι μεγάλο ολιγάρχης, αλλά για επαρχιακή ελληνική βιομηχανία ένα αξιοσημείωτο μέγεθος, λέει εδώ. Δυνατότητα να στηρίξει ποδοσφαιρική ομάδα πιθανό, αλλά με όρια. Εδώ είναι το πιο σημαντικό σημείο. Η εταιρεία πιθανό μπορεί να στηρίξει μια ομάδα τύπου άλλη, να βάλει χορηγικά κεφάλαια, να οργανώσει καλύτερα τη διοίκηση, να συμμετάσχει επενδυτικά. Αλλά δεν φαίνεται. Επίπεδο δισεκατομμυρίου, ούτε πρόσδεκτη υπό Βαλινάκη, Σαββίδη, Μελισανίδα, αλλά το πιθανό μοντέλο δεν ήταν περισσότερο. Sustainable Regional Urbanship και όχι ρίχνω 50 εκατομμύρια για πρωτάθλημα τοπική επιρροή. Τι είναι αυτά τώρα, τι είναι αυτά τώρα. Παλασόπουλε, πιες να μας τα κάνεις, Λιανάρα, παιδί μου. Για πάρ' τον λίγο, μας φίλοι μας. Μας έχει μπερδέψει εδώ πέρα. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Να στείλω καλημέρα και στο κατάστημα Γεωργό Ρεφοδίου, Νοσηλευτικό Νοσηλευτικό Γεωργό Προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνη. Στρέψτε τα Λάρισσα, μην ξεχνάτε στις 5 Ιουνίου το μεγάλο βράδυ, έτσι, που μας περιμένει όλους στην Θερψιθέα Λάρισσας, ο μαχητής Θερψιθέας, στο δημοτικό γήπεδο του, στο γήπεδο της Θερψιθέας, η μεγάλη χοροσπερίδα, με πλούσια δώρα, με γλαγιοφόρο, με βραβεύσεις, με τα πάντα όλα. Έτσι, σας περιμένω για μια βραδιά τρίτη συνεχόμενη με χορηγό επικοινωνία στο ραδιόφωνο της Διαρτική, την τηλεόραση. Πάμε. Καλημέρα, Άρη. Δεν γλιτώνουμε από σένα εμείς, δεν γλιτώνουμε.
1: Μισό λεπτό, Ντίνο, μπορείς να πάρεις 2 λεπτά, γιατί έχω ένα θεματάκι.
0: Ναι, σε παίρνουμε σε 2 λεπτά, ναι. Σε παίρνουμε σε 2 λεπτά, εγώ. Τι πάθαμε.
2: Κάτσε να δω τώρα να πάρω το χρονομέτρη εδώ πέρα σε 2 λεπτά, φορτζατένο, περίμενε.
0: Καλημέρα στους εξοπλισμούς καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδης ΑΕ, στα Λατομία, Τυρνάβου, στην Ελάν Στόουν, στην Ευγανική Ζώνη, αδερφή Γκάκου, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχλαριώτη, στα Κοτόπουλα Πίνδο, στο Κέντρο Χρώματος. Με 2 καταστήματα, πολυσυχοντρική Λιανική, στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service, στο χιλιόμετρο Λάρι Ασφαρσάλε, στο φούρνο Εβάν. Όποιο πάρει και ένα τηλέφωνο, κυρία ή κύριο, θα δώσουμε και 2 καρτούλες που έχουμε για σήμερα. Έχουμε 1 κιλό τη λιχτά, παρακαλώ, 1 κιλό τη λιχτά και 0,5 κιλό βουτήματα. Έτσι, για να σκάσουν οι 2-3 μας. Μάλιστα. Και καλημέρα, όπως πάντα, στις καλωσές εξέδρες Δίας, 21 χρόνια κοντά σας, τα ελαστικά αδελφών Σακαβέλη, στο Τσιμπουράδικο Μουργές Ιωαννίνων 168. Μην ξεχνάτε, έτσι εκεί σας περιμένει ο Θοδωρής μαζί με το επιτελείο του για να σας εξυπηρετήσουν με φαβερούς μεζέδες, τα πάντα όλα. Καλημέρα στη Γεία Πλάτα, αδελφή Τσολάκη, άνω κάτω Τσολάκης, Νίκος Τσολάκης και ο πατέρας Τσολάκης μέσα. Καλημέρα στο Σταθμαρχείο στην πλατεία του Οσέως Τελέρας, ο Χοντρόπουλος σας περιμένει όπως πάντα πρώτο πρωί ως το βράδυ και μη γαντοθώνες να γουστάρετε τα πάντα όλα. Καλημέρα στην Κοσμική Ταβέρνα, Σουσουράδα, στη Γραφική Αμυγδαλέα όπως πάντα. Σας περιμένει Παρασκευή, Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι ανοιχτά για το τσιπουράκι σας και τους μεζέδες σας και τα κρεατικά, άλωση σούβλα με κρέατα Λεωνίδας, τα πάντα όλα. Στο μάρκετ μπαταρίας Αρσενίου, στην Ιερόπολη Τεχνείου 228, σε κενός εισβόλων αξιόπιστος, σε όλα το επιτελεία εκεί πέρα, στα παιδιά, στα παλικάρια, τα πάντα όλα. Στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαηλίας, Κύπρου 20, στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτρη τον Νικόλα τον Γουτζαηλία. Στους είπαμε για μία ακόμη φορά, έτσι, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, γενικότερα τα αθλητικά στέκια στη Λάρισα που και σήμερα συνορισμένα είναι όλα εδώ. Ήταν ο Τσάτας καλεσμένος στο Τσουμαρίρα. Ήταν ο Τσάτας καλεσμένος στο Τσουμαρίρα.
2: Ήταν στο διαδικτυακό που έκανε χθες το βράδυ, ναι, ναι.
0: Τι έλεγε.
2: Κάτσε εδώ, περίμενε, άμα μπορώ να το βρω. Θα σου πω.
0: Βάλε να ακούσουμε.
2: Για περίμενε, Φορτζατίνο, λίγο να κάνω.
0: Καλημέρα στου.
2: Δίνω βάλε όπιστερ και έρχεται ο Τσάτας αμετόπιστερ. Περίμενε. Δίνω βάλε όπιστερ.
0: 7 χιλιόμετρα λάδι στη σκουρία που ξεχάσει.
2: Τώρα έβαλε όπιστερ ο Ντίνο. Περίμενε.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
3: Επιχειρηματικά είναι KG. Κάνω μια δήλωση. Αλλά δεν σου με ρωτήσει κάτι.
2: Όχι.
3: Δεν ορκίζομαι. Αν δεν ορκίσω, δεν δηλώνω.
2: Δήλωσε.
3: Δηλώνω, αλλά και οι ακροατές μας. Η ομάδα 99% άλλαξε χέρια.
2: Λοιπόν.
4: Αμάν.
3: Και
2: αμάν.
3: Υπάρχει λευκός καπνός. Δεν σας λέω άλλες λεπτομέρειες. Θα σας πω αύριο.
2: Με γρίφους μιλάει ο Τσάτας.
3: Για πες.
5: Άμα όμως είμαι μέσα.
3: Ναι, θα σου πω ναι.
5: Το νεότερο της υπόθεσης είναι ότι είχαμε μια δράση η οποία αφορούσε την αναζωπήρωση του ενδιαφέροντος των ανθρώπων με τους οποίους είχε συναντηθεί ο Αχιλλέας Νταβέρης στον Πλαταμό μετά από 3 μήνες. Διότι αυτή είναι η αυτοδευτή.
2: Μην αγωνίζεις, Δίνο.
5: Δεν το είπα τότε. Ήταν γιατί δεν γνωρίζω, όπως εξακολουθώ να μην γνωρίζω, αν το συγκεκριμένο ενδιαφέρον αφορά το πρόσωπο που κάνει τις συναντήσεις, γιατί είναι επικεφαλής ενός επιχειρηματικού γκρουπ, σημαντικός επιχειρηματίας. Λοιπόν, αν δεν ήξερε αν μιλάει για λογαριασμό του ή για λογαριασμό κάποιας από τις εταιρείες που εκπροσωπεί στην Ελλάδα, και είχα πει τότε και επαναλαμβάνω και τώρα ότι έχει και στην περιοχή μας εξαιρετικά έντονη δραστηριότητα και δεν είναι πράσινα τα τρακτέρ. Άλλο χρώμα έχουν.
2: Τι είπε η χρώμα.
5: Σχέση, σου λέω με αυτά που εγώ.
4: Δεν είναι ζωντήρ δηλαδή.
5: Δεν είναι ζωντήρ. Είναι άλλη μάρκα. Είμαι μέσα.
4: Σε μεγάλο βαθμό.
5: Αμάν.
2: Ωραία. Αμάν.
6: Εφόσον μιλάμε για το 99,9, θεωρείται ουσιαστικά, τουλάχιστον τις πληροφορίες, ότι είναι κλεισμένη η υπόθεση. Εσύ, εγώ αντιλαμβάνομαι.
5: Εγώ όρκο δεν παίρνω.
4: Η εκτίμησή μου είναι ότι θα ανακοινωθεί σε πολύ λίγο ότι στα προσύμφωνα πήγαν και υπογραφές.
6: Μάλιστα.
4: Προσέξτε. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες.
6: Καλά, πάντα.
4: Αυτό, σήμερα ισχύει αυτό.
5: Για τον Πλαταμόνα είχα πει πόσα άτομα ήταν, που κάθονταν, τρεις από εδώ, τρεις από εκεί κτλ, κτλ, κτλ, για να γίνει κατανοητό ότι ξέρω γιατί μιλάω. Σε όλους εκείνους που προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να το τέλος πάντων να το αμφισβητήσουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά η συγκεκριμένη περίπτωση, και εγώ είναι από πληροφορίες. Δεν έχω άμεση εικόνα της υπόθεσης. Μακάρι να έχει ο Χρήστος, και στην τελική να σου πω κάτι. Μακάρι αύριο το πρωί να βγει, που δεν θα βγει. Εγώ πιστεύω θα περιμένουμε την Τετάρτη. Απλά αυτό που ξέρω που άλλαξε στην όλη ιστορία είναι ότι ενώ τότε είχε τεθεί ως απαραίτητη προϋπόθεση η παραμονή της ομάδας στην κατηγορία, τώρα υπάρχει το εναλλακτικό σενάριο της, του πιθανού του υποβασμού της ομάδας, γιατί πιθανή είναι η παραμονή με τον τρόπο, τέλος πάντων, ναι, που πολλοί φαντάζονται, που και εγώ δεν το πιστεύω.
4: Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για ένα project πολύ υψηλό που θα περιλαμβάνει και άλλα πράγματα. Ωραία. Και ότι η ομάδα δεν το συζητάμε ότι πάει να βγει, τελειώνοντας τα πάντα.
6: Χωρίς να υπάρχει ταβέλη στην επόμενη μέρα, έτσι.
5: Αυτό είναι
4: επειδή σήμερα που ναι, το λέμε, ναι.
5: Κάποιοι φίλοι έστειλαν ένα μήνυμα και λένε, είναι, λέει, ξέρεις, πλειοψηφικό πακέτο ή αγορά όλης της ομάδας. Λοιπόν, αυτό που και εγώ ξέρω είναι ότι η κουβέντα γίνεται για το σύνολο των μετοχών, γιατί και η ίδια οικογένεια Νταβέλη, ακόμα και αν έκανε δεύτερες σκέψεις, πλέον δεν τις κάνει. Χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Μάλιστα. Που... για να δούμε, γραμμές στον αέρα, Ντίνο.
7: Έλα, ναι. Άρης, Βαλασόπουλος, είμαι.
2: Έλα, Άρη μου, έλα.
7: Ναι.
2: Τον άκουσες στο Τζάτα.
7: Τον άκουσες.
2: Άλλαξε χέρια, είπαε.
7: Μακάρι. Απλώς επειδή πάντα μου αρέσει να ψάχνω τα πράγματα, σύστηκε και εσένα.
2: Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες όμως, εντάξει, καλά μου λέει ο άλλος.
7: Πάντα το ψάχνει στην εταιρεία. Τι ψάχνει, λοιπόν, η εταιρεία αυτή, η Quimjins, είναι στη Θεσσαλονίκη. Έχει τα τρακτέρ φρέντ, το οποίο θα τα μάθουμε και αυτά. Έχει 53 εργαζόμενους, έχει τζίρο 12,6 εκατομμύρια. Αυτός ο τζίρος δεν νομίζω ότι έχει σχέση με τους τζίρους του Κασίδη που έχει ακουστεί εδώ πέρα, ή του Κεχαγιά κτλ. Κτλ.
2: Ναι.
7: Είναι πολύ πολύ χαμηλότερος. Αυτό με προβληματίζει. Το μόνο θετικό είναι ότι αυτή η εταιρεία έχει την αντιπροσωπεία ενός
2: κολουστού. Και δεν παίρνουν τα βέλη να το κάνουμε στον αέρα, να δούμε ας πει την πούληση είναι ή όχι.
7: Έχει. αυτή η εταιρεία, ο Κουμπζής, έχει την αποκλειστική αντιπροσωπεία ενός κολοσσού πραγματικά, που μιλάμε για τζίρο ενός δισκής Άγκο, ναι, αν τη λέω καλά. Είναι μια αμερικάνικη εταιρεία η οποία έχει τζίρο 1,5 δις, μιλάμε για τρελά χρήματα. Δεν ξέρω με τι σχέση έχουν αυτές οι δύο εταιρείες, εκτός από την επίσημη αντιπροσωπεία που έχει ο Κουμπζής. Αλλά όταν ακούω ότι θα αγοράσει και το αρένα κτλ., δεν νομίζω ότι μπορεί μόνος αυτός ο άνθρωπος να αγοράσει και το αρένα. Ναι. Που μακάρι όποιος αγοράσει, έτσι είναι το σωστό, να παίρνει και το αρένα. Δεν γίνεται άλλος να έχει το αρένα και άλλος να έχει την ΠΑΕ. Συνεχίζουμε γι' αυτό. Αυτή η εταιρεία, η Κομιτσής, έχει κάνει μια εισαγωγή το 2017 στο χρηματιστήριο της Κύπρου. Δεν ξέρουμε βέβαια γιατί ακόμα.
2: Αυτή η εταιρεία έδρα στη Λάρισα, Βαλασόπουλε.
7: Όχι, στη Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη. Αλλά έχει υποκαταστήματα και σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το μόνο θετικό είναι, είτε είναι μόνοι της, είτε είναι κάποιος άλλος που συνεργάζεται, ας πούμε, όχι με κάποιο δόλιο τρόπο ή όχι, Αλλά έχει ένα στάνταρ, μια στάνταρ αντιπροσωπικός κολοσσού που είπαμε είναι αυτή η Αμερικάνικη Άγκο. Βάζει μεγάλο πόδι στον Θεσσαλικό κάμπο για να πουλάει τα προγραμματικά της. Οι πελάτες της, ναι. Οι πιο πολλοί πελάτες είναι η Κρήτη και στην Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Στην Κρήτη όμως δεν πουλάνε τρακτέρ, όσο πουλάνε θερμοκήπια. Ναι. Άρα ο πιο πολύ βασικός παίκτης είναι ο δικός μας ο κάμπος και ο Σεραϊκός κάμπος. Δηλαδή δεν βλέπω άλλους κάμπους που θα πουλήσουν τα προϊόντα στην Αθήνα. Τα πουλήσουν, τι σου ενδιαφέρει στην Αθήνα. Καταλάβατε. Άρα λοιπόν έχει βάση ότι αυτή η εταιρεία θέλει να βάλει πόδι στην περιοχή της Θεσσαλίας και λογικά όταν πες μια εταιρεία πρέπει να καταλαβαίνουμε την πες μόνο για την ΕΛ, γιατί έχει έμεσα κέρδη τα οποία από τη βασική εταιρεία η οποία θα ισχύει και την ΑΕΛ. Αυτό πρέπει κάποιος να το καταλάβουμε, έτσι. Σε αυτή τη φάση είμαστε, ψάχνω αυτή την εταιρεία. Αν πράγματι έχει σχέση και μετοχική με την Άγκορ αυτή την Αμερικάνικη, μιλάμε για κολοσσό. Μιλάμε για 11,5 δις. Κακό είπα 1,5 δις. 11,5 δις τζίρο. Ξέρετε ποιο 11,5 δις τζίρο. Ούτε ο Βιοχάλκο μαζί με τον Άκτορα δεν έχουν τόσο. Δεν ξέρω με προβλημάτιση που μπήκε στο χρηματιστήριο της Κύπρου και δεν τα πήγε καλά, κάπου εκεί πέρα την έχουν βάλει στο περιθώριο τη μετοχή. Εμπάτε, ας το κλείσουμε το θέμα. Είναι ένα καλό σημάδι ότι έστω και μόνη σε αυτή η εταιρεία θα προσπαθήσει να σηκώσει το βάρος της ΑΕΛ. θέλω να πιστεύω ότι δεν θα είναι μόνη της. Αυτά κατάλαβα από τώρα που τα ψάχνουμε. Έχω στείλει στους φίλους μου τους ορκωτούς λογιστές στην Αθήνα, οι οποίοι ήταν φίλοι και του Πιλαράκη όταν είχε 7 χρόνια την ΑΕΛ, αυτή την έλεγχαν και έχουν σχέση και με τα ποδοσφαιρικά της ανώνυμης εταιρείας, να μου απαντήσουν τώρα πριν από λίγο. Για αυτούς που περίμενε 5 λεπτά το έστειλα στην Αθήνα, να το κοιτάξουν και αυτοί. Πιστεύω ότι είναι μια καλή αρχή. Πιστεύω μια καλή αρχή, ας το δούμε θετικά, γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι ένα νέο αίμα σε αυτή τη στιγμή είναι ότι πρέπει για τόνωση όλων μας, είτε πάμε στη Β' Εθνική, είτε πάμε στην Α' Εθνική, ειδικά αν πάμε στη Β' είναι μια τόνωση μεγάλη ηθική, ψυχολογική, για να είμαστε όλοι στο γήπεδο, στη νέα προσπάθεια να ανεβούμε πάνω, αν τελικά είμαστε στη Β' Εθνική, δεν θα γίνει έναν ελιάσκο, ούτε πιστεύω ότι θα γίνει. Yeah. Αυτά χοντρικά που λέω για την εταιρεία Κομιζής. Περιμένουμε λοιπόν την επίσημη ανακοίνωση που από ό,τι είπε ο κ. Τσάρτας λογικά θα γίνει, βάσει των πληροφορών βέβαια που έχει και αυτός, έτσι, πάντα όλα ανατρέπονται.
8: Δεν μου λες το ίδιο όνομα, είναι και ο Τσάρτας.
7: Ορίστε, ναι, το ίδιο όνομα. Από εκεί, εγώ δεν το βρήκα το όνομα, από εκεί το άκουσα. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Από εκεί το άκουσα. Ναι. Εγώ απλώς επιμένω ότι το deal δεν έγινε τώρα, έγινε γύρω στο Νοέμβριο με Δεκέμβριο, αυτό πιστεύω. Yeah. Γιατί εμένα αν ειδικά πάρει και το αρένα, έλεγα από το Δεκέμβριο στους φίλους μου, γιατί αυτά δεν τα γράφουμε, αλλά τώρα μπορούμε να τα πούμε, έλεγα ότι από τη στιγμή που σώπησαν οι προσπάθειες, πάγωσαν μάλλον οι προσπάθειες με τον υπογραφών το τι θα γίνει με το αρένα, η λογική τι λέει. Ο Βαλασόπουλος και ο Εξαρχάκης που ενδιαφέρονταν από τότε να πάρουν την ΑΕΛ, ήθελαν και το αρένα, είπαν τη διοίκηση της ΑΕΛ, μην προχωράτε το θέμα στα δικαστήρια για να ξαναγυρίσει το αρένα στο Δήμο, το οικόπεδο κτλ. Γιατί εγώ θα έρθω και να τα αγοράσω. Δεν θα μπλέξω μετά, γιατί μετά το θέμα αυτό θα πάγουν και 2-3 χρόνια. Δεν ξέρουν που ανήκει. Στο Δήμο ανήκει που έκανε την ένσταση ή ακόμα στον Πιλαράκη ή στο ΦΑΝ. Αφήστε το πως είναι για να το πάρω. Εμένα με προξένει πολύ μεγάλη εντύπωση το πάγωμα αυτής της ενέργειας.
2: Λογική η σκέψη.
7: Και πιστεύω ότι αυτή η συνεργασία, η αγοροπολίση άμα γίνει, έχει πιο πριν προηγούμενα. Θα το κλείσουμε. Θετικά τα νέα, περιμέναμε τον κύριο Νταβέλη, όπως είχαμε πει, να κάνει τις επίσημες, αφού πάρουμε και την κρυάδα ή τη ζεστάδα της Τετάρτης με την αναδιάρθρωση. Αλλά πιστεύω τελικά, εγώ θα πάρουμε ζεστάδα. Εγώ αυτό πιστεύω.
2: Εντάξει,
7: εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ζεστάδα λέει.
8: Ζεστάδα.
2: Ναι.
7: Εγώ θα πάρω με ζεστάδα η κρυάδα, εν πάση περιπτώσει. Λέω από εκεί και πέρα, ας ευχηθούμε να προχωρήσουν οι αλλαγές σκυτάλες, που νομίζω πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι είναι και η οικογένεια Νταβέλη και για μας είναι το καλύτερο για όλους. Γιατί πιστεύω πάντα ο κάθε πρόεδρος που βάζει χρήματα και ματώνει, και ειδικά για την ΑΕΛ, νομίζω ότι οφείλει να πάρει αυτά που ξόδεψε τουλάχιστον πίσω, συν κάτι οτιδήποτε έκανε κάτι άλλο. Έτσι πιστεύω, γιατί κανένας δεν θα ερχόταν. Όταν λοιπόν ήταν συνέχεια έβγαινε χρεωμένος από την ΠΑΕ. Εντάξει, αυτή είναι η άποψή μου. Ας περιμένουμε να ευχηθούμε όλα καλά. Κύριε για την ΑΕΛ και κύριε. Ναι.
9: Έγινε, Άρη, ευχαριστούμε.
7: Εντάξει.
2: Έγινε. Ναι, μεγάλη Άρη Παλασόπουλε. Ναι, τεράστια.
9: Πάμε 66-15-31. Το ίδιο όνομα λένε, αλλά ο Τσάτας δεν του είπε. Τα το είπε σήμερα στην εκπομπή. Εντάξει, τέλος πάντων. Άμα δεν βγει ο Ταβέλης να πει ότι πούλησα ή ξέρω εγώ ακόμα. Είμαστε σαν αμονή, ο λες, δεν είναι Νίκο?
10: Ναι, ναι.
9: Τι λες, έχεις κανένα άλλο όνομα?
10: Όχι.
9: Α, δούμε και θα δούμε. Δηλαδή έχει παγώσει το θέμα του κυρίου Τελόπουλου τώρα, δηλαδή πώς έχει γίνει τώρα εδώ? Όχι. Τελόπουλος εξακολουθεί να ενδιαφέρεται, θα δούμε τι θα μας.
2: Θα δούμε.
9: Περιμένουμε τι περιμένουμε.
2: Στο τέλος ξέρεις τον Καπροντίνο.
9: Τον έχω πάρει τον κύριο Τελόπουλου πόσες φορές, τέλος πάντων. Λοιπόν. Απασχολημένος, κοιτάξτε τι να κάνουμε τώρα. Θα δούμε, περιμένουμε. Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Ναι, καλημέρα. Είναι καλημέρα. Καλημέρα και στην Αλάνα, στο επίπεδο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας. Καλημέρα. 66-15-31, 66-15-32. Να δώσουμε και το 1 κιλό τη λιχτά και το μισό κιλό βουτήματα. Χειροποίητα. 1 κιλό τη λιχτά, μισό κιλό βουτήματα. Χειροποίητα από το φούρνο Εύα. Τα δώσουμε και σε αυτά. Σε μια κυρία, σε ένα κύριο που θα πάρει τηλέφωνο. Από το φούρνο Εύα είναι η παραγγελιά. Καλημέρα στην Εξάλκο μας. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στη Ρελάν Σόουν, στη μηχανική ζώνη. Καλημέρα στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλλας, στο Βασιλιά του Νερού, στην Τακού της ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουφλαριώτη, στα Κοτόπουλα Απίνδος, στο Κέντρο Χρώματος, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάμπης Car Service, όπως πάντα, τα πάντα όλα, κανονικά και με τον νόμο 4 χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσέλων, στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ, εμπορία σιδήρο επεξεργασία, αλλά Μαρίνα στα πάντα όλα, ο μεγάλος Τάσος Γιώτσο ασκελό το επιτελείο του, έτσι, με όλο το επιτελείο του. Αυτό, καλημέρα στον Τασάρα, το χειρό να το δώσω και καλημέρα. Λοιπόν, και φυσικά βέβαια σε όλο το επιτελείο του. Καλημέρα, καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρίας Αρσενίου, στην Νέο Πολυτεχνείο 228, στα οπτικά Κυριάκος Γουτζαϊκός.
2: Ναι, Κοκολέτσιο γίνεται, ναι.
9: Στον υπεύθυνο οπτικό οπτομέτριο έχει και ο Κοκολέτσιος πληροφορίες.
2: Κοκολέτσιο, Σκάργα, ναι, ναι.
9: Καλωσές Δίας και Κέντρες Εξέτρες, τα πάντα όλα στα δεύτερο γυλόμενο Λάσσα
2: Σαλονίκη.
9: Γεια, καλημέρα στο Τσιπουράδι Κομουργές. Καλημέρα.
11: Καλημέρα, Ντίνο.
9: Ναι, καλημέρα.
11: Και Νίκο.
2: Γεια.
11: Για τα τηλεχτά.
2: Α, για τα γλυκά, ρε, ο Πέτρος. Ναι, ναι, ναι.
9: Ο Πέτρος, έλα, Πέτρο. Ναι, έρχεσαι να τα πάρεις από εδώ.
2: Έλα, Πέτρο.
9: Σήμερα μέχρι τις 12 ή αύριο μέχρι τις 12, εντάξει.
2: Έλα, Πέτρο.
9: Πέτρο.
2: Γεια σου, Πέτρο.
9: Γεια σου, Πέτρο.
2: Μπράβο,
11: the best.
2: The best, Πέτρο, the best.
9: Ναι, ναι, Πέτρο.
2: Μπράβο, Πέτρο.
9: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Μπούρα, τον Αντώνιο. Ένα από τους fan club του Νίκου.
2: Μεγάλος Αντώνης Μπούρας, τεράστιος. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα με Αντώνη Μπούρα.
9: Καλημέρα σε κενό στους 12 αξιόπιστος. Κανονικά και με τον νόμο σε όλο το επιτελείο. Και στους Ακάρα, στη Σιχάρα και σε όλα τα παλικάρια. Το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τα πάντα όλα.
2: Δώσε Τίνο, δώσε.
9: Καλημέρα.
2: Ένα τρακτέρ, μια μεταγραφή, λέει ο Κοπό. Έτσι.
9: Τι λέει ο Κολέτσος?
2: Τρακτέρ και μεταγραφή, Φόρτσα Τίνο.
9: Στο σταθμαρχείο, στην πλατεία.
2: Δώσε Τίνο.
9: Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, καφεδάκι.
2: Δίνει.
9: Τσιπουράκι, γραντοδοφόνη, τα πάντα όλα.
2: Ναι, Γιάννη Παυλίδη.
9: Τι είπε τώρα, ρε παιδάκι μου?
2: Ένα τρακτέρ, μια μεταγραφή, λέει ο Κοκολέτσος.
9: Τρακτέρ, τι τρακτέρ?
2: Ένα τρακτέρ, Τίνο, μια μεταγραφή. Μιλάει με γρίφου σου, Κοκό. Συνέχισε, Τίνο.
9: Να ακούσουμε κι αν δεν θα μας πει.
2: Δώσε Τίνο.
9: Να ακούσουμε τι θα μας πει εδώ. Καλημέρα, καλημέρα, είπαμε σε όλο τον κόσμο. Τίποτα άλλο, καλημέρες. Καλημέρες σε όλο τον κόσμο.
2: Μπράβο Τίνο.
9: Τίποτα άλλο, καλημέρα.
2: Άρα Τίνο.
9: Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Είμαστε αναμονή. Αύριο τελικά θα έχουμε την απόφαση. Αν θα αισιόδοξος ακούστηκε ο κύριος Βαλασόπουλος.
2: Πάρα πολύ αισιόδοξος ο Άρης Ντίνο.
9: Ναι,
2: ναι, Ντίνο.
9: Καλημέρα και στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη στην Αχιλέως 15 στην Αυτοπούλη. Που χωρίζει αμερισμένο σε όλη τη Λέρισα.
2: Έτσι, μπράβο.
9: Καλημέρα στην Προεδράρα εκεί και σε όλο το επιτελείο.
2: Έτσι, μπράβο, Ντίνο.
9: Πάντα όλα λέμε.
2: Έτσι.
9: Καλημέρα και στην Αλένα στο 5ο χιλιόμετρο Λέρισα Καρδίτσα. Για να αθλήσετε τους ανοιξάτικους αλλά και τους θερινούς μήνες, να γουστάρετε και το Μουντιάλ. Καλημέρα και στην Κοσμική Ταβέρνα Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λέρισσας. Τα πάντα όλα στη σούβλα, ό,τι γουστάρετε να περάσετε καλά. Παρασκευή, Σάββατο βράδυ, Κυριακή μεσημέρι, ανοιχτά και για τσιπουράκι κιόλας, έτσι να το απολαύσετε. στο τροσερό κατάστημα της Σουσουράδας.
2: Ναι, Τάκη Μιχουλή.
9: Επαναλαμβάνω και με γιγάντο.
2: Μια κουπή είναι ολόκληρη άμυνα, Τάκη.
9: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
2: Γεια σου, Τάκη Μιχουλή,
9: άρχοντα. 5 Ιουνίου είναι η μεγάλη βραδιά, έχει πληροφορίες και ο Μιχουλής. Άντε δάσκαλε, πες μας εσύ. Καλημέρα, έχει τη μεγάλη βραδιά, είπαμε. 5 Ιουνίου το βράδυ, είπαμε στην Τερψιθέα Λάρης, ο μαχητής Τερψιθέας σας περιμένει όλους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά για να περάσετε σούπερ με λαχιοφόρο, με πλούσια δώρα, με γενική ισοδομένο 5 ευρώ, με πλούσιο λαϊκό ελληνικό πρόγραμμα, έτσι, λαφροδημιουργικό, δημοτικό, λαφρολαϊκό, βαριά τραγούδια, τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε. Λάγικα, ό,τι γουστάρετε μέσα, τα πάντα όλα. Είπαμε μουριές στο Ικροπολίτε, λέστε το Τσιπουρέδικο, στη Ιωαννίνων 168. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροβάτες του Δίας. Καλημέρα και στα οπτικά Κυριάκος Ζουζαελίας στην Κύπρου 20. Καλημέρα και στο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Σταμάτης και Καρπούζας, λέμε, οι μάγοι που σας κάνουν καινούριους. Μια μεγάλη καλημέρα, όπως πάντα, και στην Εξάλκο μας, στο Γιάννη τον Καντώνια, στο Στίβιο Γαρπέτ, στο Γιώργο τον Καντώνια, σε όλο το επιτελείο τους, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλα, στην Τακούδη ΑΕ, στη Φάρμα Νότα, στα Κυρινά Μπουχλαριώτη. Καλημέρα και στο φίλο με τον Πατσούρα, στη Φάρμα Πατσούρα.
2: Φάρμα Πατσούρα, Σφορτζαντίνο, Τερψιθέα.
9: Το καλύτερο αυγό, λέει, και το καλύτερο πρόβατο, κέντρο χρώματο, συνεργεία αυτοκίνητο Μπάμπη Καρ Σέρβις Κοτόπουλα, Απίνδο, λέμε, με την πίτα. Με την πίτα, την κοτόπιτα. Τα
2: πάρα.
9: Τι έχουμε γραμμή,
2: όχι. Όχι, λέει ο Κοκολέτσιο. Αρτοπίδιο, ο Κοκολέτσιο, λέει, στο νέο περιβόλι.
9: Περιβόλι, άνοιξε μαγαζί στο περιβόλι.
2: Στο νέο περιβόλι, Φορταντίνο.
9: Καλωρίζικο. Εμεί με το φούρνο έβαλε σαν καλίτσα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου για μία ακόμη φορά σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε την αυριανή.
2: Τα λέμε αύριο, Τίνο, που είναι Τετάρτη, μέρα του Αντάρτη, Τίνο.
9: Περιμένουμε την αυριανή ημέρα όλοι μα. Για να δούμε το τι θα δούμε όσον αφορά όντα
2: για την
9: ελληνική ποδοσφαίρου. Και να πούμε τον Πέτρο έτσι για μια ακόμη φορά που...
2: Έρχεται ο Πέτρος, Ντίνο, έρχεται.
9: Ναι, έτσι.
2: Έρχεται ο Πέτρος.
9: Να στείλω και μια καλημέρα.
2: Ναι, Ντίνο, στείλε.
9: Στο φίλο του Κινέζο, έχεις χαιρετίσματα πολλά.
2: Ανταποδίδω, Ντίνο. Ναι, Φορτζαντίνο.
9: Στο Όλετ, στο καφέ Όλετ. Καλημέρα και στο σταμαχείο στην πλατεία του ΟΣΕ. Στο Στελάρα του Κοντρόπουλου και σε όλο το επιτελείο του. Λοιπόν, έρχονται σε λίγο ο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκος Χαϊδάς.
2: Και τα λοιπά, Ντίνο.
9: Ευχαριστούμε τον Νίκο του Χαϊδά που μας φιλοξένησε και
2: μπράβο, Ντίνο.
9: Ο Θεός μαζί μας με πίστη και ελπίδα.
2: Όπως τα είπες, Ντίνο.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρνιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, έτοιμο παράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
6: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
7: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
6: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
7: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
6: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
7: Τηλέφωνο 2416 008 140.
6: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
7: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίζει.
5: Στη θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
8: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
9: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
10: Θέλεις γυμναστική?
11: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
10: Περπάτημα ή ποδήλατο?
11: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
10: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
11: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
10: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
11: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
10: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
11: E-shop cougarsport.gr.
10: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
12: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Πεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χακ.

0: που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978-672-625 και 6934-221-811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
2: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
3: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
4: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
3: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
4: Αξιόπιστος. Το όνομα
2: τα λέει όλα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό,

0: Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Στο Φαλάνι Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοπιεία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοπιεία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, photakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416-008-140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
7: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές πέφτουν.
8: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
7: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
9: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Πρώτη φορά πληρώνετε.

0: πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
0: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
0: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
0: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever

0: Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς, 24-10-66-15-31, 24-10-66-15-32. Αμάν, παράδειγμα, τι είναι αυτό, ρε. Τι όπλο έχει εκεί πέρα. Α, στην μπλούζα είναι.
1: Άρα, στην μπλούζα είναι.
0: Δεν ξέρω, όπλο στην μπλούζα.
1: Ναι, ρε.
0: Και πετάει και κόκκινο αίμα,
1: είναι
0: αυτό.
1: Ναι, είναι Guns N' Roses.
0: Guns N' Roses.
1: Guns N' Roses, Ευαγγέλη.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δει όμως αυτό, έχω καιρό.
1: Ναι, ρε, εδώ τη φόραγα. Από πού είναι.
0: Έχω καιρό το δω.
1: Από το Κουκουρίκου.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Τα καλά μας τα πιδούλια.
0: Αρχίζει και ζεσταίνει η φάση σιγά σιγά, ε.
1: Ωραία, φίλε. Ναι.
0: Αρχίζει και ζεσταίνει.
1: Να ζεστάνει, φίλε μου, έτσι, μπράβο, να ζεστάνει.
0: Θες το απόγευμα, δεν χορταίνατε καφέδες και βόλτες στη Λάρισα. Δεν χορταίνατε. Κατάμεστο το κέντρο της πόλης.
1: Φίλε, τι έχω δει χθες.
0: Ανάσταση.
1: Ξέρεις που ήμουνα.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι,
1: από πίσω ακριβώς από μένα ήταν ένα πολύ ωραίο ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει γίνει το.
0: Συγγνώμη λίγο.
1: Παρακαλώ.
0: Με έχει τερματισμένο το γνωστό.
1: Για κάτι.
0: Λίγο ακόμα. Λίγο.
1: Λίγο
0: εδώ σε λίγο ακόμα. Κουφαθήκαμε λοιπόν. Εντελώς να πούμε. Με αυτά που βλέπουμε και αυτά που ζούμε.
1: Ένα υπέροχο ζευγάρι.
0: Ακουφαθούμε.
1: Αγαπητέ μου φίλε, ακριβώς πίσω από μένα. Γύρω στα 55 τώρα ο σύζυγος. Σύζυγος περνάει ζευγάρι. Και γύρω στα 45-46 κυρία. Πολύ καθώς πρέπει ντυμένη, κυριλέ και τα λοιπά.
0: Μια δεκαετία διαφορά.
1: Ναι. Πολύ κυριλέ έτσι και τα λοιπά, ντυμένη και τα λοιπά. Με τα ωραία τα καφεδάκια του. Εκεί την πήρα είχε ο κύριος. Ένα πολύ με αυτή πρέπει να έχει ένα φρέντο καπουτσίνο μέχρι πάνω, γιατί είχε πολύ αφρόγραμμα.
0: Ήταν καπουτσινάρα δηλαδή.
1: Και εκεί που ήμουν εγώ, να πούμε, είχα πλάτη ακριβώς με τον κύριο. Οπότε φίλε, σε μια φάση και που λέγαμε εμείς μαλακίες στην κουβέντα.
0: Κύριε Νίκο, σας παρακαλώ πολύ, είμαστε στον αέρα.
1: Ναι.
0: Εκεί που λέγαμε διάφορες χαζομάρες, λαγιούλες.
1: Ακούω τον κύριο να αρχίζει σιγά σιγά. Ακούω κάτι να πούμε σε Μπενελίκη.
0: Στην κυρία.
1: Σε Μπενελίκη, αλλά στο χαμογελαστό.
0: Ναι.
1: Άμα σου γαργαλίσω ότι έχει.
0: Κάνε αυτή τίποτα τώρα, ναι.
1: Άμα σου γαργαλίσω ότι έχει και δεν έχει. Παλιοτέτια, παλιοξέτια, παλιοτέτια. Δηλαδή φίλε, σαν να ήμασταν μέσα στο Las Vegas μέσα από. Παλιά και στο Τόκιο.
0: Οπότε καταλαβαίνω. Μετά αναγκαστικά συγχύσατε για να στήσετε αυτή τα
1: έτσι. Λέω, ακούγανε τα αυτιά μου. Τραβάω την καρέκλα λίγο που σα δω. Άρχισε αυτή, μόλις ακούει αυτή να πούμε και τα λοιπά. Την έριξε ένα μπενιλίκι πολύ ξεγυρισμένο, φίλε. Δηλαδή, τι φλανάχη τρούμπα και τα λοιπά. Αλλά στο χαμογελαστό, καθόταν αυτό αραχτό έτσι να πούμε. Είχε και το πούρο του έτσι εδώ και την έριχνε. Άμα σου αυτό και τα λοιπά και παλιωτέτια, παλιωτή, γίνει παλιωτή και τα λοιπά και τα λοιπά. Απαντάει αυτή. Εγώ φταίω που πήγα και σε βρήκα. Τυφλή ήμουν εκείνη τη στιγμή και δεν έβλεπα και πήγα και έμπλεξα με σένα τον από αυτό. Και έριχνε και ένα γελάκι στο τέλος.
0: Εσύ καλύτερα και από το να βλέπεις τη γη της ελιάς εκεί πέρα.
1: Φίλε, τη γη της ελιάς, φίλε. Ούτε δελφινάριο δεν γίνονται αυτά. Είχε γύρω στα 10 με 12 λεπτά, φίλε, η κουβέντα αυτή. Να πούμε.
0: Τελικά τη γαργάλισε το
1: δίκτυο. Αφού σηκώθηκε και έφυγε αυτό μετά, γιατί στο τέλος αυτή τον είπε με κουτσουτσούνο.
0: Ναι. Α, τον είπε και έτσι.
1: Ναι. Πήγαμε σένα, λέει, ενώ είχα λέει.
0: Ό,τι χειρότερο μπορεί να πει σε έναν άντρα. Είσαι μαλάκα, είσαι τέτοιο που είναι έτσι και μικρό.
1: Λοιπόν, ενώ λέει. Τυφλώθηκα, πώς τυφλώθηκα έτσι.
0: Πώς τυφλώθηκα έτσι.
1: Έτσι, ενώ είχα τον άλλον 2 μέτρα παλικάρι και πήγα και έμπλεξα με
0: σένα. Θα έλεγε και έτσι, είχα τον άλλον 2 μέτρα παλικάρι.
1: Ναι. Με σένα το μικρό τσούτο. Εγώ στο λέω τώρα με πολύ κυριλέ.
0: Πολύ κυριλέ, ναι.
1: Έτσι ακριβώς, μικρό τσούτο οφείλει.
0: Όσο μπορεί να το πει,
1: όσο μπορώ να σου πω.
0: Και το μικρό τσούτο οριακά περνάει την λογοκρισία, τέλος πάντων.
1: Και μόλις τον είπε.
0: Απορώ πως κρατήθηκε ο κύριος και δεν έγινε Μαρινάκης Δημητριάδης φάση.
1: Έριξε ένα χαμόγελο, φίλε, να πούμε. Σηκώθηκε και τσι έφυγε και τσι λέει να πληρώσει.
0: Πλήρωσε
1: και
0: όλα. Γεια. Άντε, γεια.
1: Αλληλούια. Αλληλούια, φίλε μου,
0: στην ωραία την πλατεία, δεν λέω σε μικρή. Στην ωραία την πλατεία που ήσουν χθες.
1: Στην μικρή μας την πλατεία.
0: Στην μικρή πλατεία.
1: Στην μικρή πλατεία, στην αστεία, φίλε μου. Ένα πάρα πολύ ωραίο γεγονό το φίλε. Το οποίο είναι για σενάριο, έτσι.
0: Για σενάριο, ναι. Ρε τι γίνεται.
1: Άμα πετύχουμε καμιά μέρα, θα τον δείξω αυτό.
0: Σαν σκηνή από ταινία του Ψάλτη.
1: Ναι, θα τον δείξω αυτό.
0: Θα μου το δείξει, ναι.
1: Θα τον δείξω, φίλε μου, έτσι.
0: Το κρεμάσουμε στα μανταλάκια.
1: Θα τον δείξω.
0: Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα.
1: Μη μου το λες.
0: Σήμερα το κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα για επανεκκίνηση. Αυτό με την επανεκκίνηση. Επανεκκίνηση δεν έχει ο Παπαλέξης εδώ στο κινητήριο.
1: Επανεκκίνηση.
0: Πολλές
1: επανεκκίνησης. Ραντεβού. Α, έχει σήμερα. Αυτό έψαχνα να βρω. Ραντεβού με την ιστορία. Έχει η Κόντρα Νιούς.
0: Στο Κόντρα Νιούς τον απέλησαν, λέει, αυτόν τον δημοσιογράφο. Γιατί χώθηκε στην κυρία για τα μαύρα ταμεία του ΣΥΡΙΖΑ και τέτοια.
1: Ναι,
0: το διάβασες.
1: Το διάβασα.
0: Απέλησαν τον.
1: Ότι πήρε τηλέφωνο ο Τσίπρας, λέει, και είπε να πουλήσει ένα
0: πόλεμο. Τώρα είναι σενάριο.
1: Ναι.
0: Έκανε μια ερώτηση στη νέα, μια κυρία νεαρή που έχει ο Τσίπρας τώρα στο νέο κόμμα, υπεύθυνη κόμμα του, υπεύθυνη τύπου.
1: Ναι.
0: Κάτι τη ρώτησε αυτό ο Παναγιωτόπουλος, λέγεται.
1: Ναι.
0: Για τα μαύρα. Υπήρχαν μαύρα ταμεία στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Εμείς εδώ στη Λάρισα είχαμε τα μαύρα ψάρια, φίλε.
0: Υπάρχουν μαύρα ταμεία σε κόμμα.
1: Τι λες, φίλε.
0: Υπάρχουν μαύρα ταμεία. Είναι δυνατόν.
1: Απόψε στις 8.
0: Σε δήμους, σε περιφέρειες, σε υπουργεία. Υπάρχουν μαύρα ταμεία.
1: Απόψε στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησίο γίνεται πραγματικότητα το όρομα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση προς κριτήριο για πανστρατικά στον κόσμο αριστεράς και δημοκρατίας.
0: Δεν θα του λέει πανεκκίνηση στο κόμμα.
1: Ναι.
0: Θα του κάνει μήνυση που επαλέξει.
1: Όχι,
0: έτσι δεν όχι. Νομίζω. Επιξίδα νομίζω.
1: Από τη μεγάλη επανεκκίνηση θα μας πιάσει την κίνηση.
0: Εγώ πάντως είδα πολλά like και καρδούλες και πολλούς να απαντάνε στο ερώτημα πιξίδα.
1: Ναι, το πιξίδα είχε πει προχθές ένας αυτός ότι το έχει μέσα την πιξίδα.
0: Και είδα και στο βίντεο που είδα και ένα δικό σου που λέει εμένα πάντως μου άρεσε του Λάουρα.
1: Α, μπράβο, έτσι ακριβώς.
0: Λέω αυτό είναι το χαϊδά.
1: Εμείς, γιατί στο τραπέζι έπεσε και η Λάουρα, φίλε μου, έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, σήμερα λοιπόν στις 8 στο Θουσίο, η αριστερά στο Μέγαρο Μουσικής.

0: Λοιπόν, και θα είναι και ο Σαμαράς εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε.
1: Ο οποίος προετοιμάζει το νέο κόμμα του, το οποίο σονούπο είναι στα σκαριά.
0: Δεν θα ξέρουν. Τα είπαμε και χθες. Ότι από το κόμμα Σαμαρά δεν βιάζονται όπως με την Καριστιανή.
1: Χαλαρά λέει. Χαλαρά.
0: Εμείς δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε, να κάνουμε αγώνα, να μαζέψουμε κόσμο. Εμείς πάμε στοχευμένα, ξέρουμε τι κοινό έχουμε. Τους δεξιούς νεοδημοκράτες. Τους παραδοσιακούς που δεν είναι ευχαριστημένοι με τον Μητσοτάκη. Οπότε δεν χρειαζόμαστε μεγάλη περίοδο προεκλογική καμπάνια και τέτοια όπως η Καριστιανού ή ο Τσίπρας.
1: Είδε τη μάπα τον έρεξε ο Δημητριάδης, τη γεμάτη μάπα.
0: Άρα...
1: είδε τη μάπα τον έρεξε το
0: Μαρινάκι. Άρα δεν θα ξέρει προς τα πού να κοιτάξει το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Ναι.
0: Προς τη Σίο μεριά που είναι η αριστερά ή προς Μέγαρο Μουσικής που είναι η δεξιά.
1: Ή προς Μαρινάκι μεριά.
0: Ή προς Μαρινάκι μεριά που είναι ευθεία με τοπική.
1: Τι μπουκέτο τον έριξε, φίλε. Ξέρεις, ο Δημητριάδης κάνει και επιγραμματεία, φίλε. Είναι γυμνάσιο.
0: Που ανέβασε φωτογραφία με την κούπα και το γράφω από κάτω, ρε μεγάλε. Δεν στόχαμε. Μπράβο. Ναι. Του λέει συγκρατήρια. Ρε μεγάλε, ρε τεράστιο, δεν στόχαμε.
1: Ασχολούμαι ερασιτεχνικά με την πυγμαχία, είχε κάνει αυτή να πούμε. Γι' αυτό τον είδε στη γεμάτη.
0: Ασχολείται ερασιτεχνικά με την πυγμαχία.
1: Τον έριξε.
0: Ανάλογα. Λοιπόν, πάμε στον ακροατή να μην περιμένει. Παρακαλώ.
2: Ναι, για το νέο κόμμα ήθελα.
0: Καλημέρα σας.
1: Ποιο από όλα τα νέα κόμματα.
0: Για τον Τσίπρα.
2: Του Τσίπρα, ναι.
1: Α, τον Αλέξη.
2: Η ονομασία είναι Πανελλήνια. Πασπουδαστική ριζοσπαστική ανανέωση.
0: Τι είναι αυτό,
1: Πανελλήνιο. Αυτό είναι μεγάλο, ρε.
0: Πανελλήνια πασπουδαστική, αυτό είναι για φοιτητές, δεν είναι για ακόμα.
2: Ναι, ναι, αλλά άμα βάλεις τα αρχικά βγαίνει πολύ ωραίο.
0: Πανελλήνια.
1: Πανελλήνια.
0: Πασπουδαστική.
2: Πασπουδαστική, ό,τι θες.
0: Ναι.
2: Ριζοσπαστική αναγέννηση.
1: Παπάρι.
0: Παπάρι. Ναι.
1: Παπάρι.
0: Εγκάθετος της δεξιάς ο κύριος.
1: Εσύ πρέπει να είσαι από το γραφείο του σουφλιά του Ηλία τώρα.
0: Εγκάθετος της δεξιάς ο κύριος.
1: Παπάρι. Άκου παπάρι. Ναι. Στο τέλος θα δούμε ποιος θα πάρει το παπάρι.
0: Πηξίδα, πηξίδα. Εγώ ποντάρω στο πηξίδα.
1: Η πηξίδα θα είναι μέσα, του είχε πει και ένας πανεπιστήμονας προχθές.
0: Άμα ήταν πανεπιστήμονας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εγώ ανάλογα βγήκε σήμερα. Καλά ο Sky μιλάμε, το έχει κάνει. Πρώτο θέμα στο δελτίο το καυγά Μαρινάκη Δημητριάδη. Σήμερα βγάζουν τον Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Πρώτη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε. Λέει πώς σχολιάζετε αυτές τις.
1: Θα τον βάλω μέσα, λέει.
0: Αυτά που είδαμε.
1: Βάλ τον μέσα.
0: Θα τον βάλω μέσα, δεν είδε.
1: Βάλ τον μέσα.
0: Επειδή είδα το βίντεο.
1: Ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε περίπτωση που γίνει αυτό και μπλα μπλα μπλα μπλα. Θα είναι βαριές οι ποινές.
1: Θα πάει φυλακή, είπε. Αν υπάρξει καταδίκη, λέει ο παραβάτης, θα φυλακιστεί, λέει.
0: Έτσι είπε.
1: Αν υπάρχει παραέ.
0: Αυστηρές οι ποινές, πρόκειται για βία σε αθλητικό χώρο, είπε ο Υπουργός.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εάν κάποιο καταδικαστεί, πάει στη φυλακή.
1: Να
0: δούμε. Ναι, αλλά θα πρέπει. Λογικά, Νικό, θα καταδικαστούν και οι δύο όμως. Δηλαδή θα πάει ο πρόεδρος, αλλά θα πάει και ο νησιός.
3: Θέλαμε να ξεκινήσουμε με το περιστατικό που είχαμε στο γήπεδο προχθές, yes, κύριε
0: Πρεμούρα, στο Σκάι δεν είχαν άλλο θέμα. Ξεκινήσουμε το περιστατικό.
3: Εννοώ με δύο κορυφαίους παράγοντες. Τώρα ένα πολύ μεγάλο επιχειρηματία, εφοπλιστή της χώρας, τον κύριο Μαρινάκη. Με τον κύριο Δημητριάδη και το βλέπουμε το περιστατικό αυτό.
0: Τον κύριο Δημητριάδη και αυτό.
3: Αποκτήσαμε και την πραγματική.
0: Τον πρώην Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, δεν λέμε. Που συνοδευόταν από 10 εκαμίτης, το λέμε.
3: Μεταξύ τους, εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια λεκτική αντιπαράθεση. Και ξαφνικά ο κ. Μαρινάκης αρχίζει πρώτος τη χειροδικία.
0: Παρένθεση. Το EGR λέει ότι τον έφτιαξε πρώτο Δημητριάδης και μετά πέσει ασφάλεια.
1: Μετά τον έφτιαξε.
0: Το EGR λέει ότι πρώτα τον έφτιαξε. Σου λέω τι λέει. Το βίντεο δείχνει, λέει.
4: Δείτε λίγο.
0: Τι να πω κι εγώ, με πολύ μάλλον Μαρινάκης κι άλλο να πω.
4: Η αστυνομία σχηματίζει δικογραφία. Αμέσως. Αποπαγγελτά.
0: Αμέσως δεν είδαμε.
1: Το είδαμε.
0: Τρίτη πρωί.
4: Η διατάξη που κάναμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο.
1: Είναι αυστηρές.
0: Το αμέσως υπουργέ μου είναι η Κυριακή βράδυ, Δευτέρα πρωί.
1: Δεν ξέρετε να πει τώρα, το βλέπεις.
4: Πάρα πολύ αυστηρές. Αυτές τις συνεργάστηκε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, γιατί τότε συνεργαστήκαμε.
0: Σε τεντωμένη γραμμή.
1: Θα φάει σχέσιμο μεγάλο, τον είπα να πω.
4: Του πολίτη, ο κύριος Παπαστεργίου με τις κάμερες που τοποθετήθηκαν και ο
1: κύριος. Στο παρακείμενο, κύριε Υπουργέ.
0: Στο προκείμενο.
4: Στο
1: αποτέτειο, κύριε Υπουργέ.
4: Άρα η αστυνομία έκανε τη δικογραφία.
1: Ναι.
3: Αυτό πάει για την αθλητική, με αθλητική βία τώρα.
4: Βέβαια, είναι βία σε αθλητικό χώρο.
5: Δηλαδή, με βάση τις διατάξεις του νόμου που περιγράφεται, ψηφίστηκε. Κινδυνεύουν με αυτεπάγγελτη δίωξη αμφότεροι.
0: Το χαρτάκι το έχει δώσει ο Αλαφούζος.
4: Η δίωξη για τις ερωτήσεις. Άλλος είναι αυτεπάγγελτη.
5: Ναι.
4: Όταν συμβαίνει περιστατικό βία σε αθλητικό χώρο, είναι αυτεπάγγελτη.
3: Τι προβλέπει εδώ η νομοθεσία, δηλαδή.
4: Είναι νομοθεσία. Αναλόγως με το χαρακτηρισμό του αδικήματος που θα γίνει από τον αρμόδιο εισαγγελέα. Ναι, γιατί ο εισαγγελέας ζήτησε τώρα πλήρη επεξεργασία των βίντεο.
0: Προσεκτικά τον υπουργό. Με πόσο χαμηλούς τόνους και πόσο soft.
1: Και μπερδεύεται και τον βλέπει από την κίνηση του. Αυτό να πούμε δεν ξέρει τι να πει.
0: Αντί να ήταν. Δεν θα είμαστε άτεγκτοι. Μέσα, ρε! Μέσα, αμέσως!
4: Για αθλητική βία στον αθλητικό χώρο. Οι ποινές δεν μετατρέπονται, ούτε η έφεση έχει ένα σταλτικό αποτέλεσμα.
5: Δηλαδή αν ας πούμε.
6: Βλέπετε την παιχτή.
5: Αν υποτίθεται τώρα. Αν υποτεθεί μάλλον ότι
4: αν κάποιος καταδικαστεί.
5: Τον αποκλεισμό από τα γήπεδα.
4: Αυτό είναι άλλο.
5: Το να αλλάζει, μπορεί να γίνει αυτό.
4: Αυτό είναι άλλο.
1: Είναι σοβαρό άμα το πάτε με μεγάλο.
4: Δύο κομμάτια. Το ένα είναι το ποινικό. Το ποινικό είναι.
0: Για να κόπλω στα μισά.
4: Αφήστε το περσέ.
0: Τεχνίδια δεν τα βλέπει, είναι αποκλεισμένο.
4: Αφήστε το περσέ. Το αρμόδιο δικαστήριο.
0: Αφήστε
1: για Γιανακόπουλο τουλάχιστον δεν έδειξε κανέναν. Αυτό το.
4: Πήγε να.
1: Είδε μετά που τον έριξε ο Δημητριάδη, τον είπε με μικρού των οπτικών αυτών. Το είδε στη φωτογραφία, δεν την είδε. Εκεί που τον είπε θα σου καραγαλίσω ό,τι αυτό και τα λοιπά.
0: Κλάσει άκουσα. Συγγνώμη, πριν
1: και στον αέρα. Στο πρώτο. Και τον έκανε με το χέρι έτσι. Α, στην έξω φωτογραφία. Δεν έχει να αποτυπώσει.
0: Αυτό μου θυμίζει με κελιό που έχει βγάλει τον Ερντογάν, τον έχει μικρή.
1: Κάτσε, το έχει φωτογραφία εδώ πέρα.
4: Αν είναι πλημέλημα. Είναι ποινές φυλάκισης.
0: Αν
4: κάτι είναι κακούργημα, είναι.
1: Τελικά δεν θα γίνει τίποτα. Καταλαβαίνουμε τι θέλει να πει ο
0: καλύτερος. Πού ποντάρεις τα λεφτά σου.
1: Ναι, μπράβο. Δεν θα γίνει
0: τίποτα. Πού ποντάρεις τα λεφτά σου.
1: Δεν θα γίνει τίποτα.
0: Ακούγοντας και τον υπουργό. Δεν λέω για αυτή την περίπτωση. Αν είναι πλημέλημα, αν
1: είναι. Ταλαιπωριά.
0: Ανάλογα με το ποια πλευρά είσαι της ιστορίας και ανάλογα με το ποιο μέσο ενημέρωσης διαβάζεις, αλλιώς θα παρουσιάζει το ένα, αλλιώς το άλλο. Το NGR, ξαναλέω, που είναι η ναυαρχίδα των ηλεκτρονικών εφημερίδων του Μαρινάκη, να δεις πως το όχι περίμενε, αυτά που έγιναν και αυτά που δεν έγιναν, χάρη στο Μαρινάκη.
1: Χάρη στο Μαρινάκη.
0: Θα μπορούσε, ναι, λέει, να γίνει πιο χοντρό, ναι, ναι, αλλά κρατήθηκε ο Μαρινάκης.
1: Κρατήθηκε ο
0: γιατί
1: Μαρινάκη.
0: Γιατί κινήθηκαν οπαδοί εναντίον του Δημητριάδη και ο Μαρινάκης αποχώρησε για να τον γλιτώσει.
1: Να, μπράβο.
0: Άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου, καλημέρα!
1: Μεγάλε γίγαντα,
0: τεράστιε!
1: Έτσι, δεν ξέρω αν είμαι στην ομάδα των τρακτερατζίδων που παίρνει την ΑΕΛ.
0: Μόνο εσύ ξέρεις από Σαββουάρ βίβεις τα γήπεδα.
1: Α, μπράβο.
0: Τι είναι στην ομάδα?
1: Στην ομάδα των τρακτερατζίδων που παίρνει την ΑΕΛ από τη Θεσσαλονίκη.
0: Κάτι διάβασα.
1: Ένα τρακτέρ, μια μεταγραφή.
0: Ισχύει αυτό τώρα, κάτι διάβασα.
1: Μια κομπίνα ολόκληρη άμυνα, λέω.
0: Διάβασα κάποια πράγματα, τα είδα κι εγώ. Ισχύουν αυτά τώρα ή είναι πληροφορίες τώρα?
1: Ξέρω, θα δούμε τώρα, ξέρω.
0: Άμα δεν τα πει ο πολιτής Παύλα Μεγαλομέτωχος.
1: Λοιπόν, είδες η φιλενάδα μας την έχω εδώ πέρα, αγκαλιά με τον Πέτρο του Πελεκάνο, μάλλον είναι, δεν είναι...
0: Συγγνώμη, ναι. Όσα στα αλήθεια έγιναν και όσα ευτυχώς δεν έγιναν.
1: Όσα στα αλήθεια έγιναν, ναι, ακριβώς, και όσα δεν έγιναν χάρη
0: το
1: στην
0: ψυχραιμία. Από το κλειστό κύκλωμα, ναι, παρακολούθησης του Telecom Center, μαρτυρά όσα έγιναν με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ενδεχομένως και όσα δεν έγιναν.
1: Να, εν τω μεταξύ τώρα δεν δείχνουν, γιατί ξέρεις, και χθες το βράδυ, προχθές μάλλον το βράδυ κυκλοφόρησε
0: το News It, δεν έχει πάρει ιδέα. Το πρώτο θέμα δεν έχει πάρει ιδέα.
1: Ε, παιδιά, έγινε τέτοιο πράγμα εδώ πέρα. Τι λέρε.
0: Και το News Bomb που μου είπες, δεν είχε. Και χθες πάλι το ψάχνανε, λίγο κάτω-κάτω.
1: Προχθές μετά.
0: Για να κόψουμε το Μαρινάκι, βρήκα ένα φιλαράκι.
1: Είχε δείξει το. Δεν θυμάμαι, ο Ζούγκλας τα έχει πρωτοσέλιδα αυτά. Κατέβηκε με την πιλέ την μπλούζα μετά ο Μαρινάκης κάτω και του είπε: Τατιάνα Ζιέ θα σε.
0: Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, ναι, απομακρύνεται από το σημείο. Η απόφαση του. Α, ευτυχώς η αντίδραση του Βαγγέλη Μαρινάκη εκτονώνει την κατάσταση.
1: Α, μπράβο.
0: Λοιπόν, η απόφαση του να προχωρήσει ανάμεσα στον κόσμο ως τη θέση του και το χαμόγελό του λειτουργεί πυροσβεστικά στα κρίσιμα δευτερόλεπτα.
1: Αμα!
0: Ο κόσμος τον βλέπει, τον αποθεώνει, τον χαιρετά.
1: Ω!
0: Τον βλέπει, τον αποθεώνει, τον χαιρετά. Η φωτιά έσβησε.
1: Α, μπράβο.
0: Παραλίγο να κάψει τον Δημητριάδη. Σου λέω ότι ο παδί του Ολυμπιακού κινήθηκε εναντίον του Δημητριάδη. Δες τώρα,
1: Ναι.
0: Να τον ανάψουν και λαμπάδα τον Βαγγέλη Μαρινάκη που απομακρύνθηκε από το σημείο και γλίτωσε ο Δημητριάδης. Ο οποίος ανέβασε φωτογραφία και με την κούπα τον είδε.
1: Ναι, μετά ήταν μια χαρά, ναι.
0: Μάλιστα. Τι λέγατε, κύριε Χαϊδά,
1: λοιπόν,
0: σας διάκοψα.
1: Η αγαπημένη μας Γκίμπερλι ήταν στη Μύκονο το Σαββατοκύριακο.
0: Και δυστυχώς δεν είναι το τελικό.
1: Ναι. Έμαθε και ελληνικά και είπε μαλάκα το συνεργάτη της.
0: Μήπως νομίζει ότι το μαλάκα το έχουμε. Σωματήριο, κολυμπιέ, μεγάλε, τι έγινε.
1: Για να, στη Μύκονο βρίσκεται από το Σάββατο η νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει, και απολαμβάνοντας τις διακοπές της, ενώ πραγματοποιεί και επαφές με τοπικούς φορείς, λέει. Φαίνεται μάλιστα πως έχει ενσωματωθεί, λέει, για τα καλά στην ελληνική καθημερινότητα, αφού αυτό.
0: Άμα λέει και μαλάκα.
1: Ναι, έτσι, μπράβο. Και χρησιμοποίησε μια πολύ κοινή έκφραση των Ελλήνων για να χαρακτηρίσει ένα συνεργάτη της. Συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Λοϊβερόνη, με τον οποίο συζήτησαν για τα έργα κτλ. έχει εδώ κάτι αυτές. Θα πούμε μετά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε. Πήγε στο εκκλησάκι του Αγίου Νικολάκη, λέει, απέναντι του Δημαρχείου, άναψε ένα κερί. Ναι, και κατά την έξοδό τη, λέει, είχε μια πρόσμηνη συνάντηση με τον διάσημο πελεκάνο τη Μικόνου, τον Πέτρο, που αποτελεί εδώ και χρόνια μία από τι χαρακτηριστικέ μα κότου νησιού. Η Αμερικανίδα Πράιζμπερ έδειξε ενθουσιασμένη, φωτογραφήθηκε μαζί με τον πελεκάνο, αλλά και με την Ειρήνη, η οποία φροντίζει καθημερινά το πτηνό.
0: Ζωάρα, ρε, ζωάρα, ρε.
1: Το στιγμό.

0: Τι κάνεις μαλάκα, δείχνοντας πως έχει ήδη να εξοικειώνεται.
1: Μήπως είπε τον Πελεκάνο μαλάκα.
0: Όχι, μαλάκα επί του συνεργάτη. Ναι, μαλάκα επί του συνεργάτη, φιλέ.
1: Καλύτερη δουλειά από το να είσαι πρέσβυρα. Να είσαι πρέσβης. Υπάρχει.
0: Όχι.
1: Γιατί το κάνει υπουργός και να έχεις άγχος. Να είσαι πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Ζεις το όνειρό σου, το μύθο σου. Ταξιδεύεις όλα τα νησιά. Πας σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις εκδηλώσεις.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Παίρνεις ένα σκασμό λεφτά.
0: Μπαίνεις μέσα, τραγουδάς, πηγαίνεις στις καλύτερες πίστες. Α, μπράβο.
1: Πρέσβης.
0: Και λες και μαλάκα τον συνεργάτη σου.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, μπράβο στην Κίμπερλι. Άξια.
1: Καλημέρα και στον Άγγελο με την Πουράκλα, το φίλο μας. Καλημέρα.
0: Α, το πέτυχα χθες τον Άγγελο με την Πουράκλα, φίλε. Ναι, σε αρέσει η κατάσταση.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Με ένα τεθωρακισμένο.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Με ένα τεθωρακισμένο. Άγγελε, άγγελε, άγγελε, άγγελε.
1: Ο Κώστας εδώ ρωτάει πότε κλείνουμε μισή θητεία Δήμος Περιφέρειας. Τώρα, τον Ιούνιο. 2,5 χρόνια. Τώρα τον Ιούνιο έχουμε 2,5 χρόνια, ε. Η μισή θητεία. Κουρέτα, μαμάκου. Ναι, ρε.
0: Μαμάκου, κουρέτα.
1: Μαμάκου, κουρέτα.
0: Μαμάκου, κουρέτα.
1: Τώρα τον Ιούνιο, γιατί έχεις άγχος. Ενδιαφέρεσαι και εσύ για πολιτική καριέρα. Θες να πας και εσύ για δήμαρχος.
0: Άσε την καριέρα και πήγαινε για καμαριέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάνα, μάνα, μάν. Άντε ρε. Άιντε. Εν τω μεταξύ, την ίδια ασθένεια που είχε ο Παρασκευάς Ένταση και έχει ο Σπύρος Μαρακός.
1: Το ίδιο έχει ο Σπύρος Μαρακός.
0: Το ίδιο, γιατί είναι στο νοσοκομείο τώρα για...
1: Το άκουσα ότι...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εισήχθη είναι σε δύσκολη κατάσταση.
0: Σε καροτσάκι. Είναι στο νοσοκομείο σε δύσκολη κατάσταση.
1: Αμάν ρε. Τι ασθένεια.
0: Ποιος αυτός ο μαλάκας. Ο Σπύρος ο Γιάννης Μαρακτής Βαγγέλη.
1: Κύριε Χαϊδά, σας παρακαλώ.
0: Ξέρεις τι είπε, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης ήταν κλέφτης, μισθοφόρος και με τα σημερινά δεδομένα μπράβος. Ακούσε.
1: Λοιπόν, επειδή μάλλον είναι αποσπασματικά κάποια πράγματα που δήλωσε στο Ρένο Χαραλαμπίδη στο One στην εκπομπή του. Θα εννοούσε πριν ξεκινήσει η επανάσταση. Γιατί πριν ξεκινήσει η επανάσταση όλη αυτή τι ήταν. Κλέφτες αρμοτολί. Τι ήταν αυτή, Νίκο μου. Μπράβος τώρα, μπράβος. Μην φανταστείς μπράβος δίπλα στον Μαρινάκη, στον Μελισανίδη, στον Βαρδινογιάννη, στον μπράβος.
0: Στον
1: Δημητριάδη.
0: Άκου τι λέει, πως Μαρακδίσα. Ναι. Με τον Κολοκοτρώνη, έτσι. Ναι.
1: Η επόμενη ταινία του, μετά το Καποδίστρια, θα έχει να κάνει με τον Κολοκοτρώνη.
0: Τι λέει, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Νόμιζα
1: ναι.
0: Ότι όλοι λέει, ρελαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλαλα Μετά...
1: Ο Δαμασιό, ο Δημήτρης μας στέλνει για την ασθένεια αυτή την ALS και τι σχέση έχει με το ποδόσφαιρο. Γιατί φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη σύνδεση μεταξύ του ποδοσφαίρου και αυτής της ασθένειας.
0: Ναι, ναι,
1: που είχε ο Άντζας και το Μαραγκός.
0: Διάβαζα έναν γιατρό ποδοσφαιρικό χθες που τα έλεγε.
1: Ναι, έχει αναφερθεί ως και ως το σύνδρομο της Σύρια. Αφού η Ιταλία είναι η χώρα που έχει μελετήσει περισσότερο το φαινόμενο, πάνω από 50 Ιταλοί πρώην επαγγελματίες ποδοσφαιριστές έχουν πεθάνει από ALS τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει πολλά εδώ πέρα. Κρίμα ρε, πολύ κρίμα ρε.

Ολοκληρώνεται με ερωτηματικό το παζλ των κομμάτων εν ώψη των εκλογών. Και αφήνω το ερωτηματικό διότι μεσολαβεί, εκκρεμεί μάλλον και η απόφαση του Αντώνη Σαμαρά που όλα δείχνουν ότι θα κάνει και αυτός κόμμα. Απόψε ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση του κόμματος του Τσίπρα την Παρασκευή. Περιμένω.

0: σε αυτή δεν τη λέμε τύπη.
1: Περιμένουμε την Παρασκευή να βγει καμιά GPO, καμιά MRT.
0: Εδώ πέρα είναι...
1: να βγει καμιά σοβαρή εταιρεία δημοσκοπήσεων.
0: Τώρα.
1: Interview. Να δούμε τις παρουσίες σήμερα στο Θησίο. Είδες, δεν ρώτησε με τον Βασίλη του Κόκκαρη, παράδειγμα, θα πάει σήμερα εκεί.
2: Ναι, μόνο ο Βαγγέλη τώρα να πούμε. Άι τώρα. Ο Βασίλης πρώτο τραπέζι πίστα θα είναι. Είδα, έβλεπα κι άλλους οι δευτεροκλασσάτους έφευγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, πάνε για τον αυτόν και κάτι πασοκτζίδες κιόλας. Και αυτό με έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Φεύγουν και οι πασοκτζίδες, πάνε στο Τσίπρα.
2: Α! Στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε τα έγγραφα για την ελπίδα και τη δημοκρατία.
1: Τώρα πρέπει από λίγο.
2: Ναι, τώρα το βλέπω εδώ. Ναι. Οχ. Άμα.
1: 26,1 δίνει ρε, η δημοσκόπηση της ίντερβιου. Στη Νέα Δημοκρατία.
2: 26,1 μόνο. Α, φίλε, τώρα πλάκα με κάνεις.
1: Το κόμμα της Καριστιανού εμφανίζεται με 7,5%. Τέταρτο.
2: Πολύ κάτω το έχουν. Πολύ κάτω το έχει, φίλε. Εδώ μέχρι και ο άλλος ο παππούς.
1: 26,1 η Νέα Δημοκρατία. 12,8 το κόμμα Τσίπρα.
2: 12,3 ο Ανδρουλάκης.
1: 12,3 ο Ανδρουλάκης, τον έχει περάσει.
2: Ναι. Τον πέρασε ο Τσίπρας.
1: Και η ελπίδα για τη δημοκρατία 7,5%.
2: Να, είπε και ο Άδωνης, ο Αντέ, προτιμώ αντίπαλο του Ανδρουλάκη. Ο Τσίπρας έχει πολλά ταλέντα. Δεν τον θέλω, λέει ο Τσίπρα.
1: Είναι ταλαντούχος. Κοίταξε, ότι επικοινωνιακά ότι ο Τσίπρας είναι καλύτερος επικοινωνιακά πάντα από τον Ανδρουλάκη. Έχει μεγαλύτερο χάρισμα, αδερφέ. Πώς το κάνω αυτό, έτσι γεννιέσαι.
2: Ναι.
1: Και βλέπω στη δημοσκόπηση αυτή και η πλεύση ελευθερίας είναι οριακά στη Βουλή. 3,2.
2: Την
1: είχαμε φτάσει. Δεν θα πει η Κωνσταντοπούλου, ρε.
2: Α, η Κωνσταντοπούλου.
1: Πλεύση ελευθερίας. 3,2.
2: Παίζει, δεν παίζει, Βαγγέλη, να ξέρει. Παίζει, δεν παίζει τώρα. Γιατί και τον Μπιμπίλα που τον άκουσα προχθές τον είδα λίγο έτσι πολύ στενοχωρημένο.
1: Οι δημοκράτες εμφανίζονται ανεβασμένοι λίγο. 2,6 ο Κασελάκης.
2: Άντε, ρε. Μπράβο.
1: Κοίταξε. Ότι λέει πράγματα που αγγίζουν ευαίσθητες χορδές του κόσμου είναι αλήθεια. Ότι λέει πράγματα για τα μαύρα ταμεία του Τσίπρα. Χθες έλεγε για τον Παναγιωτόπουλο που απολύθηκε από το Κόντρα επειδή έκανε δύσκολες ερωτήσεις σε αυτή την κυρία, την εκπρόσωπο του νέου κόμματος του Τσίπρα.
2: Βέβαια. Αχ, ρε, στενοχωριέμαι τώρα. Τελευταία εβδομάδα για τον Κώστα Τσουρό, λέει, μέχρι την Παρασκευή εκπομπή, λέει, και μετά φινί το λαμούζικα, πασάτρο λαφιάστα, λέει.
1: Ναι.
2: 0%. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά. Και γενικότερα, ο Σκάι δεν έχει πάει καθόλου καλά στο πρόγραμμά του φέτος. Καθόλου καλά.
2: Τώρα θα πάρει το.
1: Φαντάζομαι το μεσημέρι που οι άλλοι έχουν live news, έχουν κουσουλό, έχουν ρουκζού και τέτοια. Αυτοί έχουν το. Μένουμε Ελλάδα με το τσιμιτσέλι, το οποίο είναι πολύ κάτω, και τον Τσουρό.
2: Τώρα θα έχει το χρόνο του στούντιο 4.
1: Ναι, αυτή είναι καλή μεταγραφή.
2: Α, τους δούμε εκεί πέρα.
1: Αυτή είναι καλή μεταγραφή. Για το Τυριτόμπα, τι να πούμε για το Τυριτόμπα, αγαπητή Δήμητρα. Παρακολουθούμε, βλέπουμε τι γίνονται, τι γίνεται και τι ακούγεται για το Τυριτόμπα.
2: Η Βόλσμπουργκ έπεσε κατηγορία, φίλε.
1: Εσύ το είδα, έχασε από την Πάτερμπορν.
2: Έχασε από την Πάτερμπορν, έμενε.
1: Και τώρα ο Κουλιαράκης μεταγραφή.
2: Α, δεν ξέρω τώρα.
1: Τι δεν ξέρω. Να παίξει στη Β' Γερμανία. Μεταγραφή. Από ό,τι φαίνεται. Πέρυσι τέτοιο καιρό το Κουλιαράκη που τον ήθελε η Λίβερπουλ. Το θυμάσαι.
2: Ναι, άλλο πέρυσι, άλλο φέτος.
1: Η Μπαρσελόνα, η Λίβερπουλ. Τώρα να είσαι κεντρικός αμυντικός, να υποβιβάζεται η ομάδα που έχει φάει ένα σκασμό λεφτά. Και εσύ να κάνεις μεταγραφή τώρα με 25-30 εκατομμύρια. Λίγο περίεργο φαίνεται.
2: Λίγο περίεργο.
1: Δεν περίεργο.
2: Έφαγε βέβαια μια κόκκινη κάρτα το 14. Την είχε φάει νωρίς.
1: Λοιπόν, πάμε Electronet VK Καζάνα.
2: Καζάνας και πάλι Καζάνας, μα τι Καζάνας είσαι, Βερκαζάνα.
1: Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Τελεοράσεις, αφιγραντήρες στο Καζάνα.
1: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από το Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας, Καβατσίνας, κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνας.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
2: Wine and spirits.
1: Κάνε την κάθε μέρα γιορτή.
2: Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα. Ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τη Φωτάκης Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγια στο Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα και την αμπλή. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
2: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούπολη Κατσιμιχάλη. Και τώρα.
2: Νέο Φωτάκης Φωτάκαρος Παναγούλη και Ουστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης. Μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
2: Απαντάς μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα συντεμένος μόνο στο καβάλο.
1: Φαίνει κι άλλο.
2: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και τίνεται με στυλ Ιταλικό, Κύπρου και Φαρσάλων.
2: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Είναι ο Πιάλατα.
2: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρες σαν τον Αλατά.
1: Από τη Φαλάνη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
2: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
2: Αλατάς και πάει σε Ελλάδος.
1: Και είδαμε και η περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει το θεσσαλικό κρασί. Έκαναν περιοδία το Σαββατοκύριακο από την περιφέρεια Θεσσαλίας στις ανοιχτές πόρτες για να στηρίξουν όλα τα τοπικά ενοποιεία της περιοχής.
2: Στην Αλατά πήγαν.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω τι κάνουν γενικότερα περιοδία. Κούγκαρ Σπορ.
2: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγκαράκι.
1: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
2: Και κάτι παπουτσάρες.
1: Να!
2: Και κάτι προσφουράρες.
1: Να! Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου, μεζέ, μεζέ.
2: Όπω τι γίνεται εκεί. Και φυγωρό τραγούδι, χαμό το μεζέ, μεζέ.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε.
2: Ορχήστρες πολυτελεία στο μεζέ, μεζέ.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
2: Όπου, ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον νέα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη ΔΗ και απέναντι από το ΚΤΕΛ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα γελούδι, να ξυπνάς φρέσκος και ανανεωμένος και από τιμή.
2: Στεμεσέ, κυρία μου, σε λέω, Παναγιώτη Ασιόπουλο γίνεται ανάρπαστος.
1: Δώσε!
2: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξελάρια, κούνιεξ και αφορλέξ καναπέ. Τιμή όλο τον χρόνο.
1: Και στα φέρνει όπου και να βρίσκεσαι στη Θεσσαλία τα στρώματα ο Τασιόπουλος.
2: Ο Τασιόπουλος.
1: Για να φας καλά.
2: Σουσουράδα.
1: Στην αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
2: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι από άλλο πλανήτη και διαστημικός λουκάνικος παρακαλιά.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
2: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
1: Θα φας καλά στην αμυγδαλέα.
2: Σουσουράδα.
1: Και μην ξεχνάτε, 5 Ιουνίου Παρασκευή βράδυ στην Τερψιθέα.
2: Στην Τερψιθέα.

0: Χορηγή, διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο, πάμε.
1: Πρόεδρος.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με Φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
7: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844.
6: Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
8: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και εμείς γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-356.
9: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
10: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
10: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31, στο κέντρο της Λάρισας. Και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
10: Τηλέφωνο 2416-008-140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
10: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
8: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο cavallo.gr.
1: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα. Ανοιχτά.
12: Θέλεις γυμναστική?
13: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
12: Περπάτημα ή ποδήλατο?
13: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
12: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
13: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
12: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
13: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
12: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
13: E-shop cougarsport.gr.
12: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
14: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: ξεσηκώσει στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.

0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Ωραία τα μπακλαβά πως τον έτρωγα τώρα.
0: Τρίτη 26 Μαΐου επιστρέψαμε στο ραδιόφωνο της TRT. Και δεν το λέει τυχαία ο κύριος Καϊδάς.
1: Ναι.
0: Επειδή επικοινωνήσαμε με τη Μαρία Χριστίνα Μπακλαβά.
1: Μαρία Μπακλαβά.
0: Την Χριστίνα. Οποία ναι. Πρώτη είδατε εδώ στην εκπομπή μας στο TV Hostess πριν από 3 εβδομάδες περίπου.
1: Και την είδε και την πήρε.
0: Και αμέσως μετά όλο το Πανελλήνιο ασχολήθηκε μαζί της. Είναι η νέα
1: Μπακλαβού.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας, να πω. Δημόσιες σχέσεις, υπεύθυνη επικοινωνίας. Θα μας τα πει και η ίδια όταν τη βρούμε επιτέλους.
1: Άντε κυρία Μπακλαβά μου.
0: Στο κόμμα Καριστιανού. Έτσι.
1: Άντε κυρία Μπακλαβά μου.
0: Η ξανθιά κυρία με την οποία ασχολούνταν όλοι, ποια είναι αυτή δίπλα στη Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι η Χριστίνα Μπακλαβά. Που έλκει την καταγωγή της από τα όμορφα Τρίκαλα, που ήταν υποψήφια το 2019 με τον Δημήτρη Κουρέτα για την περιφέρεια. Έτσι, για να τα λέμε αυτά. Και με την οποία θα συνομιλήσουμε, θέλω να πιστεύω σήμερα, αν όχι σήμερα, αύριο, για το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Μήπως είναι και αυτή που πήγε να καταθέσει το τέτοιο, ρε.
1: Τα χαρτιά τα κατέθεσαν.
0: Μήπως πήγε να καταθέσει τα χαρτιά μαζί.
1: Τα καταθέσαμε τα χαρτιά, παιδιά. Έτσι,
0: μαζί
1: μπράβο.
0: Με την Καριστιανού τώρα και τρέχει και δεν μπορεί να μιλήσει.
1: Κάτσε, γιατί να ο Λάμπρος εδώ λέει τι έγινε με εκείνα τα ηλεκτρικά ποδήλατα, τα πουσίραμε, λέει.
0: Άλλο αυτό, γιατί είναι φιάσκο με τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Και πάμε να πάρουμε καινούργια, δώσουμε ένα σκασμό λεφτά να τα χρησιμοποιεί ποιο.
1: Πάντα ηλεκτρικά
0: ποδήλατα. Για δε μήπως, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Νικόλα, ο Λάμπρος είμαι, τι κάνεις.
1: Έλα, Λάμπρο.
2: Τι λέει.
1: Τίποτα.
2: Τι λέει η ομάδα.
1: Πετάει.
2: Ότι
1: πούλησε, κύριος, πετάει, πετάει.
2: Ναι, έτσι ακούγεται.
1: Μπράβο. Έρχονται τρακτερατζίδες για την ομάδα Λαμπρό.
2: Ε?
1: Τρακτέρ.
2: Τρακτέρ.
1: Πολλά τρακτέρ, Λαμπρό.
2: Και καλός.
1: Μπράβο. Ιταλός.
2: Ναι, έτσι ακούγεται, είναι καλός.
1: Α, είναι καλός, όχι Ιταλός.
0: Ναι, είναι καλός, είναι καλός.
2: Είναι καλός, ναι. Έτσι ακούγεται. Σε θέμα ρηπτότητας, έτσι.
1: Αμάν, άντε να δούμε Λαμπρό.
2: Έτσι έμαθα, σήμερα το πρωί τελείωσε, έτσι λένε, αλλά δεν το
0: ανακοινώνω
2: ακόμα.
1: Άντε να δούμε.
0: Μάλιστα.
1: Του υπουτσάτα.
0: Ναι.
1: Ναι, τελείωσε.
0: Έγινε, καλημέρα φίλε, καλημέρα, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Του υπουτσάτα.
0: Α, του υπουτσάτα. Άρα είναι γεγονός, δηλαδή πως λέμε το πιο αντένα είναι γεγονός.
1: Ναι, αυτό το γεγονότο, νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το διαζύγιο.
0: Άντε μην κάνουμε στροφή από την πολιτική στα αθλητικά και πάρουμε το Τσιάτα τώρα να μας πει. Να μας πει ο Τσιάτας. Και η σύζυγος Ευαγγελία Γιακούλη, η βουλευτής του Πασόκ, τα ανακάτεψε λίγο εδώ με το μουσικό σχολείο. Τα είδες αυτά, τα είδες. Τα ανακάτεψε λίγο η Γιακούλη για το μουσικό σχολείο.
1: Τι έγινε,
0: είχαμε και αντιδράσει. Κάτσε, μπακλαβά, μπακλαβά.
1: Όχι.
0: Όχι, άλλη γραμμή.
1: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα.
0: Καλά, εσύ.
3: Από την Κυριακή το βράδυ με απασχολούν δύο πολύ σοβαρά ερωτήματα.
0: Από την Κυριακή το βράδυ, υποθέτω μετά τον καυγά Μαρινάκη Δημητριάδη.
3: Ακριβώς. Πόσα κιλά ηλίθιος είναι αυτός ο λαός. Μήπως τόνους. Και δεύτερο είναι πιο σοβαρό. Τι μάρκα ήταν η μπλούζα του Μαρινάκη, που σχέστηκε τόσο εύκολο. Από ποιο παζάρ την πήρε.
0: Και πόσο δυνατός είναι ο ανιψιός του Πρωθυπουργού. Καλά, που σκίζει ναι, έτσι την μπλούζα του μεγάλου εφοπλιστή, μεγάλου επιχειρηματία. Κάνει πυγμαχία.
3: Τι μπλούζα ήταν αυτή.
0: Τίποτα, μάπα πρέπει να ήταν φίλε, από το πανέρι.
3: Της λαϊκής.
0: Από τον Τάκη τον Ιγυριανό.
1: Βλέπω έχεις σοβαρά θέματα που σε απασχολούν.
3: Φοβερά, ναι.
0: Ναι, άντε, η πλάκα, κάτσε ρε φίλε, η πλάκα δεν σε κάνει τώρα ότι κανένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν πήρε θέση για αυτό το επεισόδιο.
3: Τι να πάρει ρε Νίκο, τι να πάρει.
0: Γιατί η κυβέρνηση πήρε θέση. Συγγνώμη, κανένας. Γιατί η κυβέρνηση πήρε θέση.
3: Όχι. Να το σοβαρέψουμε.
0: Δεν μίλησε κανένας. Και πρόσεξε, και όσοι μιλάνε επειδή δέχονται ερωτήματα από κάποια μέσα που είναι απέναντι από το Μαρινάκι.
1: Το μικρό σου όνομα, φίλε.
3: Άκουσε,
1: Νίκο. Έλα, Νίκο, κάτσε μισό. Πριν πεις εσύ, δεν θα έπρεπε η αντιπολίτευση αυτά να το πάρει σημαία τώρα και να πει ορίστε τα συμφέροντα και κυβερνούν.
0: Ο γενικός γραμματέας της κυβέρνησης. Πού τους βρήκε αυτούς τους αστυνομικούς να το συνοδεύουν, γιατί είπαμε. Όλο. Περίμενε λίγο, Νίκο, έχει και πρέπει να θα μιλήσει. Περίμενε. Βοηθάμε την κουβέντα έτσι.
1: Στο χρόνο σου
0: τον βοηθάμε το διάλογο, αγαπητέ συνονόματε του Χαϊδάκη.
3: Εγώ πήρα να μιλήσω, εγώ πληρώνω.
0: Καλά, κάτσε ρε φίλε, δικιά μας εκπομπή, δεν μιλάμε εμείς.
1: Άμα πληρώνει αυτό,
0: άντε καλά, δεν τα κάνουμε εμείς.
1: Πες τα, Νίκο, πες τα.
3: Άκου να δει, παιδιά, ένα πολύ τραγικό πράγμα το οποίο με απασχολεί πολύ καιρό τώρα είναι ότι ένα παιδί σκοτώθηκε, νέο παιδί, αυτό τώρα δεν έχει τέρμα η πλάκα, μέχρι τώρα ήταν πλάκα. Σκοτώθηκε ένα νέο παιδί, το οποίο θα μπορούσε να είναι το παιδί του καθενός. Γίνεται μια δίκη αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Και δεν ασχολείται κανένα, να μην πω τώρα, να μην πω την έκφραση που θέλω μου ρίξει στο μυαλό.
0: Όχι, να μην την πεις για τον αστυνομικό.
1: Να μην την πεις, να μην την πεις.
3: Ακριβώς, ναι. Και δεν ασχολείται κανένα κανάλι, δεν το αναφέρουν καν.
1: Δίκιο
3: έχω δίκιο.
1: Και αύριο έχουμε μια άλλη δίκη. Τη δίκη των Τεμπών. Όχι καθόλου. Αύριο έχουμε, λέω, μια άλλη δίκη επίσης πολύ μεγάλη. Τη δίκη των Τεμπών που επίσης, αν έχεις παρατηρήσει, περνάει στα ψηλά πλέον. Αν δεν βγουν οι συγγενείς να δώσουν τη συνέντευξη τύπου όπως δώσαν χθες στη Θεσσαλονίκη, ούτε που θα ξέραμε πότε είναι ξανά.
3: Παιδιά, σε τι χώρα ζούμε, πραγματικά τώρα, έτσι. Μετά λέμε τη Βόρεια Κορέα.
1: Στο Ελλαδιστάν.
3: Μετά λέμε τη Βόρεια Κορέα ότι είναι. Μήπως είναι και η δημοκρατία και εμείς είμαστε. Να μην πω.
1: Τώρα αυτά είναι ακραία τώρα. Εσύ δεν έχεις Κιμ Γιονγκ Ουν, δεν το έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο τώρα. Εντάξει. Φαντάσου να έκανες το κούρεμα του Κυριάκου Μητσοτάκη. Γιατί στην Κορέα, όπως κουρεύεται ο Κιμ, κουρεύονται όλοι.
3: Ναι, εντάξει. Άρα, παιδιά, καλημέρα.
4: Να είσαι καλά, φίλε μου. Πολλά πληρώσεις και σήμερα. Παιδιά, εγώ πληρώνω να μιλήσω εγώ τώρα.
5: Και πολύ σοφά μίλησε.
4: Ναι, αλλά εμείς για να βοηθήσουμε την κουβέντα θέλουμε. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Νίκος μου κάνει και εμένα εντύπωση. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού. Ο άνθρωπος που καθάρισε, υποτίθεται για το σκάνδαλο των υποκλοπών Predator και τα σχετικά.
5: Προς το παρόν, ας βάλουμε μια αναπτυλία. Δηλαδή, πες. Ξέρω, ούτε ο Ανδρουλάκης μίλησε, δεν ξέρω αν θα πει τίποτα, ούτε ο Τσίπρας μίλησε.
4: Ο Τσίπρας δεν μίλησε γιατί σου λέει,
5: ούτε...
4: ο Τσίπρας τι να μίλησε.
5: Ούτε Καρεσκιάνο
4: μίλησε, ούτε ο
5: Βελόπουλος μίλησε, ούτε η Κωνσταντοπούλου
4: ούτε
5: που είναι λαλίστατη.
4: Ούτε καν η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν
5: είναι λαλίστατη, ούτε... ούτε το Κουκουέ δεν μίλησε.
4: Να σου πω γιατί. Γιατί εμπλέκεται ο Μαρινάκης. Αν το επεισόδιο το έκανε ο Γρηγόρης Δημητριάδης με έναν ανώνυμο φύλαφλο, θα είχε βγει εντυπωσιακή του κράξη. Επειδή είναι και ο Μαρινάκης που έχει και αυτό το δικό του μερίδιο ευθύνης, το κάνουν αβαβά, κατάλαβες.
5: Αβαβά, παιδιά, αβαβά. Αμπραβό. Αβαβά.
4: Κάτσε λίγο γιατί έχω τηλέφωνο, περίμενα.
5: Παρακαλώ.

0: Λοιπόν, έτσι που λέτε, αύριο ξεκινάει πάλι η δίκη των Τεμπών. Δεν το είχαμε ξεχάσει. Εγώ το θυμήθηκα χθες που είδα τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, που δεν έχασαν την ευκαιρία βέβαια να εξαπολύσουν πάλι επίτες στη Μαρία Καριστιανού. Εγώ δεν λέω να είναι μαζί τους, να είναι μαζί της, όλοι οι συγγενείς, είναι δικαίωμά τους. Αλλά δεν χρειάζεται να τις κάνουν για τόσο πόλεμο. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, έτσι. Δεν χρειάζεται να τις κάνουν για τόσο πόλεμο. Γιατί τρία χρόνια, δυόμιση, άντε να μην πω τρία, δυόμιση χρόνια ήταν όλοι μαζί μια γροθιά. Και η Μαρία Καριστιανού τους εξέφραζε όλους. Δεν μπορεί ξαφνικά τώρα να τις κάνουν και πόλεμο, επειδή αποφάσισε να κάνει ένα κόμμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Μπορούν να είναι ουδέτεροι. Να πούνε ότι εμείς δεν συμμετέχουμε. Αλλά όχι να τις κάνουν πόλεμο. Έχεις γραμμή.
1: Γραμμή σου,
0: παρακαλώ, ναι.
2: Παλικάρια, καλημέρα,
1: Χώστες. Καλημέρα, στελάρα γίγαντα. Ατελείωτε.
2: Θα μιλήσω, μη διακόπτε και στο τέλος βγάλετε τα συμπεράσματα και μιλήσετε εσείς.
0: Γιατί παρακαλώ, ναι, ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, με διακόπτε και δεν περνάει η ώρα και...
1: Όχι, δεν μιλάμε τίποτα, βλέπετε.
2: Ναι. Πήγε στο Λονδίνο ο δικός μας, ρε, ο γίγαντας, ο Μητσοτάκης, ρε, και δεν το δέχτηκε ο Σούνακ. Εννοείται ότι για τα πήγε, για τα μάρμαρα του... Το...
0: Α, εσύ τώρα λες τα περσινά ξανασταφύλια, είναι παλιό αυτό.
2: Πριν από δύο χρόνια.
0: Αυτό, ναι, μπράβο, ναι. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή παρένθεση.
1: Όχι.
0: Ο αγγλικός τύπος και όλοι γενικά καταδίκασαν τον Βρετανό, όχι τον Μητσοτάκη, ότι ήταν απαράδεκτος. Να τα λέμε αυτά.
2: Ναι. Σχολιάστε μετά εσείς με τον τρόπο τον δικό σας και ξέρουμε ποιοι είστε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και δεν το δέχτηκε, πήγε, γύρισε, δηλαδή κλειστή πόρτα, βρήκε πόρτα κλειστή. Πήγε ο χοντρός, ο Μαρινάκης, και πήγε στο γήπεδο της Νότιγχαμ, τον είδα στην τηλεόραση.
0: Τι γήπεδο, έχει αγοράσει την ομάδα, ρε.
2: Ναι, Νότιγχαμ, ναι, έχει την ομάδα κλπ. Και πήγε και έπαιζε ο Σούνακ, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, που δεν δέχτηκε το Μητσοτάκη, έπαιζε μπάρα με τα μικρά παιδιά. Με τα χέρια βέβαια κλπ. Τα μικρά παιδιά. Και λέει, τα συμφέροντά μου είναι στην Αγγλία και θα βοηθήσω όλη την περιοχή.
0: Ο Μαρινάκης.
2: Όλη την περιοχή θα την
0: βοηθήσω. Ο Μαρινάκης, για τον Νότιχα.
2: Ο Μαρινάκης,
0: ναι.
2: Το τι βοήθεια. Δεν τα λέτε αυτά. Τι για το, με τον Πορδοσάλτη ή τον άλλο τον...
1: Τον Πορδοσάλτε. Τον
0: Πορδοσάλτε.
1: Πορδοσάλτε.
2: Να τα λέτε αυτά, ρε. Ναι. Να τα λέτε, ρε. Μην κρύβεστε, ρε.
1: Πες τα, ρε. Πες τα, Χρυσόστομε. Πες τα.
0: Έλα, Στελάρα, καλημέρα.
2: Τα ξέρετε, αλλά δεν τα λέτε. Πήγε ο χοντρός.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Έλα, Στελιό.
2: Έλα.
1: Έλα, Στελιό.
0: Σε χάσαμε.
2: Καμιά ερώτηση θέλετε.
1: Όχι.
0: Πρόσεξε. Πρόσεξε τι λες, καλημέρα. Μην έχουν βάλει κανένα πρέντατορ και σε εμάς εδώ πέρα και μας παρακολουθούν τίποτα.
1: Εμένα Στέλιο.
0: Μα τι να πούμε, ότι είναι μεγαλομέτωχος στην Νότιχα, το ξέρουμε.
1: Γαλλίδα λέει κατήγγειλε βιασμό μετά που διασκέδασε η beach bar στην Κρήτη. Γίνανε όλα με τη συνένεσή της, λέει ο ίδιος.
0: Πριν πάμε στο beach bar της Κρήτης και στη Γαλλίδα. Αυτό τώρα που λέει
1: ο Στέλιος.
0: Δεν το θυμάμαι ακριβώς πώς έγινε. Λοιπόν. Δηλαδή τώρα υπονοεί ότι ο Μαρινάκης είχε πει το Σούνακ μη τυχόν δεχτεί στο Μητσοτάκη μας σκοτωμένη. Δεν νομίζω.
1: Ο
0: Μαρινάκης όμως δεν διεκδικεί γλυπτά του Παρθενώνα. Έτσι. Και ο άλλος πήγε εκεί πέρα, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, για να κάνει δημόσιες σχέσεις με τα παιδάκια της Νότιγχαμ και τα σχετικά. Αν είναι έτσι όπως τα λέει ο Στέλιος, δεν το θυμάμαι εγώ το περιστατικό. Μάλιστα. Όταν μαλώνουν τα βουβάλια, οι κότες της αντιπολιτεύσης κάνουν κοκοκό. Καταλάβατε.

0: επειδή θυμόμαστε και άλλα περιστατικά και ότι κάποιες τουρίστριες το έχουν κάνει επάγγελμα να έρχονται στην Ελλάδα να την πέφτουν σε κανένα δόλιο.
1: Πάει ο καφές.
0: Με τι να πω αυτό στην κουβέντα ρε τώρα, λέω κάτι σοβαρό τώρα. Πάει ο καφές.
1: Yeah, φίλε.
0: Λοιπόν, να έρχονται στην Ελλάδα, λέω ότι υπάρχουν και αυτά τα περιστατικά, έτσι.
1: Yeah.
0: Να έρχονται στην Ελλάδα και να προσπαθούν μετά να εκβιάσουν για να πάρουν. Γιατί παίρνουν λεφτά από τη χώρα τους, έτσι. Ως θύματα βιασμού, το ξέρετε αυτό. Το θυμάσαι, ναι, Νίκο, που το λέγαμε.
1: Θυμάμαι το ρεπορτάζ που διαβάζαμε.
0: Πέρσι, ναι, νομίζω είχε γίνει αυτό.
1: Πέρυσι, ναι.
0: Άρα, να κρατάμε λίγο μέχρι να αποδειχθεί, εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι είναι βιασμός, στο κεφάλι εννοείται. Έτσι. Λέω για τη Γαλλίδα στην Κρήτη τώρα.
1: Η 35χρονη, λέει, που βρισκόταν βρίσκεται στην Κρήτη για διακοπές, διασκέδαζε σε beach bar περιοχής και όπως φέρεται να ανέφερε, είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Η ίδια κατήγγειλε ότι είχε ερωτική επαφή με 39χρονο Αλβανό εργαζόμενο στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν ήταν σε θέση να συνενέσει λόγω της κατάστασης μέθη στην οποία βρισκόταν, λέει. Το απόγευμα της Κυριακής πήγε στην αστυνομία, λέει, υπέβαλε μήνυες κτλ. Προχώρησε εν σύλληψη 39χρονο με το οποίο υποστηρίζει ότι.
0: Αλβανός, λέει ότι αυτή.
1: Ό,τι συνέβη, λέει, έγινε με τη συνένεση της 39χρονης.
0: Μάλιστα. Τώρα και αυτό, άμα βγαίνει, γίνεσαι λιώμα έξω και δεν ξέρει τι κάνει μετά. Συγγνώμη τώρα.
1: Μετά, φίλε, δεν ξέρει. Δεν ελέγχει τον εαυτό σου.
0: Και μπορεί να σου πει κιόλα, και εγώ είχα πιει 4-5 ποτά. Είμαστε εκεί δυο πιωμένοι. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Α, έχει εδώ πέρα, αυτή είναι η γνωστή γιατρό, λέει, θύμα τη τραγωδία στο Φολαργό. Την πυροβόλησε ο σύζυγό τη, λέει, που ήταν πιλότο στην αεροπορία και τώρα δούλευε σαν κασκαντέρ, λέει. Και μετά αυτοκτόνησε.
0: Από τραγωδία σε τραγωδία. Ανοίγει το μεσημέρι. Να δεις την τηλεόραση τίποτα, κανένα Ευαγγελάτο, κανένα κουσουλό. Σε πάνε στο τρίχρονο, σε πάνε στη 17χρονη στην Πάτρα.
1: Κύριε Μητσοτάκης τώρα!
0: Τώρα!

0: επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά για τον Ιούνιο.
1: Ο Παύλος Μαρινάκης πόσο θα μας επιδοτήσει?
0: Με 15 λεπτά τον Ιούνιο στον ντίζελ.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης ο καλός, όπως το λέει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί έτσι το λένε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άκουσε τι είπε για τον Αλέξη Τσίπρα και τον Μπλαουγκράνα για την Μπαρσελόνα. Μερικοί είναι Ατλέτικο Μαδρίτης και νομίζουν ότι θα γίνουν Μπαρσελόνα. Πάντως πάλι που τον έκανε Ατλέτικο Μαδρίτης, αφού του τον είπε ο Βιέδο.
0: Φέτος η Ατλέτικο έριξε 3 και πότε ήταν αυτή.
1: Φίλε, και η Ατλέτικο έφτασε επιτελικά τη Champions League.
0: Ούτε ένας παίχτης της Ρεάλ, φίλε, στις κλήσεις της Εθνικής.
1: Ακούστε, λέω, αφού δεν τον είπε ο Βιέδο,
0: ο Βιέδο
1: και τον είπε Ατλέτικο Μαδρίτης, ούτε ένας παίχτης της Λίβερπουλ στις κλήσεις της Εθνικής. Ούτε από Ρεάλ,
0: ούτε από Λίβερπουλ.
1: Ακούς? Ακούω.
0: Ακούω να λες.
1: Διότι η Ρεάλ έχει όλο ξένου σταρ. Ο τελευταίος ο Καρβαχάλ δεν παίζει τώρα ούτε στην Εθνική, είναι 35 χρόνια, 36. Ο Σέρχιο Ράμος έχει φύγει εδώ και χρόνια. Ποιο να πάρει από τη Ρεάλ? Τον Γκονσάλο. Αλλά μου κάνει εντύπωση που και από τη Λίβερπουλ δεν είναι ούτε ένας στις κλήσεις της Εθνικής Αγγλίας.
0: Ποιον έχει προπονητή αυτή?
1: Τον Τόμας Τούχελ. Τον Γερμανό.
0: Έρχεται ζεστός Ιούνιος στην Ελλάδα, αλλά ο ευρωπαϊκός στόλος θερμότητος δεν επηρεάζει τη χώρα.
1: Εδώ κάψουν να πεθαίνουν, λέει, στη Γερμανία και τέτοιο το είδες.
0: Στην Αγγλία είχαμε ένα μικρό 36 βαθμοί Κελσίου, λέει, στην Αγγλία.
1: Έχουν κάψουν Αγγλία, Γερμανία, ο καιρός τρελάθηκε. Και εμείς έχουμε 25, 26, ακόμα 27, πώς έχουμε. Και έχουν κάψουν Αγγλία, Γερμανία. Τώρα βέβαια θα μας τα πει αναλυτικά όταν γυρίσουμε μετά τις εκπομπές του Νίκος Βαϊδάς. Λένε για μέγιστη θερμοκρασία την Πέμπτη, αλλά μετά λένε κάτι για ανακατοσούρες, για βροχές, για τέτοια.
0: Το τρίμερο του θέματος. Μια χαρά είναι το τρίμερο, μια χαρά είναι. Μην φοβάσεις καθόλου.
1: Ο Σπύρος μου λέει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα. Ναι, εντάξει, το είπαμε πριν.
0: Πάντα ηλεκτρικά ποδήλατα. Πόσα λεφτά έγιναν?
1: Θα ξαναπάρουμε όμως ηλεκτρικά ποδήλατα να τα χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι. Ναι.

0: Δεν το είπατε αυτό. Τον Ιούνιο τώρα νομίζω.
1: Δεν το γράφει αυτό ο
0: Εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ένα παιδί. Δώσε Κυριακό, δώσε.
1: Αυτό είναι το νέο συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ. Ποιο είναι αυτό ο Νέστρουπ?
0: Ο νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
1: Παναθηναϊκού, παρακαλώ.
0: Ο οποίο έρχεται από την Κοπενχάγη. Ήταν προπονητή στην δανέζικη ομάδα. Έχει πάρει και προτάσμα μαζί τη, αλλά φέτο δεν πήγε καλά. Γι' αυτό και διέκοψε τη συνεργασία του.
1: Και έρχεται στο Παναθηναϊκό.
0: Λένε ότι παλιά ήταν στο στόχαστρο κάποιων γερμανικών ομάδων, δεν προχώρησε τίποτα. Θα δούμε.
1: Α, τι ωραία η κοπέλα είναι αυτή.
0: Το μοντέλο παίρνω έναν παππού, σοφό, μεγάλο προπονητή που έχει κάνει μεγάλη καριέρα, δεν προχώρησε. Με τον Μπενίτεθ. Γιατί ήταν στα ξεποστανιάσμα τον Μπενίτεθ, το ξέραμε. Τι έλεγες, για ποια κοπέλα έλεγες?
1: Τραϊάννα Ανανία, τη θυμάσαι? Ένα ωραίο χορό που είχε δείξει.

0: επίθεση στην υγειά μας, στον Σπύρο Παπαδόπουλο, φίλε, πω. Εγώ, αγάπη μου, λέει, βλέπω οράματα και θα ασχοληθώ με αυτά που γράφουν στα social media. Α, είναι κοινό.
1: Ναι, είδα μια διαφήμιση, είναι η Εφη Θόδη σε μια πισταριά εκεί πέρα που χορεύει, γιατί το είδες αυτό.
0: Ωραία. Έβγαλε
1: ένα. Πετάχτηκε μπροστά μου στο TikTok που πετάχτηκε. Ένας που έχει ψισταριές και πάρει την Εφη Θόδη και πετούσε κρέατα εκεί πάνω. Άρα, έλεγε η Θόδη.
0: Α, φίλε, τώρα με πα σε άλλο.
1: Νεκρή και στη Γαλλία.
0: Ναι.
1: Η Ευρώπη λιώνει από τη ζέστη.
0: Α, με πα σε άλλο επίπεδο τώρα, φίλε μου.
1: Κάτσε, γιατί λέει, γιατί η Ελλάδα γλίτει στον καύσωνα.
0: Γιατί.
1: Στα εδώ... μέσα Ιουνίου, λέει, περιμένουμε κύμα καύσωνα εδώ.
0: Τώρα, μέσα Ιουνίου, φίλε, να σου βάλω το νέο μεγάλο άσμα τη. Όχι, ρε φίλε, πού είναι το άσμα το καινούργιο τη Εφη. Πού στο καλό από κύριε. Αχ, αχ, αχ.
1: Νέο ρεκόρ Μαΐου στη Βρετανία, 34,9 βαθμοί Κελσίου. Δηλαδή 35.
0: Να,
1: ρεκόρ Μαΐου.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πού είσαι, μα. Πού είσαι.
1: Στη Γαλλία έφτασε 37.
0: Βιντεάρο, να το εδώ.

0: Επιθόδη τώρα.
1: Επιθόδη. Άμα τη δεις εδώ είναι σαν τα νελέγη λοιπόν, Ξηγόγλου, βγαίνει από τη θάλασσα.
0: Γλιτώσαμε το καύσωνα όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, διότι η χώρα μας βρίσκεται περισσότερο στην παρυφή της θερμής ζώνης και όχι στον πυρήνα του ισχυρού αντικυκλώνα.
1: Αριστούργημα.
0: Που δημιουργεί το θερμικό θόλο. Αυτό σημαίνει ότι αν και επικρατεί ζέστη σε αρκετές περιοχές, οι θερμοκρασίες παραμένουν κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Και δεν παρατηρούνται ακραίες συνθήκες αντίστοιχες με εκείνες που καταγράφονται σε Βρετανία, Γαλλία ή την Ιβερική Χερσόνησο. Πάντως λέει ο Κολυδάς ότι η Ελλάδα θα περάσει σταδιακά σε πιο θερμή περίοδο από τη δεύτερη εβδομάδα του Ιουνίου.
1: Άντε ρε.
0: Ποιος είναι τώρα που θα πάμε διαφημίσεις.
1: Για δω ρε. Για πάρε μια γεύση.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Έλα, καλημέρα, λεπέντε.
0: Άκου, πάμε διαφημίσεις και πάρε μετά. Δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Α, μπράβο.
0: Μετά, μετά. Electronet VK Καζάνα.
1: Ένας καζάνας, μα τι καζάνας. Πόσο καζάνας είσαι, καζάνα μου.
0: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.

0: Παπατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο, ετοιμολόγησε Φωτάκη. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Φιλιππούλη Χατζημιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ουστινιανού γωνιά. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Α, βαντάζ μεγάλο Θεσσαλέμου και του Μάινα συντεμένος μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει κι άλλο.
0: Καβάλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και δίνεται με στήλη τελικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Συνεχίζονται οι φοβερές και τρομερές προσφορές καβάλο.
1: Ιωπή αλατά.
0: Για να είστε μια ζωή μπροστά, μόνο κρασάρεσα τον αλατά.
1: Από την παλάρη Λάρισας, λευκό ροζέ κόκκινο.
0: Όλα βραβευμένα.
1: Κρασιά με χαρακτήρα.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδα.
1: Κούγκαρ σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδιά τρέχουν στην πολύ χαρούμενη αντιμένα κουγκαράκι.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί για τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούγκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Να. Και κάτι προσφοράρες.
1: Να. Ανεβαίνουμε λόγω φρουρίου. Μεζέ, μεζέ.
0: Τι γίνεται εδώ, κέφι, χορός, τραγούδι, μουσικάρες.
1: Για να φάτε, να πιείτε, να διασκεδάσετε.
0: Ορχιστράρες.
1: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Ας υποκληθούμε όλοι μαζί, παρακαλώ, στον ένα το μοναδικό τεράστιο Παναγιώτη Ασιόπουλο. Με δύο νέα υποκαταστήματα στην Καρδίτσα, δίπλα στη Ρίγη και απέναντι από το Χτέλ.
1: Στρώματα με τα καλύτερα υλικά πάντα για να κοιμάσαι ένα κελούδι, να ξυπνά φρέσκο, ανανεωμένο και απότιμη.
0: Τε μεσέτες, μεσές, τε μιας κερία μου, σε λέω, Παναγιώτη Ασιόπουλο γίνεται ανάρπαστος.
1: Δώσε.
0: Στρώματα, αναστρώματα, ορθοπαιδικά, ανατομικά. Εμείς περάγουμε, εμείς πουλάμε. Μαξιλάρια, κούνιες, καφρουλέξεις, καναπέμ, συντιμή όλο τον χρόνο.
1: Θα φέρνεις στο σπίτι όπου και να είσαι στη Θεσσαλία ο Τασιόπουλος.
0: Τασιόπουλος.
1: Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Την αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Εδώ τρώμε το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλα σου. Κοντοσούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Κοκορέτσι διαστημικό και από άλλο πλανήτη μιλάμε λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα, αμυγδαλέα.
0: Σουσουράδα.
1: Θα πας καλά. Διαφημίσεις χορηγή, τα λέμε σε λίγο. Πάμε.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίμι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ο ύπνος είναι ξεκούραση. Με στρώματα ορθοπαιδικά, ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
5: Όλα με φερμουάρ.
6: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
5: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
6: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
5: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια, πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
6: Τηλέφωνα 24410-29918 και 6989-422-844. Επιτέλους, απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
7: Στη Φαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Εινοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-709 και 6977-919-359.
8: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
9: Φωτάκης.
8: Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
9: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
8: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
9: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
8: Τηλέφωνο 2416 008 140.
9: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
8: Η ενέργεια που σας αξίζει, χωρίς να σας κοστίζει.
10: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
11: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
12: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
13: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η τρίτη χοροεσπερίδα του μαχητή Τεψιθέας Λάρισας έρχεται. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο.

0: σιδερά που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Net ΒΚ Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
1: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
3: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή η μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414 006 699.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: Έμπαινε.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε.
0: Έμπαινε.
1: Στο ραδιόφωνο της TRT 95,1. Δεν έχουν το Θεό του. Σήμερα Τρίτη 26 Μαΐου. Γιορτάζει κανένας από που έχουν πολλά, δεν ξέρω.
0: Μα όχι, αύριο είναι το Αγιάννη του Ρώσου.
1: Α, γιορτάζει ο Άγιος ο
0: Αγιάννης ο Ρώσος.
1: Άρα θα έχουν γιορτήσει το κόμμα της Καριστιανού.
0: Α, μπράβο.
1: Ο Σάγης, δεν πρέπει να πούμε ότι καιρό. Ναι!
2: Έλα,
1: δεν είπα. Έλα, Λεβέντη, γρύγορα μόνο, άντε. Είσαι έτοιμος να δεις το νέο κόμμα Τσίπρα απόψε.
2: Ναι, βέβαια. Θα μας φέρει την ανακύκλωση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όχι την αναγέννηση, γιατί κάτι όλοι λένε ότι...
1: Η ανακύκλωση είναι καλό πράγμα, έτσι, και πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση.
2: Ναι, ανακύκλωση στους πολιτικούς όχι όμως. Ναι. Είδατε σήμερα το
1: κοινό... Χαιρετισμούς και στο Φόσδα τώρα και στη νέα διοίκηση στο Φόσδα εκεί που πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση, έλα.
2: Είδατε εσείς το που είχε κόσει το κεφάλι σας λίγο απάνω για να βλέπετε τι κάναν πάρτι σήμερα τα αεροπλανάκια.
0: Μας ψεκάζαν.
1: Κάναν πάρτι σήμερα τα αεροπλανάκια.
0: Έπεσε πολύ ψέκα
1: σήμερα. Έπεσε ψεκασμά.
2: Σήμερα μέχρι 10 η ώρα μάγκες τέτοιο σταύρωμα δεν ξανέβαινε.
0: Θυμάσαι το φιλόκροτη που μας έπαιρνε πριν από κανένα δεκαριά χρόνια και έλεγε βγες έξω να δεις.
1: Τώρα ψεκάζουν.
2: Ακούς εδώ. Σε τρεις μέρες θα δείτε τι θερμοκρασία θα έχουμε, 35.
1: Κάτσε τώρα αυτό που λες είναι ακακία χοντρή. Για τη θερμοκρασία μας έχουν πει εδώ και μέρες ότι περιμένουμε την Πέμπτη 35. Δηλαδή επειδή ψέκασαν σήμερα αλλάζει θερμοκρασία. Κάτσε, ψεκάζουν και αλλάζει θερμοκρασία, θα μας τρελάνεις, ε. Να μου πεις ότι ψεκάζουν για να ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία, ξέρω εγώ, Πασόκ, οτιδήποτε το σκεφτώ.
2: Ρε, αυτά υπάρχουν γίδια που θα πάνε από μόνοι τους. Δεν χρειάζεται και να μας ψηκάζουν για να πάμε ψηφίσουμε.
1: Ενώ υπάρχουν άλλα γίδια που νομίζουν ότι μας ψηκάζουν και αλλάζει ο καιρός. Λέω τώρα εγώ.
2: Καλά, ακόμα.
0: 26 βαθμούς θα έχουμε την Πέμπτη. 26.
1: 32 λένε, 33.
0: 26 βαθμούς την Πέμπτη.
1: Ναι.
0: Α, όχι, 32.
1: 32, ρε, τι 26.
0: Αλλά θα έχει βροχή το απόγευμα.
2: 35 θα έχουμε.
0: Πότε?
2: Σε 3-4 μέρες.
0: Για να του λέω σε αυτούς κάτι ξέρει παραπάνω.
1: Εσύ. Μετά, άμα βγαίνουν μερικοί και γράφουν και λένε ηρωνικά, οι ψεκασμένοι και αυτοί και εσύ και με την Καριστιανού και όλα έχουν άδικο.
2: Βρε τώρα αυτό.
1: Έμα τώρα τι βρε τώρα, είδα τα αεροπλάνα ψεκάζουν το πρωί.
0: Μιλάει με ησυχία ο Σάκης.
1: Τι, ότι ψεκάζαν τα αεροπλάνα.
0: Δεν τα είδες το πρωί.
2: Όχι ρε, εδώ σήμερα. Σήμερα τι γίνονται σήμερα.
0: Αυτό ρε φίλε. Ναι.
2: Σηκώστε το κεφάλι σε απάντηση.
1: Τι γαϊδάρα συμφωνείτε εσείς. Γελάς, ε.
2: Έγινε πάρτι όταν λέμε πάρτι.
0: Πάρτι γινόταν.
1: Πάρτι στις 7 του Μάρτη. Και α, και ου, και δάπνο του φουκού.
2: Άμα κοιμάμαστε όρθιοι, καλό είναι αυτό γιατί δεν θα πληρώνουμε και ξυδουχιού.
1: Ναι.
2: Από πότε έμαθα ότι ο άλλος για να κοιμάμαι όρθιος έλυσα όλα πολλά προβλήματα.
1: Αγόρι μου, δεν χρειαζόμαστε ψεκασμό για να είμαστε αυτοί που είμαστε. Δεν χρειάζεται ψεκασμός. Τώρα...
2: Τα καιρικά φαινόμενα.
1: Τώρα αυτό για τα καιρικά φαινόμενα ότι περνάνε τα αεροπλανάκια σήμερα και ψεκάζουν για να έχουμε καύσωνα. Δηλαδή πραγματικά. Τώρα εντάξει τώρα.
2: Αυτή σήμερα τι έκανε.
1: Και γιατί θέλουν δηλαδή να έχουμε καύσωνα, για να πεθάνει ο κόσμος από το καύσωνα.
2: Όχι, τι θα πει.
1: Όχι, με ποια λογική. Πρέπει να υπάρχει μια λογική από πίσω. Γιατί ψεκάζουν για να αλλάξει ο καιρός.
0: Τώρα λέει μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, λέει για παράνομες επιδοτήσεις από την ΟΠΕΚΕ 16 λήψεις.
1: Συγγνώμη λίγο, έκτακτο από την Κρήτη. Σάκη, τελείωσες. Αύριο πάλι, άντε, γεια. Καλημέρα.
0: Λοιπόν,
1: από την Κρήτη βλέπω ανεβαίνουν, βέβαια μας πέρασαν, μας πήγαν κατευθείαν Θεσσαλονίκη.
0: Τρέχουν, λέει, μετά.
1: Θα επιστρέψουν και Θεσσαλία.
0: Άγριο κυνηγητό Θεσσαλονίκη, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕ 16 λήψεις.
1: Από Κρήτη ανέβηκαν Θεσσαλονίκη. Η διαδρομή μετά είναι 150 χιλιόμετρα προς τα κάτω. Κέντρο, Λάρισα. Γρήγορα το καιρό, δώσε.
0: Λοιπόν, πατριώτες. Λοιπόν, σήμερα Τρίτη 26 του μήνα. Σχεδόν έθριος καιρός, 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, παρακαλώ, 27 του μήνα. Συννεφιά θα έχουμε αύριο. Μετά θα βγει και ήλιος και έχουμε μια βροχούλα το μεσημέρι γύρω στις 3 με 3,5 ώρα.
1: Μάλιστα. 30 πάλι αύριο.
0: 29 βαθμοί.
1: Πέφτει.
0: Πέμπτη 28 του μήνα, παρακαλώ. Ξεκινάμε με ηλιοφάνεια. Μετά τις 3 η ώρα η βροχή. 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Για την Πέμπτη λέω ότι θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας.
0: Και μετά τις 3 η ώρα βροχή, ε.
1: Παρασκευή. Μια ανάσα πριν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
0: 29 του μήνα που ξεκινάει το τριήμερο. Σχεδόν έθριος καιρός, 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι, αλλά υποχωρεί η θερμοκρασία από 32-28.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, Σάββατο ηλιοφάνεια, 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Ναι.
0: Κυριακή 31 του Μάη, παρακαλώ, ηλιοφάνεια 30 βαθμοί Κελσίου.
3: 30 Κυριακή.
0: Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος,
3: βοήθειά μας.
0: Ηλιοφάνεια κάργα 32 βαθμοί Κελσίου. Και την Τρίτη τώρα μια πρώτη ματιά δείχνει να έχουμε ηλιοφάνεια κάρκα.
3: Καλά, γιατί
0: την
3: Τρίτη μας νοιάζει τώρα. Το πέρασε το τρίμηνο έτσι.
0: Το τρίμηνο το βλέπω πολύ αεράτο και καραμπινάτο.
3: Ναι, αλλά δεν θα έχει και 35 άρια.
0: Όχι, εντάξει.
3: Θα έχει 30
0: άρια.
3: Όποιος θέλει να κάνει μπάνιο, ας κάνει.
0: Καλά,
3: με 30 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχει μπάλα σήμερα, Γιώργο μου, αύριο έχει Conference Link τελικός.
0: Αυτό είναι αύριο.
3: Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνο. Εντάξει. Έχουμε τίποτα άλλο.
0: Για δούμε.
3: Τίποτα συγκλονιστικό. Όχι, τα λέμε και αύριο τα υπόλοιπα.
0: Τα λέμε αύριο τα υπόλοιπα.
3: Πέρασε και η ώρα. Electronet VK Καζάνα.
0: Καζάνας.
3: Καβατσίνας.
0: Τα ποτά μας είναι φίνα από την Καβατσίνα.
3: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
0: Ποτάκι και πάει σε Ελλάδος.
3: Καβάλο να δίθουμε αγόρια.
0: Αβαντάζ μεγάλο να συντημένο στο καβάλο.
3: Την οποία αλατά.
0: Αλατά και πάει σε Ελλάδος.
3: Κούκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια τιμένα κουκαράκια.
3: Μεζέ στο λόφο φρουρίου.
0: Ορμάτε.
3: Υποκλεινόμαστε στον άρχοντα του στρώματος.
0: Παναγιώτη Στασιόπουλος.
3: Και για να φας καλά.
0: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα.
3: Ήταν ο κύριος Νίκος Γαϊδάς.
0: Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάγκας.
3: Τα λέμε αύριο Τετάρτη. Bye
0: bye.
3: Μας τσεκάζει.
0: Τώρα βγες έξω να δεις.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Ο ύπνος είναι ξεκούραση με στρώματα ορθοπαιδικά. Ανατομικά πολυτελείας στη μισή τιμή. Για να απολαύσετε τώρα τον καλύτερο ύπνο, βάλτε στο κρεβάτι σας το καλύτερο στρώμα με λίγα ευρώ για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Πρώτη φορά πληρώνετε μισή τιμή και έχετε διπλάσιο στρώμα με περιμετρική υποστήριξη και 10 χρόνια εγγύηση.
1: Όλα με Φερμουάρ.
2: Εμείς παράγουμε, εμείς πουλάμε.
1: Τασιόπουλος Παναγιώτης, Τασιόπουλος Θωμάς.
2: Φίρμα εμπιστοσύνης Clever Strong.
1: Έκθεση στην Καρδιτσομαγούλα, Τέρμα Βόρεια. Πάνω στον περιφερειακό δρόμο για Αγία Τριάδα και Προάστιο.
2: Τηλέφωνα 24410 29918 και 6989 422 844. Επιτέλους απολαύστε τον ύπνο σας με Clever Strong.
3: Αν ψάχνεις μεγάλες προσφορές σε ηλεκτρικές συσκευές, σταμάτα να ψάχνεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές πέφτουν.
4: Μεγάλες προσφορές σε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές Bosch, Pitchos και NEF. Ψυγειοκαταψύκτες, κουζίνες, πλυντήρια, πλυντήρια πιάτων και τυχιζόμενες συσκευές από τα κορυφαία brands της αγοράς σε μοναδικές τιμές ευκαιρίας, ετοιμοπαράδοτα και άμεσα διαθέσιμα. Και το καλύτερο, σε επιλεγμένα προϊόντα παίρνεις δώρο 5 χρόνια εγγύηση.
3: Μην το σκέφτεσαι. Έλα τώρα στην Electronet ΒΚ Καζάνα και ανανέωσε το σπίτι σου με ποιότητα, αξιοπιστία και τιμές που συμφέρουν πραγματικά.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εδώ οι μεγάλες ευκαιρίες έχουν όνομα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Αν οι λογαριασμοί ενέργειας που σου ήρθαν σου άλλαξαν τα φώτα, ώρα να μπει σε πρόγραμμα.
6: Φωτάκης. Βάλε τέρμα στις δυσάρεστες εκπλήξεις και συνήθισε τη νέα οικονομική πραγματικότητα στους λογαριασμούς ενέργειας. Με τα καλύτερα προγράμματα σε ρεύμα, αέριο και κινητή τηλεφωνία.
5: Οι καλύτερες επιλογές για τις καλύτερες τιμές.
6: Φωτάκης. Πρώτο κατάστημα, Χατζημιχάλη 80 Φιλιππούπολη. Δεύτερο κατάστημα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 31. Στο κέντρο της Λάρισας και τώρα τρίτο κατάστημα, Παναγούλη και Ιουστινιανού στην Λάρισα.
5: Και στο site μας, fotakisenergy.gr.
6: Τηλέφωνο 2416 008 140.
5: Για ρεύμα, αέριο, κινητή τηλεφωνία, Φωτάκης.
6: Η ενέργεια που σας αξίζει χωρίς να σας κοστίσει.
7: Στη θαλάνη Λάρισας, εκεί που η γη συναντά την τέχνη του κρασιού, γεννιέται η κομψότητα, η νοποιία, αλατά. Αν αναζητάτε κρασιά με χαρακτήρα, γνωρίστε τα λευκά, ροζέ, ερυθρά, ξηρά και ημί γλυκά μας, που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Μοναδικές ποικιλίες, εινοποιημένες αποκλειστικά από εμάς. Γεύσεις που κάνουν τη διαφορά σε κάθε περίσταση. Η νοποιία, αλατά. Κρασιά που επιλέγεις, γιατί αξίζουν. Πληροφορίες 6989-411-700 και 6977-919-356.
8: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός. Η

θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά μου, κυρίες μου και κύριοι. Ελπίζω να είστε καλά και ελπίζω να σας φτιάξουμε το κέφι να περάσετε ακόμα καλύτερα μέχρι και τη μία.
3: Μάλιστα.
2: Εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ο Σωτήρης, ο Λίο και η Τούλα. Έχουμε στην παρέα μας όμως την Αλφα Γουτ με πάρα πολύ ωραία επίπλα. Και όχι μόνο, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο. Έχουμε την βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Την καλύτερη. Τα μάρκετς Μασούτης με πολύ ωραίες προσφορές. Και το ουζερίο Μπόκος στη Μεάνδρου. Στη Νέα Ιωνία είναι επίσης την παρέα μας.
3: Γιατί μου το λέει ότι τι, για να πάμε. Α, μου κάνει πάσα για το Υπουργείο Τουρισμού.
2: Ναι, το Υπουργείο Τουρισμού, που το λες πάντα εσύ.
3: Yes.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
5: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
4: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
5: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, είδη υγιεινής και θέρμανσης.
4: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
5: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
2: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210-66683.
6: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
7: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
8: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά, με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Διαβάζω σε μια εξομολόγηση του Mike Tyson.
1: Αχα.
0: Που θυμίζει, τώρα μιλάμε για το δεκαετία του 80. Αυτός έχει μια δημόσια σύγκρουση με την τότε σύζυγό του, τη Robin Givens, με την οποία και χώρισαν, και λέει, παρότι συγκρουόμασταν δημόσια, πήγαινα που και που από το σπίτι να δούμε τι γίνεται. Και φτάνει με το αυτοκίνητο που τις έχω εγώ αγοράσει, αυτό δεν ξέρω γιατί το λέει, και κάποιος δίπλα, και λέω θα είναι κάποιος από αυτούς με τον οποίο παίζει στη σειρά, προφανώς ήταν ηθοποιός. Και ήταν ο Brad Pitt, πολύ λέει πριν γίνει ο παγκόσμιος κινηματογραφικός αστέρας. Αυτό με τρελαίνει, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Τα τρίτα πρόσωπα, τα έτσι, τα αλλιώς, και μπαίνουν.
1: Ο Τάισον αυτός, ο μπρουτάλ τύπος που δεν χάρισε κανενός, η γυναίκα του είχε
0: καλά,
1: σχέση υπονοή με τον Brad Pitt.
0: Ναι. Λέει ότι τον έπιασα με τη γυναίκα.
1: Θαυμάζω το κουράγιο του Brad Pitt.
0: Μισό λεπτό ρε παιδιά. Ο Mike Tyson δεν ήταν ποτέ ωραίος.
1: Όχι, αλλά ήταν.
0: Έτσι.
1: Ήταν ένας πολύ.
0: Και τι.
1: Και
0: έπρεπε να τον κάνει θελκτικό αυτό στη γυναίκα του αφού χώριζε.
1: Όχι.
0: Η γυναίκα του έπρεπε να μείνει άπραγε.
1: Την τόλμη του Brad Pitt σχολιάζω.
0: Σιγά ρε παιδί μου, γιατί τι είχε να κάνει.
1: Μα ο άνετος.
0: Με μπράβο τη νύχτα που θα τον τσιμέντωνε.
1: Το αυτοκίνητο λέει, προσέξτε, που τη πήρα εγώ δώρο. Το λέει.

και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: σαν σήμερα, το 1930, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Αυτό που ξέρουμε αργότερα ως εθνική λυρική σκηνή ιδρύεται το Μάρτιο του 40 επί δικτατορίας μεταξύ. Ναι. Το 1969 ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μόντρεαλ. Το 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Από γεννήσεις, το 1926 ο Miles Davis, Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της jazz.
1: Ναι.
0: Και από θανάτους, το 1978 η Κιβέλη Ανδριανού, Ελληνίδα ηθοποιός του θεάτρου και θεασάρχης, γνωστή ως Κιβέλη με το μικρό της όνομα, πεθαίνει.

0: Λέμουν τα φόρε, τώρα δεν το έχω μπροστά μου το δημοσίευμα, για την πρεμιέρα μιας ταινίας Happy Birthday, πώς λέγεται ρε παιδιά η ταινία, δεν θυμάμαι, και την ταινία δεν τη θυμάμαι ακριβώς, να, με το σκηνοθέτη Μιγγέλ Άγχελ Χιμένες, που είναι γνωστός πολύ, στο σινεμά της Έγκλης του Ζαπίου, και είχε βέβαια πάρα πολύ κόσμο που πήγανε στην πρεμιέρα, και μάλιστα διάβασα, είναι το φεστιβάλ αυτό, το Air Film Festival, το Athens Open Air Film Festival. Λοιπόν, και ο συγγραφέας προφανώς του βιβλίου που στηρίχθηκε η ταινία αυτή, που λέγεται Birthday Party, είναι Έλληνας ο Τύρι. Δεν ξέρω το βιβλίο τι τίτλο έχει, παιδιά. Λέγεται ο συγγραφέας Πάνος Καρνέζης.
1: Okay.
0: Τι?
1: Όχι, θέλω να πω, εγώ έχω διαβάσει δύο βιβλία του Καρνέζη.
0: Α, θα μας
1: έχει γράψει εξαιρετικά βιβλία.
0: Γιατί εγώ δεν ξέρω
1: καν. Αλλά με τη μανία που έχεις είναι Έλληνας.
0: Ναι, μα έχω μανία. Βέβαια, το Καμαρών. Πώς?
1: Αγάπη μου,
0: το Καμαρών.
1: Ναι, προφανώς. Λοιπόν, υπάρχουν Έλληνες για τους οποίους καμαρώνουμε, υπάρχουν Έλληνες για τους οποίους ντρεπόμαστε, υπάρχουν Έλληνες που μας είναι αδιάφοροι γιατί είναι φλατ.
0: Ναι, σωστά.
1: Ότι τι, ας πούμε.
0: Έχω να σας πω ότι ήταν, έκλειψε τις εντυπώσεις, λέει ο Νταφόε, γιατί ήταν χαλαρή η διάθεσή του, συνομίλησε με όλους τους καλεσμένους, σαν να βρίσκεται σε μια βραδιά φίλων και όχι σε μια διεθνή πρεμιέρα. Θέλω, με ενδιαφέρον θα τη δω αυτή την ταινία. Με πολύ όρεξη.

0: Θα κάνουμε διάλειμμα. Ωραία. Συγκλονισμένη κάνω διάλειμμα. Σε δύο λεπτά ερχόμαστε. Έχουμε την Alpha Good με τα υπέροχα επιπλά της. Είναι βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα. Την καλύτερη. Τα μάρκες Μασούτης με πάρα πολύ ωραίες προσφορές. Και το Ουζαρίο Μπόκος στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία, με υπέροχους μεζέδες.
1: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
0: Ουζερί ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερί ο Μπόκος στη Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
3: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία-ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
5: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. TRT
6: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: Μαζού το 15, τρία χρόνια μετά έφυγε, γιατί είχαν εσωτερικές διαφωνίες. Και ο Μάσκ υποστηρίζει ότι η OpenAI ιδρύθηκε για να μην, σαν μη κερδοσκοπική εταιρεία, και κατηγορεί τώρα τον πρώην συνέτερο, τον Altman, ότι άλλαξε στρατηγική και βγάζει χρήματα. Και του κακοφάνηκε τώρα του Μάσκ, σου λέει: εγώ από αυτό τον κουρμπανά δεν παίρνω λεφτά πια, αποχώρησα. Κατάλαβες?
1: Τίποτα απολύτως, πραγματικά από αυτή την
0: ίδια. Δεν κατάλαβες?
1: Ξέρω ότι τσακώνονται για τα δις, ρε παιδί μου, αλλά
0: βέβαια. Το
1: τι μας ενδιαφέρει.
0: Το απέρριψε όμως, οι ένορκοι το απέρριψαν. Σου λέει καλά να πάθεις, έφυγες.

0: Θυμόσαστε την εκπρόσωπο, την αντιπρόσωπο που έλεγε αυτού στον κόρφο μου και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Που έλεγε το Λέρα. Αυτή το έλεγε.
0: Αυτή
1: το Λέρα.
0: Η Λέρα.
1: Ναι, το Λέρα.
0: Αυτή βγήκε και έλεγε: έχω τα νεύρα μου μετά όταν την ρετουσάρισε, τη είχε κάνει το μαλλί. Θυμάσαι η Ανίτα, την είχε βγάλει.
1: Ναι, την είχε περιποιηθεί.
0: Έχω μια επίσης εκνευρισμένη τύπησα. Το έχω τα νεύρα μου. Ξεκινάει την επιστολή. Ο άνθρωπος έχει θράσος, θαυμαστικό. Μένουμε και οι δύο με γονείς και ακόμη δεν είναι τόσο εύκολο να τον φέρω σπίτι, είναι κάπως νωρίς. Έχει κάποιες απόψεις όμως που με ενοχλούν, αλλά τις προσπέρασα με την ελπίδα ότι έτσι τα λέει και δεν τα εννοεί. Στο πιο πρόσφατο ραντεβού μας μου είπε: η γυναίκα που θα έχω πλάι μου πρέπει να ξέρει να μαγειρεύει 10 βασικά φαγητά. Τι να παλέψω με αυτό το άτομο? Ρε κοπέλα μου καλή, είσαι φορτωμένη νεύρο, είσαι φορτωμένη ενόχληση, είσαι στραβωμένη. Κάθεσαι, γράφεις επιστολή χωρίς να χρειάζεται. Το καπελάκι σου και σε άλλη γειτονιά.
1: Σε άλλη, βέβαια.
0: Ότι τι δηλαδή.
1: Και φύγε, τι τον θέλεις.
0: Ξοδεύεις και το χρόνο μας. Τι Μάρτον.
1: Ο θυγμένος.

0: για το κίνημα Me Too μίλησε από τις Κάνες η Κέιτ Μπλάνσετ.
1: Okay.
0: Η ωραία που είναι, μου αρέσει πολύ, παιδιά, η Κέιτ Μπλάνσετ. Λέει ότι ακόμα και σήμερα η ανισότητα των φύλων είναι έντονη, λέει, στα πλατό που δουλεύουμε. Έκανε ένα podcast και μια δημόσια συζήτηση για την ακρίβεια. Βρίσκομαι, λέει, σε κινηματογραφικά πλατό, ακόμα και τώρα, και κάνουμε την καταμέτρηση κάθε μέρα. 10 γυναίκες, λέει, δουλεύουν και 70 με 80 άντρες, πάντα είναι δυσανάλογο. Εξουδετερώθηκε, θεωρεί, το Me Too σωτήρι πολύ γρήγορα.
1: Οκ. Okay. Έχει παίξει σε εξαιρετική σειρά που μεταδίδεται από το Apple, έτσι. Υπέροχη. Με ανατροπή, με.

0: Θέλετε ένα σαν σήμερα?
1: Να.
0: Είναι 1963 όταν έχουμε δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος 5 μέρες αργότερα υποκύπτει. 1967, σε παραλία της Ρόδο ανακαλύπτεται το πτώμα του καταζητούμενου από τη Χούντα Νικηφόρου Μανδυλαρά, συνηγόρο υπεράσπιση στη δίκη για την υπόθεση Ασπίδα. Το 1973 αποτυγχάνει το κίνημα στο πολεμικό ναυτικό για την ανατροπή του Παπαδόπουλου και του καθεστώτος του. Και το 1992 ο τότε πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης δηλώνει: «Ας λογικευτούμε, υπάρχουν κοινά συμφέροντα στο Αιγαίο. Η θάλασσα του Αιγαίου είναι κατά κύριο λόγο ελληνική, αλλά δεν είναι μόνο ελληνική». Τον ρώτησε δημοσιογράφος έτσι αν διαβλέπει κίνδυνο τουρκικών διεκδικήσεων. Είναι 1924 όταν γεννιέται ο Σαρλ Ασναβουριάν. Ο Σαρλ Ασναβούρ. Έτσι, αρμενικής καταγωγής, Γάλλος τραγουδιστής. Και το 1825 πεθαίνει η Λασκαρίνα Πινότση, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα.

0: Λοιπόν, η πιο επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο, παιδιά, είναι στο Πακιστάν.
1: Α, στο Πακιστάν, μπερδεύτηκα.
0: Διότι έχει κενά σανίδια, έχει θυελώδεις ανέμους, πάνω από... είναι λίμνη. Που λες, ok, εντάξει, αλλά
1: η πιο
0: πάλι
1: μεγάλη
0: φοβάσαι.
1: Ή πιο επικίνδυνη.
0: Η πιο επικίνδυνη.
1: Η πιο επικίνδυνη, γιατί
0: κρεμαστή μεγάλη. Γέφυρα, λέμε. Mm. Έτσι. Προφανώς δεν την έχουν συντηρήσει για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Μέχρι την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου που διέρχεται από την περιοχή του 78, ήταν αποκομμένες όλες αυτές οι περιοχές. Οπότε είχαν τις γέφυρες να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί. Να το ψάξετε αν να πάτε στο Πακιστάν, μην περάσετε αυτή τη γέφυρα γιατί θα κακοπέρασετε. Σας αποχαιρετούμε, έχουμε πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας.
1: Αύριο Τετάρτη στις 12 θα έχουμε ραντεβουδάκι. Πρώτο Θεός, θα είμαστε παρέα. Έχουμε πάντα στην παρέα μας την Alpha Good που έχει υπέροχα έπιπλα. Τα markets Μασούτης με πολύ καλές τιμές και με τεράστια ποικιλία προϊόντων καταπληκτικών. Η βιομηχανία Ζυμαρικών, η Μέλισσα, η κορυφαία. Και για Τσίπουρο πηγαίνουμε στον Μπόκο, στην Μεάνδρου, στη Νέα Ιωνία. Πολλά φιλιά.
2: Με το Μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Μασούτης.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: Ουζερή ο Μπόκος. Εξαιρετικό τσίπουρο. Από μεζέδες, ό,τι βάλει ο νου σας. Άριστο σέρβις και τιμές πολύ χαμηλές. Ουζερή ο Μπόκος στη Μεάνδρου στη Νέα Ιωνία. Μετά από 40 χρόνια λειτουργίας, δεν είστε πελάτες, είστε αγαπημένοι φίλοι. Τηλέφωνο 24210 66 683.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: Ο ελληνικός τουρισμός προχωρά μπροστά. Με σχέδιο, με γνώση, με ανθρώπους έτοιμους για το αύριο. Το Υπουργείο Τουρισμού ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δράση «Επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τουρισμό», ενισχύοντας περισσότερους από 18.000 εργαζόμενους και άνεργους σε όλη τη χώρα. Με σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης, πιστοποίηση δεξιοτήτων και νέες επαγγελματικές προοπτικές, η δράση συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών και στη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Η επένδυση στον άνθρωπο είναι επένδυση στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού. Ο τουρισμός αλλάζει. Μαζί χτίζουμε νέες δεξιότητες. Υπουργείο Τουρισμού Ελλάδα 2.0 Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: TRT 95,1 FM Stereo.

0: το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM στέρεο.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

0: ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών προς τα ασφαλιστικά ταμεία αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια.
1: Έρχεται νέα διπλή επιβάρυνση στα ακίνητα. Οι ιδιοκτήτες θα καταβάλουν μέσω λογαριασμών ρεύματος δύο νέα τέλη υπέρ δήμων και περιφερειών. Από πότε θα εφαρμοστεί το μέτρο, τι λέει στον Real FM ο πρόεδρος της Πομίδα.
0: Αυστηρό μήνυμα Γεραπετρίτη στην Άγκυρα ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχθεί οποιοδήποτε τετελεσμένο με αφορμή το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Την ίδια ώρα η Τουρκία προκαλεί και πάλι με παραβιάσεις στο Αιγαίο.
1: Νέα αμερικανικά πλήγματα τη νύχτα στο Ιράν με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων και σκάφη που τοποθετούσαν νάρκες στον Περσικό κόλπο. Μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο τα στενά του ορμού θα ανοίξουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου, δήλωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Χαμενεΐ.
0: Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό. 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του. Αστυνομικοί προσέφεραν πρώτες βοήθειες στη γυναίκα που μεταφέρθηκε μετά στο νοσοκομείο.
1: Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Το κέρδος του κυκλώματος, το οποίο εμπλέκονται δύο υπάλληλοι από κέντρα υποδοχής δηλώσεων, υπολογίζεται στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Το νέο κόμμα του παρουσιάζει στις 8 απόψε στο Θησείο Αλέξης Τσίπρας. Στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού. Συγκέντρωσε τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών.
1: Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει νέα έρευνα με περισσότερους από 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους να νοσούν. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Τραγωδία σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου, όπου σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο. Σύμφωνα με τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Μεταφορών, δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός, έχασαν τη ζωή τους, ενώ από το τρένο δεν υπάρχουν θύματα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ισόπεδη διάβαση ήταν κλειστή.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Μάιο καταγράφεται στη Μεγάλη Βρετανία. Ένας 15χρονος έχασε τη ζωή του όταν βούτυξε σε λίμνη για να δροσιστεί και υπέστη θερμικό σοκ από το κρύο νερό. Αντιμέτωποι με υψηλές θερμοκρασίες είναι και η Γαλλία. 8 θάνατοι στη χώρα συνδέονται με το κύμα ζέστης.
0: Στα αθλητικά, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός στρέφει πλέον το ενδιαφέρον του στο ελληνικό πρωτάθλημα την Πέμπτη. Υποδέχεται την ΑΕΚ στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Χθες η Ένωση, στον τρίτο πρωί ημιτελικό, απέκλεισε με 102-99 τον Άρη. Στον άλλο αγώνα των ημιτελικών, ο Παναθηναϊκός επίσης την Πέμπτη θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο ποδόσφαιρο, για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον δανό προπονητή Γιάκομπ Νέστρουπ στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα.
0: Και στα του καιρού, τοπικές βροχές στα υπηρετικά και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη. Καλοκαιρινό το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος Πανόρμου, από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Πανόρμου μέχρι Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή και στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Άλιμο, στο κόκκινο το ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο και το ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατείνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και τον Ιούνιο με 15 λεπτά ανά λίτρο, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εμείς εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις. Μεταφράζουμε τα πλεονάσματα σε συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να ξεκολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο. Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστεμισμού. Γκάλοπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Σύση Σταυροπιεράκου μας είχε πει εδώ στο κεντρικό δελτίο από την πρώτη στιγμή ότι εάν δεν λήξει η πολεμική σύραξη στη Μέση Ανατολή και συνεχιστεί η ενεργειακή κρίση, πάμε για παράταση της επιδότησης, οι πηγές σου επαληθεύτηκαν πλήρως.
5: Πράγματι, σε συνέχιση της ενίσχυσης στο πετρέλαιο κίνησης και για τον Ιούνιο, με μειωμένο όμως ποσό, προχωρά η κυβέρνηση. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται πλέον στα 15 λεπτά ανά λίτρο, μειωμένο κατά 5 λεπτά σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε ότι η επιδότηση ήταν 20 λεπτά ανά λίτρο. Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις πιέσεις στο κόστος μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα σε μια περίοδο επίμονης ενεργειακής αστάθειας. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στο ντίζελ με 15 λεπτά το λίτρο θα διατηρήσει χαμηλότερη κατά περίπου 30 λεπτά την τιμή σε σχέση με το Μάρτιο. Τότε η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης είχε φτάσει στα 2,12 ευρώ το λίτρο, ενώ χθες να πούμε ότι η τιμή είχε πέσει στο 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Παρά βέβαια το γεγονός ότι η τιμή του ντίζελ έχει υποχωρήσει, όπως βλέπουμε, στα πρατήρια κοντά σε αυτά τα επίπεδα, εκτιμάται ότι η απόσυρση της επιδότησης αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών, επιβαρύνοντας το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας. Γι' αυτό το λόγο επέλεξαν στο οικονομικό επιτελείο να διατηρήσουν την επιδότηση στην Αγγλία ως μέτρο ανάσχεσης των ανατιμήσεων σε μια περίοδο που, όπως όλοι γνωρίζουμε, τα νοικοκυριά πιέζονται από το αυξημένο κόστος ζωής. Βασίλειο Πρωθυπουργός δεν έκανε καμία αναφορά στο Fuel Pass, με την κυβέρνηση όπως φαίνεται να επιλέγει να μην συνεχίσει την επιδότηση, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν πληροφορίες ότι θα μπορούσε να υπάρξει παράταση του τουλάχιστον για ένα μήνα λόγω της τιμής της αμόλυβης βενζίνης που βρίσκεται πάνω από 2,12 ευρώ ένα λίτρο πανελλαδικά. Μάλιστα, στα Σαντορίνη έφτασε στα 2,5 ευρώ.
0: Εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ.
5: Στη Σαντορίνη εκτοξεύτηκε στα 2,5 ευρώ. Ωστόσο, το δημοσιονομικό κόστος, καθώς η δίμηνη παράταση θα στήγιζε 150 εκατομμύρια ευρώ, έκανε φαίνεται το οικονομικό επιτελείο να μην προχωρήσει την επιδότηση του Fuel Pass, διατηρεί αποθέματα από το μαξιλάρι των 200 εκατομμυρίων ευρώ που διαθέτει και αναλόγως των εξελίξεων ίσως δούμε το επόμενο διάστημα και τον Ιούλιο να έχουμε παράταση στην επιδότηση στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση. Βαβέλ χαρακτήρισε το μεταξύ ο Πρωθυπουργός στα νέα κόμματα, έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί.
4: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλ η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης.
1: Λάθη προέκυψαν στην εκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2025 για μη μισθωτούς, με την διοίκηση του ΕΦΚΑ να ανακοινώνει αναστολή πληρωμής της πρώτης δόσης, καθώς αρχικά η καταληκτική ημερομηνία ήταν η 29η Μαΐου. Αυτή η εξέλιξη προκαλεί ανακούφιση Αργυρό Μαυρούλη, καθώς ορισμένοι είχαν λάβει ειδοποιητήρια με οφειλές μερικών χιλιάδων ευρώ. Πώς προέκυψαν τα λάθη και τι προβλέπεται να γίνει από εδώ και πέρα?
5: Ήδη, όπως μας λένε από τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, προχωρούν σε διορθωτική εκαθάριση ώστε να ενσωματωθούν σωστά τα στοιχεία και να εκδοθούν νέα ειδοποιητήρια μέσα στον Ιούνιο. Οπότε αυτός ο κόσμος, όπως έγραψαν και στην ανακοίνωσή τους, μέχρι τότε οι ασφαλισμένοι που εμφανίστηκαν με χρεωστικά υπόλοιπα λόγω της συγκεκριμένης εκκρεμότητας, γιατί έγινε όλο αυτό, δεν είχαν υποβληθεί αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις για τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, και ο κόσμος που είχε μισθωτή απασχόληση και μπλοκάκι βρέθηκε να χρωστά ουσιαστικά τις ασφαλιστικές εισφορές από την μισθωτή του απασχόληση να μην εμφανίζονται μέσα στο καθαριστικό του και να προσκύψει χρεωστικό για τον, από την πλευρά της μη μισθωτής απασχόλησης.
1: Άρα πρέπει να μπουν και αυτοί οι δύο μήνες, ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος, όπως λες.
5: Έτσι, ναι. Θα να έχουν ήδη αναρτηθεί, οπότε θα ξαναγίνει η εκαθάριση τέλος του μήνα για αυτόν τον κόσμο, θα γίνει επανυπολογισμός και έτσι δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση που έλεγε στις 29 Μαΐου, θα στείλουν νέα ειδοποιητήρια και αν προκύψουν ξανά χρεωστικά υπόλοιπα, θα υπάρξει ρύθμιση το πώς θα πληρώσουν τις δόσεις οι ασφαλισμένοι.
1: Την ίδια ώρα, Αργυρό, δεν είναι ευχάριστα τα νέα που έρχονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα χρέη ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών φαίνεται ότι συνεχίζουν να διωγγώνονται, αγγίζουν σχεδόν τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους, την ώρα που τα έσοδα από τις ρυθμίσεις οφειλών καταγράφουν κάμψη.
5: Περιμένουμε και αυτή τη ρύθμιση των 72 δόσεων, ναι. Αν και κρατούν μικρό καλάθι, ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες θεωρούν ότι δεν μπορούν να τα εξοφλήσουν. Λοιπόν, το ποσό εμφανίζεται αυξημένο των οφειλών κατά περίπου 2 δισεκατομμύρια σε σχέση με το Μάρτιο πέρσι, και μόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο τα χρέη αυξήθηκαν κατά 470 εκατομμύρια ευρώ, Ελισάβετ. Από την τριμηνιά...
1: Αυτό δείχνει και τη δυσκολία των ασφαλισμένων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, από ό,τι φαίνεται. Μόλις
5: 40 εκατομμύρια αφορούν νέα απλήρωτα χρέη, ενώ τα υπόλοιπα προέρχονται από προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη. Παράλληλα, το σύνολο των οφειλών, περίπου 10,7 δισεκατομμύρια, χαρακτηρίζονται και ανεπίδεκτα ιστοξινοπεταιρίες που έχουν κλείσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και απλά τα χρέη συνεχίζουν να καταγράφονται στις λίστες και δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση. Να πούμε ότι η ανησυχία προκαλεί η αύξηση των λεγόμενων μεσαίων οφειλετών, δηλαδή αυτούς που χρωστούν από 30 μέχρι 50.000 ευρώ. Μέσα σε ένα χρόνο οι οφειλέτες αυτής της κατηγορίας αυξήθηκαν κατά περισσότερους από 58.000, πιάνοντας συνολικά σχεδόν τις 149.000. Και την ίδια στιγμή το ΚΕΑΟ εντείνει τις πιέσεις προς τους οφειλέτες. Μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2026 στάλησαν 42.000 ατομικές ειδοποιήσεις με προειδοποίηση για αναγκαστικά μέτρα ύπαρξης, εφόσον δεν προχωρήσουν σε ρύθμιση οφειλών. Αλλά όπως είπες και εσύ, οι ενεργές ρυθμίσεις αυτή τη στιγμή είναι περίπου 291.000, με ρυθμισμένες μόλις 5 δισεκατομμύρια από τα χρέη των οφειλών που καταγράφονται στο ΚΕΑΟ.
1: Αργυρό, ευχαριστούμε πολύ.
0: Διπλό χαράτσι στα ακίνητα φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 ο λεγόμενος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει τη θέσπιση τέλους τοπικής ανάπτυξης, το οποίο θα είναι υψηλότερο από το τέλος ακίνητης περιουσίας και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων που θα αντικαταστήσει. Η διπλή επιβάρυνση θα έρχεται μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας εξηγήσει κατά προσέγγιση τώρα τα ποσά που προκύπτουν και τι προβλέπεται σε περιπτώσεις που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
6: Ω Βασίλη, έχουμε νέες οικονομικές επιβαρύνσεις με διπλό χαράτσι για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε διαβούλευση, ο οποίος προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών, που θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, και προς μεγάλη απογοήτευση τα τέλη θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΕΔΕ, αποτελώντας έσοδο του κράτους. Ειδικότερα, να πούμε ότι στις αρχές του νέου χρόνου θα τεθούν σε ισχύ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης και το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο να πούμε ότι αντικαθιστά και συγχωνεύει δύο υφιστάμενες επιβαρύνσεις, το τέλος ακίνητης περιουσίας, γνωστό ΣΤΑΠ, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Τα νέα τέλη τώρα υπέρ των Δήμων και των Περιφερειών θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027, όπως έχουν πει, και σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα επιβάλλεται σχεδόν στο σύνολο των ακινήτων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων, μετατρέποντας την τοπική αυτοδιοίκηση σε ένα δεύτερο εισπρακτικό μηχανισμό ένφια. Ενώ το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης θα κατευθύνεται στα ταμεία των περιφερειών για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής. Εδώ έχουμε μια ταυτόχρονη χρέωση υπέρ δήμων και περιφερειών μέσω του λογαριασμού ρεύματος, η οποία βέβαια διπλασιάζει το βάρος για τους ιδιοκτήτες, καθώς εντείνει την ήδη υψηλή φορολογική πίεση που δέχονται τα κίνητα. Και το πρόβλημα, να σου πω, Βασίλη, ότι πάει ένα βήμα παραπέρα. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο δημοσιογραφικής συνάντησης με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας το διπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι ενδέχεται να υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα. Καταλαβαίνεις ρυθμό, λοιπόν.
0: Θα συμπαρασύρει, λοιπόν, και ακριβώς καταναλωτικά προϊόντα.
6: Ακριβώς, γιατί θα είναι παραπάνω τα έξοδα, άρα κάπου θα πρέπει αυτό να απορροφηθεί και θα πρέπει κάπου να μοιραστεί.
0: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε, Μέρη, ότι οι λογαριασμοί ρεύματος είναι ήδη επιβαρημένοι με πάρα πολλά τέλη.
6: Ακριβώς. Το τέλος θα επιβάλλεται, όπως είπες, επί της αξίας του ακινήτου, λαμβάνοντας υπόψη τετραγωνικά μέτρα, τιμή ζώνης και συντελεστή παλαιότητας. Θα εισπράττεται με απόλυτη αυστηρότητα μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Και εκεί, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, με την επιβολή του, πόσα νοικοκυριά θα βρεθούν σε δεινή θέση, με κίνδυνο ακόμα και για διακοπή ρεύματος, εφόσον αδυνατούν να πληρώσουν το νέο διογκωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και κάτι χρήσιμο, βέβαια, αυτό έχει προκαλέσει και τις αντιδράσεις και τις πομιδά, θα πούμε, αλλά κάτι χρήσιμο να πούμε ότι για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η δημόσια διαβούλευση είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς στο opengov.gr.
0: Άρα αναμένονται και τροποποιήσεις, Μέρη, σε περιπτώσεις γνωρίζουμε τι προβλέπεται που το ακίνητο εκμισθώνεται και ο λογαριασμός ρεύματος εκδίδεται στο όνομα του ενοικιαστή.
6: Ακριβώς. Αυτά επιβαρύνουν όλα τον ιδιοκτήτη ακινήτων, σύμφωνα με τα όσα λένε μέχρι τώρα. Οι ιδιοκτήτες είναι αυτοί που θα υπομισθούν όλα τα νέα βάρη. Φαντάζομαι όμως ότι ο ιδιοκτήτης θα πρέπει από κάπου και αυτός να πάρει το έξτρα ποσό το οποίο το αναλογεί. Άρα ενδέχεται όλο αυτό να πάει σε μια αλυσίδα και να δούμε ενδεχομένως και αυξήσεις και στα ενίκια και στα κόστη, περαιτέρω κόστη.
0: Που πολύ απευχόμαστε, διότι βρίσκονται ήδη τα ενίκια στον Θεό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακωνσταντίνου, και να ακούσουμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανού Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Πομιδά Στράτος Παραδιάς.
7: Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο ενός νέου αυτοδιοικητικού κώδικα, όπου εκεί ένα μικρό τέλος, το οποίο ήταν στο περιθώριο, ας το πούμε έτσι, των φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιοκτητών, ξαφνικά βρίσκεται να φτάνει μέχρι και να τριπλασιαστεί. Τώρα αλλάζει μορφή κάπως και εμφανίζεται να διπλασιάζεται για το Δήμο, αλλά να μπαίνει και συνδικαιούχος σε μια ακόμη προσαύξησή του, ώστε να φτάσει στο τριπλάσιο, και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, εφόσον το Συμβούλιο κάθε περιφέρειας αποφασίσει ότι θέλει και αυτή φόρο από την αξία των ακινήτων. Οπότε και πάλι πάμε στον τριπλασιασμό του τέλους. Βέβαια, αυτό συνδυάζεται και με την κατάργηση ενός μικρού φόρου που λεγόταν φόρος ηλεκτροκινημένων χώρων, ο οποίος όμως συναρτούταν με τα δημοτικά τέλη και αποτελούσε καθαρά υποχρέωση του ενοικιαστή. Τός διαγράφεται και πάει όλος υποχρέωση του ιδιοκτήτη σε διπλασιασμό στους λογαριασμούς της ΔΕΗ για το Δήμο και σε δυνατότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, την οποία μπορεί να την αξιοποιήσει κάθε μία περιφέρεια όπως θέλει, από 0,15 έως 0,35 της χιλίας.
1: Στα ελληνοτουρκικά τώρα φαίνεται ότι ανεβαίνουν οι τόνοι, καθώς η τουρκική πολεμική αεροπορία προχώρησε σε νέα σειρά προκλητικών ενεργειών στον ελληνικό εναέριο χώρο. Μάλιστα, σημειώθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Τα ήρεμα νερά, ή να πω καλύτερα, Χρήστο Μαζανίτη, οι ήρεμοι εθέρες στο Αιγαίο, φαίνεται πως έχουν τελειώσει.
8: Και έχουν τελειώσει προπολού. Είναι κάτι το οποίο έχουμε γράψει αναλυτικά, τουλάχιστον τις τελευταίες εβδομάδες στην Real News της Κυριακής, αλλά και στο ενικός.gr. Είχαμε λοιπόν χθες για ακόμη μία φορά τουρκικά μαχητικά οπλισμένα F-16 να παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο 4 φορές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των παραβιάσεων να έχουμε αερομαχίες με 4 ελληνικά οπλισμένα μαχητικά που είχαν απογειωθεί από τις μηναρχίες των Ρέντινες, δηλαδή των μηναρχιών όπου είναι οι ομάδες ετοιμότητας, ύψης της ετοιμότητας, και μάλιστα σε μία από τις περιπτώσεις των αερομαχιών κατέληξε σε εμπλοκή. Εμπλοκή σημαίνει ότι τα ελληνικά μαχητικά κλείδωσαν τα σκοπευτικά τους ραντάρ ένα τουρκικό μαχητικό. Φαίνεται λοιπόν ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια νέα εποχή αυτό της σταδιακής αναβάθμισης των προκλήσεων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, αυτό το οποίο φαίνεται ότι έχει εκπέμπεται από τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις και ειδικά από την πολεμική αεροπορία, είναι το ότι μπαίνουν σε καθεστώς υψηλής εγρήγορσης, να το πούμε έτσι.
1: Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Στον απόϊχο των τουρκικών προκλήσεων, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έστειλε από τη Βουλή νέο ξεκαθαρό μήνυμα προς τη γειτονική μας χώρα. Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της πλεύσης ελευθερίας για τις προθέσεις της Άγκυρας να ψηφίσει νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, τόνισε ότι κανένας εσωτερικός νομοθέτης δεν μπορεί ποτέ να μας δεσμεύσει στα ζητήματα αυτά. Μια τέτοια μονομερής ενέργεια δεν φέρνει καμία απολύτως ένομη συνέπεια και προκαλεί ένταση, δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
9: Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Θέλω να είστε ήσυχος ότι η Ελλάδα μεριμνά, η Ελλάδα είναι ισχυρή και βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε το οποίο θα υποβαθμίσει την διεθνή θέση της χώρας. Εμείς, κύριε Βουλευτά, ασκούμε τα κυριαρχικά δικαιώματα, την κυριαρχία στο πεδίο. Και όπως το έχουμε πράξει με την ενίσχυση της άμυνάς μας, με το θαλάσσιο γοροταξικό σχεδιασμό.
0: Να κοιμάστε ήσυχος, κύριε Καζαμία, η Ελλάδα μεριμνά, είναι ισχυρή και δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψουμε οτιδήποτε που θα υποβαθμίσει τη θέση της χώρας μας, είπε ο Υπουργός Γιώργο Λικουρέτζο.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, ναι, και νομίζω ότι κινήθηκε σε ένα διπλό άξονα η χθεσινή τοποθέτηση του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη εδώ στη Βουλή. Σε πρώτο στάδιο ότι η Αθήνα δεν ασχολείται ούτε με δημοσιεύματα αλλά ούτε με εσωτερικά νομοθετήματα της γείτονος χώρας τα οποία μπορεί να έλθουν σύμφωνα με τα όσα κυκλοφορούν στον τύπο τις τελευταίες ημέρες. Τη λογική ότι δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα στην πλευρά του διεθνούς δικαίου, στο πεδίο του διεθνούς δικαίου. Άρα ούτε τετελεσμένα μπορεί να υπάρξουν, ούτε δίνει κανένας ιδιαίτερη σημασία σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών σε αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι ότι στο πεδίο της, των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία δεν θα πρέπει κανένας να φοβάται. Νομίζω ότι αυτό το νόημα είχε η φράση του κυρίου Γεραπετρίτη προς τον κύριο Καζαμία, ο οποίος είχε κάνει την επίκαιρη ερώτηση. Αυτό το να κοιμάστε ήσυχος δείχνει ότι η Αθήνα δεν είναι διατεθειμένη να υποχωρήσει στο παραμικρό σε σχέση με την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Ο κύριος Γεραπετρίτης, πρέπει να σου πω, ότι απέρριψε κατηγορηματικά την προσέγγιση του κύριου Καζαμία ότι όντως οι μονομερείς κινήσεις της Τουρκίας δημιουργούν τετελεσμένα στα ελληνοτουρκικά και ότι η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική. Είπε χαρακτηριστικά απευθυνόμενος τόσο στην αντιπολίτευση όσο και ενδεχομένως και σε κάποιους κύκλους ακόμα και εντός της Νέας Δημοκρατίας ότι αυτό είναι μια πολύ επικίνδυνη ευκολία στη χρήση του όρου τετελεσμένα. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεραπετρίτης, καλώντας τον βουλευτή να είναι πιο προσεκτικός, ειδικά όταν μέσα στο Εθνικό Κοινοβούλιο αναφερόμαστε σε τέτοια ζητήματα.
1: Στο μέτωπο του πολέμου στη Μέση Ανατολή δημιουργείται νέα ανησυχία μετά τα αμερικανικά πλήγματα με στόχο εκτοξευτήρες πυράβλων του Ιράν και σκάφη που τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή του κόλπου. Ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμά πως η σύναψη συμφωνίας παραμένει ακόμη εφικτή. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Καλό μεσημέρι. Τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν χθες στο νότιο Ιράν αποτέλεσαν τη σοβαρότερη παραβίαση της έφταυσης εκεχηρίας των τελευταίων εβδομάδων. Σύμφωνα με την Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιθέσεις στόχευσαν ιρανικά ταχύπλοα σκάφη που φέρονται να επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούς, καθώς και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων κοντά στον Παντάρα Μπάς. Η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τις επιχειρήσεις αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν άμεσες απειλές κατά αμερικανικών ναυτικών δυνάμεων και εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Πληροφορίες κάνουν λόγο για εκρήξεις κοντά στις περιοχές Λαράκ και Τζάσκ, ενώ ιρανικά μέσα υποστήριξαν ότι καταρρίφθηκαν εχθρικά ντρόνους από το νέο σύστημα αεράμυνας της Τεχεράνης. Μετά τα πλήγματα, η ένταση μεταφέρθηκε και στο επίπεδο των δηλώσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν ανοιχτά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, στέλνοντας μήνυμα ότι ο Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις αν θεωρήσει ότι απειλείται η διεθνής νασοπλοεία. Παράλληλα, τόνισε ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη συνεχίζονται, αλλά ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετές ακόμα ημέρες. Από ιρανικής πλευράς, ο ανώτατος ηγέτης Μοζαμπά Καϊμενεΐ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ δεν θα έχουν πλέον ασφαλές καταφύγιο στον κόλπο, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης απειλήσαν με πιο σφοδρή απάντηση σε περίπτωση νέων επιθέσεων. Παρά τη στρατιωτική κλιμάκωση, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται στην Τόχα του Κατάρ. Εκεί βρίσκονται υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγατσί, σε συνομιλίες με μεσολαβητές από το Κατάρ και άλλες αραβικές χώρες. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων βρίσκεται η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, η τύχη των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανού του Ιράν και η πιθανή αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων. Ελισάβετ.
1: Και το σίγουρο είναι ότι συνεχίζεται και η αβεβαιότητα με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Απόπειρα γυναικοκτονία σημειώθηκε αργά χθες το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικία στην περιοχή του Χολαργού. Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και εν συνεχεία αυτοκτόνησε. Πληροφορίες αναφέρουν Θεοδόση Πάνο ότι η 53χρονη δεχόταν απειλές από τον 57χρονο αυτόχειρα.
12: Ακριβώς, δεχόταν απειλές. Είχαν υπάρξει, φαίνεται, το τελευταίο όμως διάστημα κάποιοι καυγάδες. Άλλωστε το είχαν ακούσει οι γείτονες και το έχουν μεταφέρει και στις καταθέσεις που έχουν δώσει στους αστυνομικούς. Ωστόσο, πρόκειται για μια οικογένεια που δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει γενικότερα. Το πολύ σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην πόρτα εισόδου της πολυκατοικίας στον Χολαργό, όπου εκεί φαίνεται ο 57χρονος δράστης και εν συνεχεία αυτόχειρα συνταξιούχος πιλότος της πολεμικής αεροπορίας πυροβόλησε στο πόδι με ένα 22άρι πιστόλι την σύζυγό του. Στη συνέχεια ανέβηκε στο διαμέρισμα τρίτου ορόφου όπου και διέμεναν και φαίνεται πως εκεί έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο. Μέσα στο σπίτι πρέπει να σας πω ότι βρέθηκαν όπλα τα οποία όμως το ζευγάρι φαίνεται ότι τα κατήχε νόμιμα καθώς είναι εγγεγραμμένοι σε σχολή σκοποβολής. Κατά συνέπεια όλα τα όπλα που είχαν μέσα στο διαμέρισμα τα κατήχαν νόμιμα με άδεια τόσο από την σχολή στην οποία πήγαιναν, στον όμιλο μάλλον που εκπαιδεύονταν στην σκοποβολή, όσο και με άδειες από την αστυνομία. Τώρα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει καταθέσεις και ψάχνουν να βρουν το κίνητρο. Η γυναίκα είναι τραυματισμένη, πλην όμως δεν κινδυνεύει η ζωή της. Είναι όμως σε σοκ και ακόμα δεν έχει δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για να ξεκαθαρίσει και το κίνητρο και το τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην πόρτα της εισόδου στην πολυκατοικία στο Χολαργό.
0: Μέσα σε δύο λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν άκουσα έντονες φωνές, ανέφερε αυτόπτης μάρτυρα στη δημόσια τηλεόραση.
13: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμό. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
14: Μέσα σε πέντε λεπτά έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχε και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα. Δεν άκουσα διαπληκτισμό, έντονες φωνές, κάτι άλλο.
1: Μετά τις δεκάδες συλλήψεις στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, είχαμε ευρεία επιχείρηση και στη Βόρεια Ελλάδα με μαζικές συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη, το Κιλκής και τις Σέρες για παρόμοια υπόθεση. Στο κύκλωμα που δρούσε από το 2019 και υπολογίζεται ότι αποκόμισε κέρδη πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ, συμμετείχαν και δύο υπάλληλοι σε κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Πώς δρούσε ακριβώς η οργάνωση, θα μας εξηγήσει τώρα ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
15: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Για τη νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, 17 συλλήψεις σε Κιλκής, Σέρες και Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο μικροσκόπιο των αρχών μπήκαν δύο κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Το ένα στη Θεσσαλονίκη και το δεύτερο στις Σέρες. Η σπήρα φέρεται να απομυζούσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα παράνομα κέρδη από τις επιδοτήσεις Μαϊμού να φτάνουν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Δύο υπάλληλοι των ελόγω ΚΙΔ που είχαν πρόσβαση στους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπιζαν ορφανά χωράφια, έβρισκαν φυσικά πρόσωπα που παρίσταναν τους αγρότες και δήλωναν τα αγροτεμάχια ως δικά τους, κάνοντας αιτήσεις και εισπράττοντας τις επιδοτήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους υπαλλήλους στον ΚΙΔ δεν συνελήφθη διότι δεν συνεχίζει τη συμμετοχή του στο ΚΙΔ, αλλά περιλαμβάνεται ωστόσο στη δικογραφία. Οι συλληφθέντες θα μεταμεθούν αύριο στην αστυνομική διεύθυνση της Θεσσαλονίκης και από εκεί την Πέμπτη στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα.
1: Πάντως, αυτά τα κυκλώματα, Δημήτρη, μοιάζουν με τη Λερναία Ύδρα. Ένα κεφάλι κόβει, δύο εμφανίζονται. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
15: Καλό μεσημέρι.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Έκρηξη στις ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως δείχνει η νέα έρευνα. Αύξηση του φαινομένου και στην Ελλάδα που κινείται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
2: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
18: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
23: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
24: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
25: Αχα.
24: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
25: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
24: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
26: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
27: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.

0: στους 97,8.
1: 37 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν τα τελευταία χρόνια οι ψυχικές ασθένειες. Οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 μέχρι σήμερα, επηρεάζοντας 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Με βάση τα στοιχεία παγκόσμιας έρευνας, πλήττονται κυρίως οι έφηβοι ηλικίες από 15 ως 19 ετών και οι γυναίκες όλων των ηλικιών. Η χώρα μας δεν θα μπορούσε να μείνει αλόβητη, που πέρασε τις συμπληγάδες πολυετούς οικονομικής κρίσης. Στην Ελλάδα έχουν αυξηθεί δραματικά τα άτομα με αγχώδεις διαταραχές και βαριά κατάθλιψη. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με ειδικούς και επιμελείται το ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, όπως είπες, Βασίλη, οι ψυχικές διαταραχές παγκοσμίως έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 1990 και μετά, επηρεάζοντας πλέον 1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με την έρευνα, τα στοιχεία δείχνουν πολύ μεγάλη αύξηση και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές διαπίστωσαν έξαρση κυρίως στις αγχώδεις διαταραχές και την κατάθλιψη. Από το 2019, η εμφάνιση της μείζωνος κατάθλιψης αυξήθηκε κατά περίπου 24%, ενώ οι αγχώδεις διαταραχές αυξήθηκαν περισσότερο από 47%, με τις δύο παθήσεις να κορυφώνονται τα χρόνια μετά την πανδημία. Οι ψυχικές διαταραχές επηρεάζουν ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, ωστόσο οι μορφές και οι επιπτώσεις διαφέρουν ανά ηλικία. Στην πρώιμη παιδική ηλικία κυριαρχούν διαταραχές όπως ο αυτισμός, η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, οι διαταραχές συμπεριφοράς και η νοητική υστέρηση. Καθώς τα παιδιά περνούν στην εφηβεία, εμφανίζεται εκεί το άγχος και η καταθλιπτική διαταραχή. Για την Ελλάδα τώρα, το 2023 οι ψυχικές διαταραχές παρουσίασαν ραγδαία αύξηση 135,5% σε σύγκριση με το 1990. Σύμφωνα με τον ψυχίατρο και ψυχοθεραπευτή Δημήτρη Παπαδημητριάδη, οι κύριες αιτίες είναι η οικονομική πίεση, η ανασφάλεια και το γενικότερο αίσθημα αβεβαιότητας. Όπως δήλωσε στον Real FM, έχει επίσης παρατηρηθεί αύξηση στις διαταραχές που σχετίζονται με την τροφή, όπως η ανορεξία και η βουλιμία, ειδικά στους νέους και τις γυναίκες.
3: Το άγχος ταλαιπωρεί τους ανθρώπους πέρα από την κληρονομική επιβάρυνση που έτσι κι αλλιώς πάντα υπήρχε και θα υπάρχει στις αγχώδεις διαταραχές. Την συμπίεση των ανθρώπων κάτω από τις απαιτήσεις μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας παγκόσμιας, παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επίσης βλέπουμε αυξήσεις στα καταθλιπτικά επεισόδια. Μια αύξηση της τάξης του 25% στην παγκόσμια επίπτωση λοιπόν της κατάθλιψης, που μάλιστα πρέπει να σας πω ότι έχει και έναν μεγάλο ρυθμό αύξησης στα χρόνια της πανδημίας. Εδώ πρέπει κανείς να λάβει υπόψη ότι η περιραίωσε λοιπόν κατάσταση των κοινωνιών μας, η ανταγωνιστικότητα, η παγκοσμιοποίηση, η ίδια η πανδημία και στην Ελλάδα βεβαίως και η οικονομική κρίση χρέους που προηγήθηκε, η αύξηση των τιμών, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η επιβάρυνση της εργασιακής κρίσης έχουν συμπιέσει πάρα πολύ τους πληθυσμούς μας, ειδικά στην Ελλάδα την ελληνική κοινωνία, και αυτό συντελεί στο να έχουμε περισσότερα συμπτώματα από τις διαταραχές του άγχους και της διάθεσης. Βλέπουμε επίσης και ορισμένες ακόμα αυξήσεις σε άλλα φαινόμενα της ψυχικής υγείας, όπως είναι η διαταραχή.

0: διαχείρισή τους, αλλά και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκτός από την πρόληψη να αντιμετωπίσουν υπάρχουσες καταστάσεις που τις κρύβαμε μέχρι σήμερα πίσω από την κλειστή πόρτα.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια θα γίνουν απόψε στο Θησείο μέσω ενός βίντεο έκπληξη και υπό τους ήχους της μουσικής του Σταμάτη Κραουνάκη. Κάπως έτσι θα μάθουμε επιτέλους και το όνομα του νέου φορέα, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς στις 8 το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του στην εκδήλωση στο Θησείο, αλλά και το όνομα το οποίο μέχρι τώρα έχουν καταφέρει, θα λέγαμε, στην Αμαλίας να κρατήσουν επτασφράκιστο μυστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινωθεί το βίντεο από τον ίδιο, το όνομα από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα, μέσω ενός βίντεο που θα παίζει εκείνη την ώρα στα βίντεο wall που θα έχουν στηθεί γύρω από την στρογγυλή εξέδρα από την οποία θα μιλά ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα δεν αναμένουμε, πρέπει να σου πω, παρουσίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή της Νέας Αριστεράς. Mm-hmm. Δεν θα έχει δηλαδή άρωμα ΣΥΡΙΖΑ η σημερινή εκδήλωση, καθώς καταλαβαίνεις θα ήταν και άκομψο από τη στιγμή που παραμένουν βουλευτές άλλων κομμάτων να δώσουν το παρόν στην ίδρυση ενός νέου. Από εκεί και πέρα όμως βεβαίως...
1: Περιμένουμε ένα κάλεσμα από ό,τι καταλαβαίνουμε όμως του Αλέξη Τσίπρα για λαϊκή στήριξη του κόμματος.
2: Σίγουρα θα υπάρξει κάλεσμα στον κόσμο της αριστεράς, της δημοκρατίας και της προόδου, όπως θα πει, σε μια προοδευτική πανστρατεία, τονίζοντας ότι όραμα και σχέδιο του νέου φορέα είναι η μεγάλη δημοκρατική και κοινωνική επανεκκίνηση της χώρας. Θα καλέσει, πρέπει να σου πω, όλους τους πολίτες να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο ταξίδι, όπως το αναφέρει, υπογράφοντας την ιδρυτική του διακήρυξη, που θα ανέβει αμέσως μετά την ομιλία του στην πλατφόρμα που έχει ετοιμαστεί για το νέο κόμμα και στη νέα ιστοσελίδα. Στη διακήρυξη θα υπογραμμίζονται οι αξίες που αποτελούν το θεμέλιο της πολιτικής δράσης του κόμματος. Ενώ περιγράφεται με τα πιο μελανά χρώματα η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα υπάρχει αναφορά στις υποκλοπές, στη διαφθορά, στα τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ θα υπογραμμίζεται ότι η κρίση εμπιστοσύνης τροφοδοτείται και οξύνεται από τα δύο παλιά κόμματα της μεταπολίτευσης, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που εμφανίζουν, όπως θα πει, τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόχους, τη μία με το ένα, στην άλλη με το άλλο χρώμα, λέγοντας επίσης ότι έγιναν το σύστημα μέσα στο σύστημα. Είναι ένα στοίχημα, θα λέγαμε, του Αλέξη Τσίπρα η συμμετοχή που θα υπάρχει και το πόσοι πολίτες θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό βέβαια δεν αφορά όταν θα πάει να το καταθέσει στον Άρεο Πάγο για το νέο κόμμα, καθώς ήδη υπάρχουν οι 200 υπογραφές, έχουν συγκεντρωθεί που χρειάζονται, που απαιτούνται για να τις καταθέσει στον Άρεο Πάγο. Μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα είναι ουσιαστικά να δώσει την εικόνα ενός μεγάλου λαϊκού ρεύματος από την κοινωνία για την κοινωνία με την κοινωνία, που είναι και το μότο του νέου κόμματος.
1: Αφού ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Τσακίρη, θα ακούσουμε εμείς πώς σχολίασαν τη δημιουργία του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα η Σοφία Βούλτεψη από τη Νέα Δημοκρατία και η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ. Μίλησαν στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
3: Είχα πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία ή ο Τσίπρας που εμφανίζεται ήδη δεύτερος στις δημοσκοπήσεις θα προσπαθήσει να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, που δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που συνέβη στην Ισπανία τα τελευταία 10 χρόνια, που έρχεται πρώτο το λαϊκό κόμμα, πλην όμως δεν έχει αυτοδυναμία και κυβέρνηση φτιάχνει ο Σάντσεθ με όλα τα κόμματα και τα αποκόμματα, τους Βάσκους, τους Καταλανούς, αυτονομιστές κτλ. Ο Τσίπρας το όνειρό του πάντα ήταν, εφόσον η Νέα Δημοκρατία τον κέρδιζε συνεχώς σε όλες τις εκλογές, να βρεθεί κάποια στιγμή σε θέση να σχηματίσει μια κυβέρνηση μειοψηφίας αλλά Σάντε.
4: Το κόμμα του κ. Τσίπρα, από ό,τι γνωρίζω, θα συσταθεί σήμερα. Τα συνέπεια, οι δημοσκοπήσεις οι οποίες καταγράφουν τη δυναμική του, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μια πολύ σχετική αξία. Μπορεί αυτή η δυναμική να είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη, μπορεί να είναι και πάρα πάρα πολύ μικρότερη. Υπό την έννοια του ότι δεν είναι ένα κόμμα που έχει παρουσιαστεί στην ελληνική κοινωνία. Και υπό την έννοια του ότι υπάρχει ένας χώρος ο οποίος βρίσκεται σε μεγάλη περιδίνηση, αναφέρομαι στον ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς θα υποστεί σήμερα μια επόμενη διάσπαση από μάλιστα τον πρώην πρόεδρο και πρωθυπουργό του, και ό,τι αυτά μπορεί για το μέλλον να συνεπάγονται.
1: Εν τω μεταξύ, την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο η Μαρία Καριστιανού, που υπογράφεται, όπως η ίδια είπε, από 650 άτομα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, ήταν το μήνυμα που έστειλε η κυρία Καριστιανού, εξερχόμενη του Αριού Πάγου.

0: Για χρόνια παρακολουθούσαμε τη ζωή μας να καθοδηγείται από ένα σύστημα διαφάνειας, διαπλοκής και τιμωρησίας. Βλέπουμε τη δικαιοσύνη να σιωπά, τους θεσμούς να χάνουν συνεχώς την αξιοπιστία τους, τη νέα γενιά να εγκαταλείπει τη χώρα, αναζητώντας προοπτική και ελπίδα αλλού. Όμως δεν μπορούμε να παραμείνουμε θεατές σε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση. Θέλουμε να αποβάλουμε από πάνω μας επιτέλους αυτό το παλαιοκομματική νοοτροπία, η οποία έχει μετατραπεί σε ένα βαρύδιο που μας κρατά στάσιμους και φτύρει την πατρίδα μας. Η πολιτική δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί τον πολίτη μέσα σε ένα πλαίσιο σεβασμού και αξιοπρέπειας.
1: Απίστευτο περιστατικό αφαίρεσης μηχανήματος υπερήχων καρδιάς σημειώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας. Άγνωστοι το απέσπασαν ανενόχλητοι και κατάφεραν να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Το μηχάνημα εντοπίστηκε τελικά, Θεοδόση Πάνου, στον προαύλιο χώρο του νοσοκομείου, κρυμμένο δίπλα στο εκκλησάκι και μετά από τηλεφώνημα αγνώστου.
2: Ακριβώς, ο οποίος ενημέρωσε για το μηχάνημα και τους είπε πού ακριβώς θα το βρούνε. Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί όταν ενημερώθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου ότι λείπει ο υπέρηχος καρδιάς από ένα συγκεκριμένο γραφείο, το οποίο μάλιστα πρέπει να σας πω ότι δεν παρουσίαζε ίχνη διάρρηξης η πόρτα. Άλλωστε ήταν ανοιχτή, δεν ήταν κλειδωμένη. Αμέσως ενημερώθηκε η αστυνομία, πραγματοποιήθηκαν έρευνες οι οποίες βέβαιως απέβησαν άκαρπες, καθώς δεν κατάφεραν οι αστυνομικοί να εντοπίσουν είτε το μηχάνημα είτε κάποιον από τους δράστες ή τον δράστη. Σήμερα όμως, μάλλον για να ακριβολογώ, χθες απόγευμα προς βράδυ με ανώνυμο τηλεφώνημα και μάλιστα από απόκριψη στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου, ένας άγνωστος άνδρας ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα αξίας 25.000 ευρώ είναι ακριβώς δίπλα από το παρεκκλήσι. Τώρα, το τι έχει γίνει εκεί, μόνο οι εικασίες μπορούν να γίνουν ή οι εκτιμήσεις που μπορούν στο μέλλον να διαψευστούν. Όλα όμως θα ξεκαθαρίσουν όταν οι έρευνες προχωρήσουν περισσότερο, κυρίως σε αποτυπώματα και DNA, διότι οι ειδικοί της ελληνικής αστυνομίας ήδη ερευνούν το συγκεκριμένο μηχάνημα για να μπορέσουν να εντοπίσουν αποτυπώματα ή DNA των δραστών.
1: Και για να ερωτήματα, πώς κατάφεραν οι δράστες να αποσπάσουν το μηχάνημα ανενόχλητοι και να το βγάλουν έξω από την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Και αν δεν υπήρχε το τηλεφώνημα, μας λες, Θεοδόση, ακόμα ενδεχομένως να έψαχναν το μηχάνημα αυτό.
2: Το πιο πιθανό είναι αυτό, ναι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα ξεχωρίζει η τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα σε επαρχιακή πόλη του Βελγίου κατά τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα θύματα είναι 4, ανάμεσά τους 2 παιδιά 12 και 15 ετών, ενώ άλλοι 5 έφηβοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες.
4: Το σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με το τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και τουλάχιστον 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε σιδηροδρομική διάβαση στην περιοχή Buckinghout στην Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο, ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Το όχημα επέβραν συνολικά 7 μαθητές, ο συνοδός και ο οδηγός. Τόσο ο δήμαρχος της περιοχής όσο και η βελική τηλεόραση έκανε εξ αρχής λόγο για πολλά θύματα. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει την σύγκρουση. Η εταιρεία σιδηροδρομικών ανακοίνωσε ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
3: Ναι.
4: Ασφαλώς όμως οι ακριβές συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται και θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
3: Τώρα να μεταφερθούμε, Τζέννη, και στη Δυτική Ευρώπη, την οποία σαρώνει ένα πρωτοφανές κύμα ζέστης, αν σκεφτούμε ότι είμαστε ακόμα στον Μάιο. Εκεί επικρατούν θερμοκρασίες 36 και 37 βαθμών Κελσίου και μάλιστα έχουμε και θανάτους που σχετίζονται με τις υψηλές θερμοκρασίες στη Βρετανία και τη Γαλλία.
4: Αρκεί να σου πω, Ελισάβετ, πως η χθεσινή ημέρα στη Γαλλία ήταν η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ το Μάιο, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 34 βαθμούς, σήμερα θα φτάσει τους 36. Εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης έκανε λίγο για 7 θανάτους, εκ των οποίων τουλάχιστον 5 πνιγμοί που συνδέονται με το κύμα Κάσονα, καθώς οι Γάλλοι σπέρνουν στις παραλίες για να δροσιστούν, αλλά οι ναυαγοσώστες δεν έχουν πιάσει ακόμα δουλειά. Ο Κάσονας αυτός έχει δημιουργήσει έναν θερμό θόλο με αποτέλεσμα Στο Λονδίνο να έχουμε 34,8 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιρλανδία να έχουν αγγίξει τους 29 βαθμούς η θερμοκρασία. Ενώ στην Ισπανία ο υγράκιος αναμένεται να αγγίξει τους 38 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Να πούμε κλείνοντας πως η Ιταλία έχει ήδη αρχίσει να λαμβάνει μέτρα κατά του καύσωνα. Ήδη στην περιφέρεια Λάτιο, που περιλαμβάνεται και η Ρώμη, υιοθετήθηκε χθες κανονισμός που περιορίζει την εργασία με παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μεταξύ 12.30 και 4 το μεσημέρι.
3: Τζέννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης βρίσκεται ήδη στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM.
6: Και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Μαρίας Σάκαρη με την Τσέχα νούμερο 12 του κόσμου, τη Λίντα Νόσκοβατς, στην πρεμιέρα των αγώνων τους για το Ρολάν Γκαρός στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Μαρία Σάκαρη προηγείται ένα 0 σετ, πήρε το πρώτο με 7-5. Τώρα ξεκινάει και το παιχνίδι του Στέφανου Τσιπά, πρεμιέρα στη διοργάνωση του Γαλλικού Open, με τον Γάλλο Αλεξάντερ Μουλέ, νούμερο 127 στον κόσμο. Για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Δανό προπονητή Γιάκουπ Νέστρουπ, προκειμένου να λάβει τεχνική ηγεσία των Πρασίνων στη θέση του Ράφα Μπενίτεθ, κάνουν λόγο μέσα ενημέρωσης από τη σκανδιναβική χώρα. Αναφέρουν ότι θα υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Μετά το τέλος του Final Four της Ευρωλίγκας και την κατάκτηση του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τα ημιτελικά ξεκινάνε την προσεχή Πέμπτη. Χθες, μετά από συναρπαστικό παιχνίδι, η ΑΕΚ νίκησε στον τρίτο προημιτελικό 102-90 τον Άρη και προκρίθηκε στις νίκες με 2-1. Στον ημιτελικό θα παίξει με μειονέκτημα έδρας απέναντι στον Ολυμπιακό. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 8 και 4 στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας. Την Πέμπτη ξεκινάει και το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στις 6 το απόγευμα το πρώτο παιχνίδι. Στις 2 νίκες είναι η πρόκριση στα τελικά. Τώρα στο πρωταθλητήριο Ευρώπης Ολυμπιακό, ο Άλεκ Πίτερς δεν ξεκαθάρισε όταν ρωτήθηκε από τα κανάλια Nova Sports τι θα κάνει με το θέμα της παραμονής του, αφού λύγει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό. Υπάρχει έντονη φημολογία ότι έχει κλείσει την Αρμάνι Μιλάνο με τους Ιταλούς να το θεωρούν δεδομένο. Για να ακούσουμε τι είπε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ταξίδι που γίνεται για πολλά χρόνια. Κάθε χρόνο θέλαμε να φτάσουμε στον προορισμό μας. Δεν φτάναμε. Φέτος επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό μας. Στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Και αυτό είναι που θέλαμε να κάνουμε. Έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Είμαι ένας επαγγελματίας παίκτης. Θέλω πάντα να δίνω το 100%. Έτυχε και το έδωσα εγώ σε αυτό το Final Four. Μπορεί όμως να ήταν και κάποιοι άλλοι. Να μην ήμουν εγώ ο πρωταγωνιστής στους ημιτελικούς και στον τελικό, και θα τα αφήσω έτσι ότι είμαι επαγγελματίας παίκτης και δεν μπορώ να απαντήσω και τίποτα άλλο. Δεν θέλω να μιλήσω για τίποτα άλλο. Είμαι πολύ χαρούμενος και θέλω να συγκεντρωθώ για να απολαύσω αυτές τις στιγμές επιτυχίας, γιατί έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να φτάσουμε έως εδώ. Να επικεντρωθώ σε αυτό και φυσικά στα παιχνίδια του εγχώριου πρωταθλήματος που αρχίζουν από την Πέμπτη. Στις 7.30 το απόγευμα στο κολυμπητήριο του Πειραιά, ο πρώτος τελικός της Α1 στο πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός, υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Μετά από 11 χρόνια θα συναντηθούν και πάλι σε τελικό. Στις 3 νίκες θα κριθεί ο τίτλος. Τέλος, στον τρίτο τελικό της Hardball Premier των ανδρών, ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ. Προηγείται 2-1 νίκες. Θέλει ακόμη μία για να κατακτήσει τον τίτλο. Την προσοχή, Πέμπτη ο τέταρτος τελικός. Σήμερα για την Α1 των γυναικών, ο ΠΑΟΚ παίζει με την ΑΕΚ στο τρίτο τελικό. Στο τέταρτο τελικό, συγγνώμη, 2-1 νίκες προηγείται ο ΠΑΟΚ. Θέλει ακόμη μία για να πάρει τον τίτλο στις γυναίκες στο Hardball.
5: Ο καιρός.
3: Λίγο πιο καλοκαιρινό γίνεται το σκηνικό του καιρού με άνοδο της θερμοκρασίας. Ωστόσο, Τάσο, αρνιακές σε καμία περίπτωση δεν θα έχει σχέση με το κύμα ζέστης της Δυτικής Ευρώπης, φανταζόμαστε.
2: Βέβαια, Ελισάβετ, και ευτυχώς σε καμία σχέση με τα 35 και τα 36 της Δυτικής Ευρώπης. Εδώ θα διατηρηθεί στους 31-32, άντε το πολύ 33 βαθμούς Κελσίου σε κλειστές παιδινές υπηρετικές περιοχές. Όχι, δεν θα έχουμε καμία σχέση με τον πρόωρο καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης. Όμως αύριο περιμένουμε γενικά αέθριο ουρανό στη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά και στα Δωδεκάνησα, με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα βουνά της Δυτικής Ελλάδας, δηλαδή στην Πίνδο ουσιαστικά. Η άνεμη ασθενής μεταβλητή, στο Αιγαίο ένα βοριαδάκι μέχρι 5 μποφόρη θερμοκρασία, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 29, κατά τόπους στα Ηπειρωτικά τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Ακόμα καλύτερος ο καιρός από σήμερα θα είναι. Βοριαδάκι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σήμερα είχαμε τους 29. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, παρόμοιες καιρικές συνθήκες, δεν θα λείψουν όμως οι πιθανότητες για κάποιες τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη ασθενή στον Θερμαϊκό
7: και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η Πέμπτη θα είναι η πιο ζεστή ημέρα, με τον υδρόγυρο να φτάνει τους 32, δεν αποκλείται ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα Παρασκευή και Σαββατοκύριακο και Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός, με τον υδρόγυρο εκεί γύρω στους 30 βαθμούς με σκαμπαναβάσματα, χωρίς να λείψουν το μεσημέρι και το απόγευμα κάποιες μπόρες, αλλά κυρίως στα βουνά.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο άγρυπνος φρουρός της κίνησης Παναγιώτης Βολάνιος είναι κοντά μας.
8: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πειραιώς Πατησίων στην Ομόνια. Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Μαρούσι και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Βέλγιο, σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο. 4 νεκροί ανάμεσα τους 2 παιδιά.
3: Και στο ενικός.gr, εκτός από την είδηση του Βελγίου, κτηματολόγιο στο 99% η ανάρτηση κτηματολογικών στοιχείων σε όλη τη χώρα.
1: Ήταν, κυρίες και κύριοι, σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Γιώργος Δαβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμαρά και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
3: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
4: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στη ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Ξύπνα, Βασίλη!
9: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
7: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόν TRT 95,1 FM Stereo.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πλαστήρας Lake Festival. Το φεστιβάλ στη Λίμνη Πλαστήρα επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ. 9 με 12 Ιουλίου. Ραντεβού στον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου. Ένα τετραήμερο γεμάτο μουσική, γλέντια, δραστηριότητες και χαλάρωση. Κλείσε το εισιτήριό σου, πάρε την παρέα σου και join us. Τραγούδα, ταξίδεψε, ζωγράφισε τη στιγμή. Προπόληση more.com.

2026. Ετοιμάσου ακόμη μια χρονιά για ένα γλέντι που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος Χαρκίδης.

αέρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στον Βόλο, powered by Coca-Cola. Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και Χαΐδης Βιβλιοπωλείο Λίχνος. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: νέου. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν, ενώ η Κίνα καλεί Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός. Αύξηση εντωμεταξύ 4% καταγράφει τιμή του πετρελαίου Brent που αγγίζει τα 97 δολάρια το βαρέλι. Στη σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποίησε σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται σε πολλές περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τα νέα κόμματα στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που, όπως είπε, φορούν άλλο προσωπείο ενώ ήδη είναι γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο του κόμμα στο μεταξύ παρουσιάζει απόψε στο θυσίο Αλέξης Τσίπρας, ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία, αλλά την εντολή στις εκλογές θα τη δώσει ο λαός και στη Νέα Δημοκρατία έχουμε κουλτούρα συνεργασιών, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης. Ευχή της Νέας Δημοκρατίας είναι να μην αναμετρηθεί με ένα ισχυρό Πασόκ που είναι ο φυσικός χώρος του κέντρου, δήλωσε επίσης στον Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία. Για σπάνιο ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο κάνει λόγο η Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία που προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει σε επόμενες ημέρες τους 39 βαθμούς Κελσίου.
1: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ για την τεχνική ηγεσία της ομάδας ανακοίνωσε η ΠΑΕ. Παναθηναϊκός διαδέχεται τον Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο οι πράσινοι έχουν λύσει τη συνεργασία τους την περασμένη Παρασκευή. Ο 38χρονος Δανός τεχνικός υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather.
0: Συννεφιά με τοπικές βροχές αύριο στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ, γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καράγευρίκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ναι, το γνωρίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, ομίλησε σήμερα και είπε διάφορα χαριτωμένα. Επίσης γνωρίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σε καμιά ώρα θα εμφανίσει την Μπαρσελόνα του. Επίσης η κυρία Καριστιανού ότι κατέθεσε την ιδρυτική πράξη του κόμματός της στον Άριο Πάγο. Αλλά για πείτε μου κάτι, είναι μικρό πράγμα να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος περιφέρεται επί 8 μέρες από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα χωρίς αυτοί οι καλοί φύλακες και προστάτες του πολίτη να κάνουν καμία ενημέρωση στην οικογένειά του, και αυτός ο άνθρωπος την 8η μέρα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και μάλιστα να βρίσκεται νεκρός μέσα στο αστυνομικό τμήμα με εμφανέστατα σημάδια βασανισμού. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Κάποιοι βέβαια θα πούν ότι αν είναι μικρό ή μεγάλο εξαρτάται από το χρώμα αυτού του ανθρώπου. Πρόκειται για τους αλήτες, πρόκειται για τους ρατσιστές, πρόκειται για τους φασίστες. Αλλά εδώ τώρα μιλάμε για τους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό είναι μικρό πράγμα? Θυμίζω λοιπόν ότι το 2024 είχαμε το θάνατο ενός μετανάστη, του Μοχάμεντ Καμράν, ο οποίος είχε βρεθεί νεκρός στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Ήταν Σεπτέμβρης του 2024. Το υλικό το οποίο προέκυψε και από τις ιατροδικαστικές εξετάσεις που έγιναν, ο ιατροδικαστής, ο πραγματογνώμονας ή πραγματογνώμονας, διορίστηκε βεβαίως από την οικογένεια, κατέδειξε σαφείς ενδείξεις ότι εδώ είχαμε βασανισμό του ανθρώπου. Και τότε βεβαίως αυτό το οποίο ελέγεται ήταν ότι ο θάνατος του Μοχάμεντ Καμράν ήταν ένα κρατικό έγκλημα. Ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε, επαναλαμβάνω, νεκρός και γεμάτος σημάδια ακραίας κακοποίησης στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Είχε προηγηθεί η οχταήμερη περιφορά του σε αστυνομικά τμήματα της Αθήνας. Και όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής, ο θάνατός του προέκυψε μετά από άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, ενώ ήταν κρατούμενος. Δηλαδή, ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα απάνθρωπης μεταχείρισης, την οποία υπέστη αφού τον βασάνισαν, χτυπώντας τον με γροθιές, με κλωτσιές, με γκλόπ σε όλο του το σώμα, προκαλώντας του ισχυμία του μυοκαρδίου. Μιλάμε για έναν 37χρονο άνθρωπο ο οποίος έφερε τραύματα τα οποία ξεκινούσαν έως και μία εβδομάδα πριν από το θάνατό του, ξαναλέω, μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα, πράγμα το οποίο καταδεικνύει ότι οι ξυλοδαρμοί ήταν συνεχής καθ' όλη τη διάρκεια των μεταφορών του από το ένα αστυνομικό τμήμα στο άλλο. Αυτή είναι η ιστορία του Μοχάμεντ Καμράν. Και βεβαίως θυμίζω ότι ο άνθρωπος αυτός, όπως καταγγέλλεται, ήταν νομιμότατα στην Ελλάδα. Ήταν διανομέας. Δούλευε ο άνθρωπος. Και ότι τα έγγραφα τα είχε πάντα μαζί του. Αλλά αυτά τα έγγραφα εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς από την μεταγωγή του
από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Κανένας δεν έχει δώσει απάντηση 2 χρόνια μετά, γιατί αυτός ο άνθρωπος μεταφέρεται από αστυνομικό τμήμα σε αστυνομικό τμήμα. Και 2 χρόνια μετά έρχεται σήμερα το πόρισμα κόλαφος για το θάνατο αυτού του ανθρώπου από το συνήγορο του πολίτη. Και τι λέει λοιπόν αυτό το πόρισμα? Η μελέτη του υλικού σύμφωνα με το πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη κατέδειξε σαφείς ενδείξεις πειθαρχικής ευθύνης των αστυνομικών που χειρίζονταν τον 37χρονο στο τελευταίο τμήμα, στον Άγιο Παντελεήμονα. Ως προς τις σωματικές κακώσεις που έφερε ο 37χρονος, προέκυψαν βάσιμες ενδείξεις ότι μέρος αυτών επήλθαν κατά την διάρκεια της κράτησής του και σε προηγούμενα αστυνομικά τμήματα. Αυτά καταγράφονται, ξαναλέω, στο πόρισμα του συνηγόρου του πολίτη για το θάνατο του Καμράν. Και εδώ πια τίθενται πολύ βασικά ερωτήματα. Για παράδειγμα, 2 χρόνια, τι ακριβώς συμβαίνει, τι ακριβώς έρευνα έχει γίνει από την ηγεσία της Ελλάς για το θάνατο αυτού του ανθρώπου μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα? Εντόπισαν αστυνομικούς, βασανιστές? Ή εδώ έχουμε μία ακόμα επιχείρηση συγκάλυψης της ρατσιστικής βαρβαρότητας? Ή μήπως και εδώ δεν συνέβη τίποτα, όπως δεν συνέβη τίποτα στο έγκλημα της Πύλου, όπως δεν συνέβη τίποτα με τους νεκρούς μετανάστες στη Χίο? Επαναλαμβάνω λοιπόν, αυτό είναι το πόρισμα κόλαφος σήμερα του συνηγόρου του πολίτη για τον θάνατο που βρήκε μέσα στο αστυνομικό τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα ένας 37χρονος μετανάστης, διανομέας στο επάγγελμα, πριν από 2 χρόνια. Αυτά συμβαίνουν και άρα λοιπόν θα πρέπει να απαντηθούν από αυτούς που έχουν την ευθύνη λειτουργίας αυτού του κράτους, μεταξύ άλλων και του δικαίου σε αυτό το κράτος. Μιλάω για τον Μητσοτάκη, μιλάω για τον Πλεύρη, αυτόν τον δημοκράτη τον οποίο τον έχει διορίσει και υπουργό μετανάστευσης, μιλάω δηλαδή για την κυβέρνηση του Βορύδη, του Γεωργιάδη και όλων αυτών.

Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τα πολιτικά μας πράγματα, έτσι να το πω όπως μου βγαίνει, και συγχωρήστε με κιόλας, η βλακεία έχει ξεκινήσει. Και τι ακριβώς εννοώ? Εννοώ ότι το 90% των συζητήσεων στις κατόνομα πολιτικές εκπομπές στα μίντια είναι του εξής τύπου. Έτσι. Θα συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ? Ή θα συνεργαστεί ο Τσίπρας με το Πασόκ? Ή θα συνεργαστούν και οι τρεις μαζί? Ή αν είναι πρώτος ο Δίνα, θα πάει με τον τρίτο που ίσως να είναι ο Τάδε, που αν δεν είναι τρίτος αλλά δεύτερος, τότε θα πάει με τον τέταρτο, εφόσον εκείνος δεν είναι πέμπτος, και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι που λογίζεται σε μεγάλο βαθμό σαν πολιτική συζήτηση. Πού τώρα αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση? Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στην εφορία. Αυτό λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση στη χώρα που την δευτεροτρίτη βδομάδα του μήνα τελειώνει ο μισθός. Τελειώνει ο μισθός, όχι των εφοπλιστών, όχι. Όχι των τραπεζιτών, ούτε των εργολάβων. Των εργατών, των εργαζόμενων. Αυτόν όλων τελειώνει ο μισθός την δεύτερη-τρίτη βδομάδα του μήνα. Αυτό που σας περιέγραψα λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση εδώ, που τραπεζίτες και εισηγμένοι στο χρηματιστήριο έχουν περισσότερα κέρδη και από όσα είχαν πρώτων μνημονίων. Αλλά εδώ είναι που 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό είναι λοιπόν το οποίο λογίζεται σαν πολιτική συζήτηση. Πότε? Την εποχή του φασίστα αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του τραμπούκου, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, την εποχή του πολέμου, την εποχή της γενοκτονίας στη Γάζα, την εποχή του μακελιού στην Ουκρανία και βεβαίως της εμπλοκής της Ελλάδας μέχρι το λαιμό σε όλο αυτό το θάνατο. Και βεβαίως αυτή η συζήτηση για τον πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, όγδο δεν γίνεται στη βάση. Α, για έλατε να δούμε ρε παιδιά, αυτοί τι σχέση έχουν με όλα τούτα? Τι σχέση έχουν? Έχουν κάποια σχέση όλοι αυτοί με το γεγονός ότι τελειώνει ο μισθός τη δευτεροτρίτη εβδομάδα? Έχουν καμιά σχέση με το γεγονός ότι η Ελλάδα μέσα από τις συμμαχίες της και την ορθή πλευρά της ιστορίας της συναλλάσσεται, συναγελάζεται και σφιχταγκαλιάζεται με παγκόσμιους δολοφόνους? Έχουν καμιά σχέση όλοι αυτοί? Αλλά ξέρετε, ήταν πάντα έτσι και επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά. Εκτός από τις συγκαλύψεις εγκλημάτων, εκτός από τα μπαζώματα των σκανδάλων, εκτός από το θάψιμο των συστημικών αιτίων της πολιτικο-επιχειρηματικής σαπίλας, εκτός από το λασάρισμα του μεσιανισμού σαν ελιξίριο κοινωνικής σωτηρίας, η επιχείρηση αποβλάκωσης είναι και αυτή, αυτή κι αν είναι, πολιτική πράξη.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν σήμερα είπε ανάμεσα στα άλλα ότι η κυβέρνηση στηρίζει το εισόδημα των πολιτών, μάλιστα. Και ανακοίνωσε και 15 λεπτά, λέει, το πετρέλαιο, επιδότηση θα διατηρηθεί, λέει, 15 λεπτά, όχι για τη βενζίνη, γιατί όσοι είσαστε με βενζίνη, τα οικονομήσατε με το προηγούμενο Fuel Pass. Η βενζίνη ρίστον παρόδο έχει πάει 2,12 εδώ στην Αθήνα. Στη Σαντορίνη, άμα πεταχτείτε, έχει 2,5 ευρώ. Λοιπόν, στηρίζει το εισόδημα ο Μητσοτάκης. Δεν ξέρω από πού να το πιάσει κανείς και πού να το αφήσει. Λοιπόν, θα το πιάσω από το πιο μικρό. Το έβλεπα προχτές στα νέα της Πέλλας. Στα νέα της Πέλλας. Ξέρετε πόσο φεύγει το κεράσι από το χωράφι? 1,60. Τόσο φεύγει το κερασάκι από το χωράφι. Στα Μανάβικα, εκεί στα Γιάννητσα, φτάνει 5 ευρώ. Από 1,6 στο χωράφι μέχρι να φτάσει στο Μανάβικο πάει 5. Στο κέντρο τώρα της Θεσσαλονίκης πάει στα 8 ευρώ. Άμα κατέβει κάτω, εδώ στην Αθήνα, στην Αθήνα είναι 17 τα ευρώ. Δηλαδή 10 φορές πάνω. Δηλαδή φανταστείτε, ο Μητσοτάκης, ο οποίος λυπάται και θυμώνει για την ακρίβεια, το θυμόσαστε αυτό που το είπε προχτές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Λυπάται, λέει, και θυμώνει για την ακρίβεια. Αυτό μάλλον δεν θα το ξέρει, γιατί θα γινότανε Τούρκος αν το μάθαινε. Ναι, λοιπόν, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης από την ακρίβεια, γιατί ροκανίζει, λέει, το εισόδημα. Αλλά όπως του γράψε ο άλλος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης, ο φίλος μου, δεν ροκανίζει η ακρίβεια τα εισοδήματα, ξάδερφε, η πολιτική σου είναι που τα κατασπαράζει. Και το να παριστάνεις τον τρομαγμένο, λυπημένο και θυμωμένο παρατηρητή της καταστροφής που ο ίδιος δημιουργείς, δεν είναι απλώς υποκρισία, είναι πολιτική ξεδιαντροπιά. Α, και φυσικά έρχεται και ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος, όπως ξέρετε, έχει δηλώσει αριστερός. Αριστερός ήταν τότε που θα καταργούσε τα μνημόνια σε ένα νόμο με ένα άρθρο. Μετά δήλωσε και κεντροαριστερός. Κεντροαριστερός μάλλον ήταν όταν πήρε το δημοψήφισμα από όχι και το έκανε 100% ναι. Ο Τσίπρας είναι αυτός ο οποίος θα έβαζε τα νταούλια των αγορών να χορεύουν και υπήρξε βεβαίως ένας από τους καλύτερους μνημονιακούς πρωθυπουργούς. Είναι αυτός ο οποίος έβρισκε μέχρι και τον Τραμπ αγγελικό. Και τώρα λοιπόν ξανάρχεται ο κύριος Τσίπρας σε νέο περιτύλιγμα. Ως εκ τούτου λοιπόν δεν προκαλεί καμία εντύπωση, ακόμα και αν το όνομα το οποίο θα μας ανακοινώσει λίγο του ονόματός του είναι, εκτός από τα χρώματα, είναι και αυτό Μπαρτσελώνα, διότι προχτές τον είδαμε να λέει ότι μας αποκάλυψε τα χρώματα, θα πάει, λέει, με τα χρώματα της Μπαρτσελώνα σε ό,τι αφορά το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Διότι αυτά είναι τα χρώματα, το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων μας, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Μόνο που ξέρετε, η Μπαρτσελώνα δεν έχει επιλέξει το κόκκινο κόκκινο. Δεν είναι το κόκκινο κόκκινο χρώμα, είναι κάτι σαν κόκκινο. Του τέστην γκρενά, εξού και το μπλαουγκράνα της Μπαρτσελώνα. Και ο Πανιόνιος δηλαδή τα ίδια χρώματα έχει. Αλλά τώρα θα μου πείτε, ο Τσίπρας είναι ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί το μνημόνιο να το λέει τρόικα. Επίσης μπορεί το μνημόνιο, συγγνώμη, να το λέει πρόγραμμα. Έτσι δεν έλεγε το μνημόνιο? Πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, το μνημόνιο ήταν μνημόνιο. Μετά έγινε πρόγραμμα. Επίσης πριν κυβερνήσει ο κύριος Τσίπρας, η τρόικα ήταν τρόικα. Μετά τον κύριο Τσίπρα, η τρόικα έγινε θεσμή. Μπορεί λοιπόν να τα κάνει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, να λέει το μνημόνιο πρόγραμμα, να λέει την τρόπικα θεσμούς, να λέει το δεσπότη Παναγιώτη. Θα μου πείτε λοιπόν, μετά από όλα αυτά κολλάς εσύ τώρα στις διαφορές μεταξύ του
κανονικού κόκκινου με το γκρενά, με το μπορντό και με το βυσσινί. Σας το λέω από καρδιάς. Εσείς έχετε δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Σιγά τώρα που θα κολλήσει στα χρώματα ο κύριος Τσίπρας.

0: Real FM.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
3: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
9: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
8: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Κατσούλη. Ανεβαίνει πάλι ένταση στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Αυξημένη κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας περιμετρικά του Συντάγματος Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού και στην παραλιακή από την Γλυφάδα προς τον Άλιμο.

0: Λοιπόν, πριν πάω στο σοβαρά, να πω σε έναν καραγκιόζη εδώ, ο οποίος εμφανίζεται. Μα προφανώς δεν κάνουν άλλη δουλειά αυτοί οι καραγκιόζηδες. Περιμέναν πότε θα βγω εγώ στο μικρόφωνο για να έρθουν να πούνε τη μαλακία τους. Λοιπόν, άκου καραγκιόζη. Αυτό το οποίο έγινε προχτές στα Σκερκίδια στο ΆΚΑ, ανάμεσα στον Δημητριάδη και τον Μαρινάκη, όπως είπα, έγραψα και χτες τα έλεγα εδώ, είναι η απόδειξη σε τι υψίπεδα αριστείας μπορούν να φτάσουν οι συναντήσεις της πολιτικο-επιχειρηματικής ελίτ. Τα υψίπεδα βέβαια της γλίτσας της δικιάς σου σε ό,τι αφορά την ύπαρξή σου δεν μπορεί να τα φτάσει κανένας. Παλιό καραγκιόζη που θα έρθει εδώ να μου πεις εμένα περί δημοσιογραφίας και περί λεβεντιάς. Άιντε να γαδείς νούμερο. Λοιπόν, το είχαμε ως τη ΔΕ. Πώς το λέγανε, ρε Μέρη? Μέρη Παπακοσταντίνου στη ΡΕΜ. Γεια σου, Μέρη μου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, Νίκο.
0: Πώς το λέγανε τη ΔΕ, το λέγανε τότε, τον έμφυα πριν από κάποια 15 αργία.
1: Έχει αλλάξει τόσες πολλές ονομασίες.
0: Ναι.
1: Τελικά δεν έχει σημασία.
0: Ναι, πάντως, και ακόμα εδώ είναι.
1: Μία είναι κοινή λέξη. Το χαράτσι που, το χαράτσι. Μένει, που έρχεται, ναι, και μένει πάνω από το κεφάλι μας.
0: Και τώρα δηλαδή με αυτό που κάνουνε, με αυτό που φέρνουνε στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι δεύτερος έμφυα.
1: Αυτό είναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και δεύτερο ένφια, είναι ένα χαράτσι διπλό αυτό που θα φέρει το ερχόμενο έτος, ανάβοντας φωτιές τώρα στους ιδιοκτήτες. Ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, έτσι θα ονομάζεται, βρίσκεται σε διαβούλευση προκειμένου να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου του 2027 και προβλέπει την επιβολή δύο νέων τελών, υπέρ των Δήμων και υπέρ των Περιφερειών. Τα τέλη θα εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και προς μεγάλη απογοήτευση θα τεθούν σε ισχύ παράλληλα με τον κρατικό ένφια, ο οποίος, Νίκο, παραμένει ως έχει και εισπράττεται από την ΑΔΕ ως έσοδο του κράτους. Τώρα, με απλά λόγια, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών είναι το νέο θεσμικό πλαίσιο που αλλάζει ριζικά τώρα τον τρόπο που λειτουργούν, χρηματοδοτούνται και διοικούνται οι Δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας. Και να διευκρινίσουμε ότι δεν πρόκειται για μια απλή τροποποίηση, αλλά για μια συνολική αναθεώρηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία θα επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα και την τσέπη φυσικά των πολιτών. Οι βασικοί του τώρα άξονες είναι τα νέα οικονομικά βάρη στα κίνητα, ένας τοπικός ένφια, όπως θα μπορούσαμε να πούμε, και αυτό είναι το κομμάτι που έχει ξεσηκώσει, έχει προκαλέσει μεγαλύτερες αντιδράσεις. Θεσπίζεται μια νέα διπλή φορολογία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, το χαράτσι, όπως το χαρακτηρίζει και η υπομοιδά, που περιλαμβάνει το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το ΤΑ, αντικαθιστά το γνωστό ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Δηλαδή, τώρα θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης. Θα εισπράττεται μέσα στο λογαριασμό ρεύματος, όπως είπαμε, και υπέρ των Δήμων. Και έχουμε και το άλλο, το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης, ένας εντελώς νέος φόρος που θα πηγαίνει απευθείας στις περιφέρειες, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα δεύτερο ένφια. Τώρα, αυτός μεταφέρει, ο κώδικας αυτός μεταφέρει πολλές κρατικές αρμοδιότητες στις τοπικές κοινωνίες, δίνοντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα να αναζητούν δικούς τους πόρους. Αυτό σημαίνει ότι οι Δήμοι τώρα αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία να καθορίζουν τοπικά τέλη και πρόστιμα για να χρηματοδοτούν τα έργα τους. Κάτι που, όπως καταλαβαίνεις, κρύβει κινδύνους για περαιτέρω αυξήσεις.
0: Μέρη, ισχύει αυτό που βλέπω και εδώ, ότι σε σχέση με τον κλασικό ΤΑΠ έτσι που είχαμε, εδώ πάμε μέχρι και σε τριπλασιασμό, τετραπλασιασμό του χαρατσιού.
1: Ναι, αυτό είναι που είπαμε ότι είναι το διπλό το χαράτσι, γιατί είναι αυτό που σου λέω που ενώνονται. Δηλαδή ήταν το γνωστό αντικαθιστά το ΤΑΠ και το φόρο ηλεκτροδοτούμενο.
0: Και έρχονται δύο να ενωθούν μαζί τώρα, τα οποία είναι τετραπλάσια από το προηγούμενο.
1: Τα δύο μπαίνουν στο ένα, στο τέλος τοπικής ανάπτυξης, και έχουμε και το περιφερειακό τέλος ανάπτυξης. Ουσιαστικά τριπλό, όπως λέει και η Πομιδά. Γι' αυτό αναφέρει, αν έχει δει τα σχόλια τη Πομιδά που λέει, μας έρχεται τριπλός. Ότι είναι τριπλός ένφια, όπως το έχει χαρακτηρίσει, τριπλό χαράτσι. Και το πρόβλημα πάει και παραπέρα, να σου πω, Νίκο. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, στο πλαίσιο τώρα της δημοσιογραφικής συνάντησης που είχα το πρωί με μεγάλο εκπρόσωπο του λιανεμπορίου, σχολιάζοντας αυτό το τριπλό χαράτσι, έκανε μια εκτίμηση ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις και στα καταναλωτικά προϊόντα.
0: Θα μεταφερθούν εκεί, ναι, προφανώς θα μετακυληθεί το κόστος.
1: Όταν αυξάνεται το κόστος των ενοικίων, επιβαρύνεται με έξτρα φόρους, με έξτρα χρεώσεις, εννοείται ότι κάπου πρέπει και αυτοί να το μετακυλήσουν. Και το λογικό είναι να μετακυλήσει τα προϊόντα και τους καταναλωτές. Τώρα, έχουν βάλει και τη θετική πλευρά στη θετικά του κώδικα. Λένε ότι γίνεται προσπάθεια για λιγότερη γραφειοκρατία. Στόχος είναι οι πολίτες να εξυπηρετούνται ψηφιακά για τα πιστοποιητικά, τις άδειες και τις πληρωμές τελών. μειώντας την ταλαιπωρία στις δημοτικές υπηρεσίες.
0: Ναι, εντάξει, σύμφωνοι, αλλά στην εποχή της ψηφιακής. Ναι, αλλά την εποχή της τεχνολογικής επανάστασης και της κυβερνητικής, αυτό θα πρέπει να έρχεται φτηνότερα, όχι ακριβότερα.
1: Ναι. Αυτό είναι για να διευκολύνουν τις πληρωμές. Δηλαδή ότι θα γίνεται πιο εύκολο να μην περιμένεις την ουρά για να πληρώσεις.
0: Εντάξει, δεν θα περιμένω. Ναι. Να πληρώσω το χαράτσι μου, θα μου το κάνεις πιο εύκολο να πληρώνω το χαράτσι μου, δηλαδή. Θυμάμαι εκείνο το παλιό επιχείρημα που είχαν, ότι κάνουμε, λέει, ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς για να μην έχουν ψυχική οδύνη αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους. Γιατί τέτοιες αθλειότητες μιλάμε τώρα εδώ.
1: Για να φύγουν γρηγορότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα να καταλάβω, επειδή μέχρι τώρα. Γιατί εδώ υπάρχουν και σοβαρά πρακτικά ζητήματα, τα οποία καθόλου δεν είναι αμεληταία. Τα τέλη μέχρι τώρα, το ΤΑΠ, εν πάση περιπτώσει, εμφανιζόταν στους λογαριασμούς ρεύματος, έτσι, οι οποίοι είναι στο όνομα του ενοικιαστή. Τώρα ποιος θα το πληρώνει του το δω?
1: Ναι, τώρα κοίτα, νομικά και φορολογικά τώρα είναι επιβάρυνση βαρύνη αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη, τον κύριο που καρποτεί ή τον ομέα του ακινήτου. Ωστόσο, επειδή η σπέξη τώρα του τέλους τοπικής ανάπτυξης θα γίνεται μέσω των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, η διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη. Διαμορφώνεται, θα είναι ως εξής. Αν ο λογαριασμός ρεύματος είναι στο όνομα του νοικιαστή, ο νοικιαστής θα βλέπει τη χρέωση του τέλους τοπικής ανάπτυξης στο λογαριασμό του, υποχρεούται να την πληρώσει προκειμένου να μην κοπεί το ρεύμα.
0: Και πρέπει να κάνει συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.
1: Ακριβώς, και στη συνέχεια ο νοικιαστής θα αφαιρεί το ποσό αυτό από το μηνιαίο νίκιο που καταβάζει τον ιδιοκτήτη. Άρα συνεπώς πάλι το οικονομικό βάρος μεταφέρεται τελικά στον ιδιοκτήτη, ακριβώς όπως ίσχυε και σήμερα με το τέλος ακίνητης περιουσίας, με το ΤΑΠ που, όπως το είπε.
0: Και τι μαθαίνεις, θα μείνουν αγκιστρωμένοι σε αυτή τη διάταξη, γιατί αυτό υποτίθεται το έχουν φέρει για διαβούλευση τώρα?
1: Ναι, αυτό θα υπάρχει τώρα διαβούλευση, υπάρχει το περιθώριο να μπουν μέσα σε πλατφόρμα και να μπορέσουν να κάνουν κατά κάποιο τρόπο να πούνε, δηλαδή ο καθένας αυτό που θέλει, νομίζει ότι θέλει αλλαγή, και έτσι αυτό λίγο θα τα λάβουν υπόψη τους. Η δημόσια διαβούλευση τώρα είναι ανοιχτή για σχόλια και υποβολή προτάσεων από τους πολίτες και τους φορείς, είναι στο opengov.gr.
0: Μέρη μου, σε ευχαριστώ.
2: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκεται.

0: αξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
5: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, κάθε μέρα που ξημερώνει πλέον, ο εργάτης, ο υπάλληλος που φεύγει το πρωί για τη δουλειά, δεν ξέρει αν θα γυρίσει στο σπίτι το βράδυ και στην οικογένεια. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο την περασμένη εβδομάδα 6 νεκρούς εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου, δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, σε βιομηχανίες, σε μεταφορές, σε υπηρεσίες, εκεί που η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει πλέον η κανονικότητα. Βεβαίως καμία ευθύνη δεν έχει για όλα αυτά η καλή μας η κυβέρνηση της αριστείας, της επιτελικότητας, ούτε η εργοδοσία βεβαίως, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 12 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουν νομοθετήσει τα 13 ώρα, παρά το γεγονός ότι έχουμε την καταστρατήγηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, παρά το γεγονός ότι έχουμε τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, που ο κύριος Μητσοτάκης αυτό το αποκαλεί ενεργός γύρανση, λέει. Και βεβαίως, όπως είδαμε και σε αυτό το αδιανόητο έγκλημα στη Βιολάντα, εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργαζόμενες, έχουν μετατρέψει την επιθεώρηση εργασίας σε έναν μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης των εγκλημάτων.

0: Αύριο οι εργάτες βγαίνουν στους δρόμους, στα σωματεία τους, στα συνδικάτα τους, καλούν σε συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Για το ζήτημα των εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας, ο κύριος Γιώργος Στεφανάκης. Κύριε Στεφανάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε.
0: Εμείς έχουμε υπόψη εκείνα τα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως σε ό,τι αφορά και το θανατικό στους χώρους δουλειάς και τους τραυματισμούς. Υπάρχουν όμως, και αυτό πια το αντιλαμβάνεται και το κατανοεί ο καθένας, υπάρχουν στοιχεία τα οποία δεν έρχονται. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο βασιλεύει τελικά ως ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους δουλειάς?
1: Αυτό που βασιλεύει είναι ο θάνατος στη ζωή μου. Κυριολεκτικά, που αυτό θα μπορούσε να βγει επί της ουσίας από τα χείλη των εργοδοτών και των επιχειρηματικών ομίλων με τις πλάτες των κυβερνήσεων. Δεν εξηγείται αλλιώς. Δηλαδή η κατάσταση είναι τραγική. Μέσα σε τρεις μέρες την προηγούμενη εβδομάδα στην Αττική είχαμε δύο νεκρούς. Έναν 52χρονο τεχνικό της ΔΔΕ, πατέρα τριών παιδιών. Και άλλον ένα εργαζόμενο. Υποτίθεται με την ιδιότητα του επιστάτη, την ειδικότητα του επιστάτη σε επιχείρηση ύφασης στη Νέα Φιλαδέλφια, που σκοτώθηκε την ώρα που προσπαθούσε να φτιάξει την καραζόπορτα της επιχείρησης. Έτσι. Και με πολύ μακάβριο τρόπο, πατέρας δύο παιδιών. Τι να πω, ο κατάλογος...
0: Είχαμε τον νεκρό στα Γιάννενα για το τελάρο που έλεγε ο έξαρχος, ο βουλευτής, γιατί δεν υπήρχε ένα τελάρο εκεί.
1: Ο κατάλογος είναι μακρύς και εδώ βασικά έχει χαθεί μπάλα. Με ποια έννοια? Δεν καταγράφονται καταρχήν τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα, εγκλήματα, τα εργοδοτικά εγκλήματα, να το πούμε καλύτερα. Έτσι, με όλα αυτά τα ωραία, τα μαγικά που κάνει το Υπουργείο Εργασίας και η κυβέρνηση, βγάζοντας απ' έξω τα τροχαία, βγάζοντας απ' έξω όλες τις επαγγελματικές ασθένειες και καταγράφοντας μόνο αυτά τα οποία έχει συντάξει έκθεση επιθεώρησης εργασίας. Ποια επιθεώρηση εργασίας? Αυτή που στη Δυτική Αττική, που συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος βιομηχανικός, να το πω έτσι, όγκος επιχειρήσεων, έτσι που μιλάμε τώρα για Ελευσίνα, Ασπρόπυργο και πάει λέγοντας, έχει δύο επιθεωρητές για ελέγχους. Τον προϊστάμενο και έναν υπάλληλο. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή για τον κάθε επιθεωρητή, να το πω έτσι, εργασίας, αντιστοιχούν πάνω από 10.000 εργαζόμενοι για να ελέγξει. Αυτή είναι η κατάσταση. Εμείς αύριο θα κάνουμε συγκέντρωση και απαιτούμε να γίνει συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας, που έχει την ευθύνη για αυτά τα ζητήματα, και έχουμε πει κάποια πολύ συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να εκατοχυρωθούν άμεσα.
0: Για πείτε μας, κύριε Στεφανάκη.
1: Καταρχήν να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό επιθεώρηση εργασίας και να καταργηθούν όλες οι διατάξεις που ανοίγουν τον δρόμο για να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες που θα ελέγχουν την ασφάλεια και την υγεία. Δηλαδή, Γιάννης πίνει, Γιάννης κερνάει. Να επαναλειτουργήσουν οι μεικτές επιτροπές υγείας και ασφάλειας και στις κατασκευές και στα ναυπηγεία. Με δυνατότητα την παρουσία των εκπροσώπων, των κλαδικών συνδικάτων και των επιτροπών υγείας και ασφάλειας. Να δημιουργηθεί ένα κρατικό σώμα τεχνικών
0: ασφαλείας.
1: Τώρα
0: που το λέτε αυτό, θυμάμαι ότι στη Βιολάντα απαγόρευαν στο εργατικό κέντρο να μπει μέσα.
1: Έτσι. Και σήμερα απαγόρευαν σε ένα εργοστάσιο να μπει μέσα τροφίμων. Αντίστοιχο στον Νίκας. Γιατί απολύθηκε συνδικαλιστής, υποψήφιος στις εκλογές του κλαδικού συνδικάτου. Και μάλιστα καλέσαν την αστυνομία για να συλλάβει τους συνδικαλιστές. Αποτράπηκε βέβαια στην προσπάθεια, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Να γίνεται ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών από το κρατικό, να το πω έτσι, σώμα τεχνικών ασφαλείας, γιατρών εργασίας, υπηρεσιών υγείας. Μιλάμε τώρα για λογικά πράγματα. Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία. Και μάλιστα των γυναικών στους υπόλοιπους κλάδους υγείας, τουρισμού, ψητισμού, να απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ποιος εγγυάται δηλαδή ότι μια άγιος γυναίκα που δουλεύει σε τέτοιες συνθήκες νύχτα μπορεί να κρατήσει το παιδί που έχει, ας πούμε, και κυοφορεί? Να γίνουν οι μελέτες επαγγελματικού κινδύνου παντού, σε όλες τις επιχειρήσεις. Η υπεράσπιση, λέμε, και τη διεύρυνση του θεσμού των βαρέων καθηγητών, επαγγελμάτων. Σήμερα ένας μάγειρας, για παράδειγμα, που δουλεύει στις κουζίνες σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα δουλεύει μέχρι τα 67 του μέσα σε μια κουζίνα. ή τώρα που μπαίνει το καλοκαίρι, είναι πολύ χαρακτηριστικό το αίτημα που έχουμε βάλει εδώ και από πέρυσι και από πρόπερση, όταν φτάνει 38 βαθμούς υπό σκιά η θερμοκρασία, πρέπει να απαγορεύεται η κάθε εργασία σε υπαίθριους χώρους. Είναι πολύ απλό.
0: Θυμήστε μας, βλέπω ότι είναι πλήθος των σωματείων και των συνδικάτων που καλούν στην αυριανή κινητοποίηση. Πείτε μας τι ώρα είναι.
1: Είναι 4 η ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας.
0: Έχετε απάντηση από το γεγονός, το γεγονότος ξέρουν ότι θα πάτε εκεί, ζητάτε ραντεβού.
1: Έχει δεσμευτεί ο κύριος Καραγκούνης ότι θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία των συνδικάτων. Για να δούμε.
0: Μάλιστα. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία, κύριε Στεφανάκη. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM.
3: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
11: Ήρθα!
10: Ένας θείος.
12: Ήρθες.
10: Καμία αλλαγή.
12: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
10: Και μια μεγάλη ανατροπή.
11: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
12: Τι έκανες?
11: Έβαλα προτέρια.
12: Καλά έκανες. Μπράβο.
10: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
14: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
13: Ταξιδεύοντας
14: με το ελληνικό τραγούδι.
15: Με τον Αργύρη Μητρινέλη.
16: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
17: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1.
18: Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
13: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
19: Καλά μας ταξίδια.
20: Χορηγός της εκπομπής είναι...
21: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
22: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
23: Η πιο μεγάλη νύχτα του καλοκαιριού είναι γεγονός.

που θα μείνει αξέχαστο. Μαζί σας live σε μια ανεπανάληπτη βραδιά, η μία και μοναδική Γιώτα Γρίβα και ο Κώστας Αντωνίου. Κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης Ζήσης Τσολακίδης. Μαζί τους ο Γιώργος

0: ατμόσφαιρα που θα σε ξεσηκώσει. Στο γήπεδο Τερψιθέα. Είσοδος μόνο 5 ευρώ. Κλείσε τώρα το τραπέζι της παρέας σου στα 6978 672 625 και 6934 221 811. Μη λείψεις. Πάμε για το τρίτο. Ο μαχητής Τερψιθέας ξέρει να γλεντά μαζί σου.
1: 7,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Εύθραυστη παραμένει και χειρία στη Μέση Ανατολή με την ένταση να ανεβαίνει πάλι στα στενά του Ορμούς. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Ομάν λίγες ώρες μετά τις αμερικανικές επιδρομές σε ιρανικούς στόχους και σκάφη που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον τοποθετούσαν άρκες στον Περσικό κόλπο. Να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός καλοί οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν ή Κίνα. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για πρωτοεμφανιζόμενους και επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές οι οποίοι όπως είπε φορούν άλλο προσωπείο ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Το νέο πολιτικό φορέα παρουσιάζει σε λίγη ώρα στο θυσίο Αλέξης Τσίπρας ενώ η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αριοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Για ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα προς μια αγορά εργασίας με περισσότερη διαφάνεια, ίσες ευκαιρίες και ουσιαστική προστασία των εργαζομένων, έκανε λόγο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας Νίκη Κεραμέως, αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ότι η αμοιβή δεν θα επηρεάζεται από το φύλο του εργαζομένου, αλλά αποκλειστικά από την εργασία που προσφέρει και την αξία του. Στην σύλληψη 17 ατόμων προχώρησε η αστυνομία σε ταυτόχρονες έρευνες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκίης και Αθήνα για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η αστυνομική επιχείρηση συνεχίζεται και σε άλλες περιοχές της χώρας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Κύμα καύσωνα πλήττει τη Γαλλία με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μιλά για σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο φαινόμενο. Προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τις επόμενες ημέρες στους 39 βαθμούς Κελσίου.
2: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Δουλέψαμε πάρα πολύ όλοι μας για αυτόν τον στόχο, δήλωσε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Στα δύο μεγάλα παιχνίδια, στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσέ και στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τα κάναμε όλα σωστά, πρόσθεσε. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather.
3: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στα επιρροτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Άνεμοι μεταβλητή έως 5 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Α, το λέω για σας στην Αλεξανδρούπολη, αλλά και για όλους μας στην υπόλοιπη Ελλάδα. Να ξέρετε ότι η κυρία Πρέσβης, η κυρία Γκυλιφόιλ, είπε ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι επιτακτική σημασίας, όπως είπε η κυρία Κίμπερλι, για τις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας και για τους συμμάχους μας, όπως είπε, στο ΝΑΤΟ, σε ό,τι αφορά την εφοδιαστική και στρατιωτική συνεργασία. Όπως αντιλαμβάνεστε λοιπόν τώρα όλοι, η Αλεξανδρούπολη είναι βασικό και ζωτικό στρατηγικό κομμάτι για την ειρήνη. Όχι για τα εγκλήματα που διαπράττουν οι Αμερικάνοι και οι φίλοι τους παντού στον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη είναι ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι για την σταθερότητα. Όχι για τα μπουρλότα που βάζουν σε όλη την Μέση Ανατολή και σε όλο τον κόσμο. Η Αλεξανδρούπολη και όλη η Ελλάδα, η Σούδα, η Λάρισα, μέσω της νατοποίησης της χώρας, όλα αυτά είναι ζωτικά και στρατηγικά για την ασφάλεια. Όχι για τις φωτιές που βάζουν όλοι αυτοί εμπλέκοντας μέχρι το λαιμό τη χώρα μας μέσω των ανεξάρτητων πάντα κυβερνώντων και το λαό μας σε αυτού του είδους τις θανατοστρατιωτικές τους πρωτοβουλίες. Έτσι, λοιπόν, αυτά είπε η κυρία Κίμπερλι σήμερα από την Αλεξανδρούπολη. Τώρα, πάμε σε ένα άλλο τομέα όπου, όπως γνωρίζετε, η κυβέρνησή μας πρωτοστατεί και μιλάμε για την υγεία των Ελλήνων. Μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Φλιτζάνη. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο στην Κρήτη. Καλησπέρα, κύριε Φλιτζάνη.
1: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γιατί δεν καταλαβαίνω γιατί κινητοποιήσετε αύριο, αφού έχουν λυθεί τα θέματα.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια όλοι γνωρίζετε ότι τα νοσοκομεία, όχι μόνο οι δημόσιες δομές υγείας, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και σε όλη την Ελλάδα, λειτουργούν, θα λέγαμε, σε συνθήκες επιχειρησιακής ασφυξίας και μόνιμης επισφάλειας. Και γι' αυτό το λόγο όλα τα σωματεία τα τοπικά, σε πλήρη συνεργασία, έχουμε κάνει που κολλήγεις κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια. Αν θυμόσαστε, η πιο μεγάλη κινητοποίηση που είχε γίνει τον Οκτώβριο του 2023, πάλι με πορεία από το Βενιζέλιο προς το κέντρο του Ηρακλείου, που τότε είχε 3-4.000 κόσμο. Έτσι. Τώρα, με πρωτοβουλία της ΠΟΕΔΗΝ, της Εκτελεστικής Επιτροπής, την οποία συμμετέχουν βέβαια όλα τα σωματεία και στηρίζουν της Κρήτης, πάμε σε νέα κινητοποίηση και εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου, καθώς πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Τα ωράρια των εργαζομένων είναι εξαντλητικά, έχουμε διπλοβάργειες, χιλιάδες οφειλόμενα άδειες και ρεπό, εργαζόμενους που καλύπτουν καθημερινά δεκάδες κοινά με μετακινήσεις και υπερεργασία, και στην ουσία τα νοσοκομεία λειτουργούν χάρη στην αυτοθυσία, θα λέγαμε, των εργαζομένων τους, και η κατάσταση δεν πάει άλλο.
0: Πείτε μου κάτι, επιβεβαίωστε μου ένα στοιχείο το οποίο διάβασα με βάση τα επίσημα στοιχεία, αυτά που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Είναι ακριβές ότι από τον Οκτώβριο του 2021 μέχρι σήμερα στα νοσοκομεία της Κρήτης υπηρετούν 1060 άτομα προσωπικό λιγότερα?
1: Λοιπόν, ο αριθμός αυτός είναι από τον Οκτώβριο του 2021 έως τον Οκτώβριο του 2025. Τώρα αυτός ο αριθμός είναι πάνω από 1100 άτομα.
0: 1100 λιγότεροι μέσα στην πενταετία.
1: Μάλιστα. Και έχουμε και συνέπεια. Συνέχεια, εμείς βλέπουμε ότι συνεχώς αποχωρεί προσωπικό. Είναι απαράδεκτο ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι διορισμοί και οι καθυστερήσεις. Είναι τραγικό το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει ανοίξει καν ο πίνακας για επικουρικό προσωπικό, από τον οποίο θα μπορούσαν τα νοσοκομεία να αντλήσουν προσωπικό άμεσα να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες. Εγώ μη θεωρούμε ότι πλέον αυτό γίνεται εσκεμμένα. και να πω πόσο επικίνδυνο είναι, διότι εμείς δεν είμαστε στην υπηρετική Ελλάδα, είμαστε στην νησί, το οποίο το καλοκαίρι ο κόσμος διπλασιάζεται. Εξυπηρετούμε όλο το νότιο Αιγαίο και τα νησιά γενικότερα και τη Ρόδου, τα Δωδεκάνησα. Πολλές φορές έχουμε διακομιδές στην Κρήτη. Με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι εξυπηρετούμε πολύ παραπάνω πληθυσμό από όσο αντέχει το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό των μονάδων υγείας.
0: Κοίτα μου κάτι, μόνο στην Κρήτη οι λίστες αναμονής είναι πάνω από 8.000.
1: Για χειρουργικές επεμβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα είναι ο αριθμός, ο οποίος βέβαια δεν είναι και πραγματικός. Εγώ θεωρώ ότι είναι παραπάνω, καθώς υπήρχαν με πολλούς παράξενους τρόπους διαγραφές. Με ασθενείς όπου δεν δέχονταν να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα και επειδή τους είχαν καλέσει, τους διαγράφανε από τη λίστα και πρέπει να ξαναμπούν. Γενικότερα όλο αυτό το πρόγραμμα εισαγωγικά των απογευματινών χειρουργείων δεν περπάτησε όπως ήθελε η κυβέρνηση και πώς θα περπατούσε. Καθώς οι πολίτες ήδη δίνουν το 40%, είμαστε τα υψηλότερα ποσοστά σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας και καλούνται να ξαναβάλουν το χέρι στην τσέπη για παροχές που ήδη έχουν πληρώσει και θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν.
0: Είναι ακριβές ότι το 45% των μόνιμων θέσεων στο νοσοκομείο, στον Άγιο Νικόλα είναι. Είναι κενές,
1: και μας είναι το 40%.
0: Μάλιστα.
1: Με εξαίρεση ίσως το Παγνί, αλλά και το Παγνί δεν μπορεί από μόνο του να σηκώσει όλο το βάρος των αναγκών. Η κατάσταση, δηλαδή, θεωρείται εσείς φυσιολογικό να ψάχνουμε κρεβάτι μέχρι σε όλη την Κρήτη ενώ σε τουριστικής περίοδου? Το προηγούμενο διάστημα ψάχνουμε παιδοχειρούργο και έπρεπε να φύγει κάποιος ασθενής ένα παιδάκι από το Λαφίτη να πάει στα Χανιά για να χειρουργηθεί. Τα ραντεβού οφθαλμολογικά, γαστροεντερολογικά πάνε δεν ξέρω κι εγώ πόσους μήνες πίσω.
0: Στη Σιτία δεν υπάρχει, έχει κλείσει η παθολογική.
1: Η παθολογική δεν λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τα τελευταία δύο χρόνια νομίζω περίπου. Γενικότερα η κατάσταση είναι υποδιάλυση και δεν βλέπω κίνητρα προκειμένου να αντιστραφεί η κατάσταση. Και αυτό δεν ισχύει μόνο στην Κρήτη, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω ότι είμαστε σε νησί και είναι ένα μεγάλο νησί που εξυπηρετεί πολύ παραπάνω κόσμο από τους μόνιμους κατοίκους του.
0: Και πείτε μου και κάτι ακόμα. Είναι ακριβές για να μπορέσουν να βγουν οι εφημερίες στη μονάδα εντατικής θεραπείας στον Άγιο Νικόλα? Φέρνουν ανθρώπους, φέρνουν γιατρούς, μετακινούν γιατρούς από το Γεννηματά στην Αθήνα?
1: Και από το Παγνί και από το Γεννηματά. Κατά περιόδους έχουν μετακινήσει στο παρελθόν και από το Βενιζέλιο. Όπως φεύγουν γιατί από το Βενιζέλιο που πηγαίνουν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου παθολόγοι για να εξυπηρετήσουν. Γενικότερα τα εντέλεστα και οι μετακινήσεις είναι ο τρόπος για να μπαλέσουν τα κενά αντί να δώσουν ουσιαστικά οικονομικά κίνητρα. Και κίνητρα με τα βαρέα και ανθυγιεινά και όχι εξαγγελίες εν ώψη εκλογών και ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν προκειμένου να ενισχυθεί το σύστημα υγείας.
0: Πόσοι άνθρωποι ζουν στην Κρήτη, κύριε Φλιζάνη?
1: Θα σας γελάσω. Πιστεύω η μόνιμη κάτοικοι είναι γύρω στις 600.000, αλλά το καλοκαίρι καταλαβαίνετε ότι διπλασιάζεται ή τριπλασιάζεται ο κόσμος που είναι πάνω στο νησί. Και είπαμε και εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά και το Νότιο Αιγαίο, διότι οι περισσότεροι έρχονται στην Κρήτη και δεν πάνε στην Αθήνα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
0: Πάντως είναι φανερό ότι εκεί στην Κρήτη τρόπος για να πολλαπλασιάζονται τα γίδια και τα κατσίκια και τα γελάδια τα οποία βόσκουν στην Ξάνθη ή δεν ξέρω εγώ που αλλού ή και εκτός Ελλάδας υπάρχει. Τρόπος να καλυφθούν όλα αυτά που μας είπατε μάλλον δεν υπάρχει.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα. Ναι. Ότι εδώ μια ολόκληρη εφταετία η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αναθεωρήσει τους οργανισμούς των νοσοκομείων, ούτε βέβαια και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δηλαδή τα τελευταία 12 χρόνια που υποτίθεται ότι έχουν τελειώσει περίπου τα μνημόνια, είμαστε με οργανισμούς πετσοκομμένους από το 2012. Να πούμε ότι στο Βενιζέλιο το 2019, για καλή μας τύχη πριν τον COVID, επεκταθήκαμε κατά 1/3, δηλαδή το μεγάλωσε χωροταξικά και αναπτύχθηκαν υπηρεσίες με τον ίδιο οργανισμό και με λιγότερο προσωπικό, παρά το οτιδήποτε λέει ο κ. Γεωργιάδης, με λιγότερο προσωπικό, καταφέραμε μέχρι σήμερα και στεκόμαστε όρθιοι, αλλά δυστυχώς πλέον πολύ φοβάμαι ότι στο άμεσο μέλλον δεν θα μπορούμε πλέον ούτε εμείς να διαρκώς να απορροφούμε, όπως και το Παγνί, τις ανάγκες και του νομού Λαφετίου και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Χανίων, γιατί ούτε το νοσοκομείο Χανίων λειτουργεί όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, παρόλο που είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο. Και καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά γίνονται εις βάρος του πολίτη Και εμάς, κεντρικό μας σύνθημα είναι ότι η υγεία είναι κοινωνικό αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα.
0: Πότε, πείτε μας πότε και τι ώρα είναι η.
1: Αύριο το πρωί είναι η προσυγκέντρωση στις 10.30 στην κεντρική πύλη του Βενιζελίου Νοσοκομείου. Και από εκεί θα κάνουμε μια πορεία περίπου 4 χιλιόμετρων προς το κέντρο του Ηρακλείου, την πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνουν και οι ανάλογες ομιλίες και παρεμβάσεις και από την ΠΟΕΔΗΝ και από όλα τα σωματεία που συμμετέχουν.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φλιζανή.
1: Ευχαριστώ, καλά, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν εκεί που πολλαπλασιάζονται τα ίδια με τους γκρούζες. Οι γιατροί δεν έχουν βέβαια την ίδια αντιμετώπιση, πόσο μάλλον οι ασθενείς. Αλλά μιας και είπα ο ΠΚΕΠΕ, πάμε στον συνάδελφό μου τον Θεοδόση. Θεοδόση πάνω. Έλα, Θεοδόση μου.
2: Νίκο, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι τελειωμό δεν έχει αυτή η ιστορία με τον ΟΠΚΕΠΕ, καθώς σήμερα είχαμε νέα επιχείρηση της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, αυτή τη φορά στην Βόρεια Ελλάδα. Προχθές, χθες για να ακριβολογώ, ήταν στην Κρήτη. Σήμερα είναι Κιλκής, Σέρες, Θεσσαλονίκη, είχε και μια σύλληψη εδώ, συνολικά 17 έχουν συλληφθεί, να δούμε όμως πόσοι άλλοι θα αναφέρονται ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροκτημάτων και αγροτικών καλλιεργειών, καθώς όλη η έρευνα είναι σε εξέλιξη. 17 λοιπόν οι συλλήψεις, 4,5 τα εκατομμύρια τα οποία φαίνεται να έχουν καρποθεί τουλάχιστον αυτοί που φέρονται ως ο ηγετικός πυρήνας της συγκεκριμένης οργάνωσης. Βεβαίως από μία τούφα δεν μπορεί να λείπει το κερασάκι, που στην προκειμένη περίπτωση είναι τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων. Ένας μέχρι στιγμής έχει συλληφθεί, άλλοι τρεις λένε οι πληροφορίες, μάλλον θα αναφέρονται τα ονόματά τους στην δικογραφία. Και αυτό γιατί έβρισκαν τα λεγόμενα ανενεργά φημή, δηλαδή αγροκτήματα και αγροκαλλιέργειες που είχαν πολλά χρόνια να δηλωθούν ή δεν είχαν δηλωθεί ποτέ. Αυτές έπαιρναν, τις καρπώνονταν, έφτιαχναν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν τα χρήματα από το 2019 μέχρι τώρα. Χαρακτηριστική δε και η περίπτωση της Κρήτης. Εκεί είχε πάει το ΦΕΣΗ, γιατί για ΦΕΣΗ συζητάμε, γύρω στα παραπάνω από 3 εκατομμύρια είναι δυνατόν να προσεγγίζει το ποσό τα 3,5
0: εκατομμύρια. Και αυτά τα βρίσκανε μέσω αυτών των περιβόητων, τα κέντρα υποδοχής, έτσι. Που είχαν πρόσβαση σε όλο το χάρτη της χώρας.
2: Βεβαίως, αν μη τι άλλο.
0: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά λοιπόν στη χώρα των 30 εκατομμυρίων τουριστών και των αδιευκρίνηστων εκατομμυρίων, αδιευκρίνηστου αριθμού, εκατομμύρια βέβαια, γηδοπροβάτων. Γιατί το είπα τώρα αυτό το περί τουριστών? Γιατί στη χώρα, ξέρετε, των 30 εκατομμυρίων τουριστών, εδώ οι Ινδιάνοι, οι Ιθαγενείς, δεν πάνε διακοπές, δεν μπορούν οι καημένοι. Και αυτό προκύπτει από την έρευνα που έκανε σήμερα το ΙΕΛΚΑ. Ένας στους δύο πολίτες ούτε καν το σκέφτεται να πάει. Είναι ο Δημήτρης Γραμμή, Δημήτρης Χριστούλιας. Πάμε να μας τα πει ο Δημήτρης.
3: Νίκο.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Τι πώς λέει η έρευνα? Ορίστε.
3: Συνήθως λέμε ότι ένας στους δύο θα κάνει διακοπές. Πολύ σωστά το είπες και θα συμφωνήσω και θα προγράψω με αυτό που είπες. Ένας στους δύο δεν θα κάνει διακοπές και φέτος.
0: Ναι, τουλάχιστον ένας στους δύο. Τουλάχιστον, γιατί αυτοί ούτε καν το σχεδιάζουν, ούτε το έχουν στο μυαλό τους δηλαδή. Τώρα από τους υπόλοιπους θα δούμε τι θα γίνει.
3: Πρόσεχε, επειδή λες, ξέρεις το ρεπορτάζ και ξέρεις τι θα γίνει με τους υπόλοιπους, 8 στους 10 οικονομικές διακοπές. Και πρόσεχε, είναι αυτό που σου λέω για πλάκα, που κάποια στιγμή δεν θα είναι πλάκα, θα είναι η ουσία της συζήτησης και της σχέσης που έχουμε και εμείς οι δύο, ότι θα έρθω σύντομα για διακοπές στην Αμαλιάδα. Διότι πρόσεξε, Νίκο, το 35% σου λέει, ένας στους τρεις από αυτούς που θα κάνουν διακοπές, πρόσεξε, ο μέσος όρος είναι 11 μέρες διακοπές, 4 στους 10 από 4 μερούλες μέχρι μια εβδομάδα μάξιμο.
0: Και κυρίως στα σπίτια φίλων, έτσι, αυτό γίνεται.
3: Ένας στους τρεις τα σπίτια φίλων, ένας από τους τρεις θα είμαι και εγώ φέτος, να το ξέρεις, θα σου έρθω.
0: Έλα, να έρθεις.
3: Λοιπόν, ένας στους τρεις ακόμα είναι σε νοικιαζόμενα δωμάτια. Το 45% θα μειώσουν τις δαπάνες και το τελευταίο στοιχείο, επειδή πραγματικά το ζούμε όλοι στο πετσί μας και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα στους δύο, Νίκο, τι κάνουν για να κάνουν όσο το δυνατόν πιο οικονομικές διακοπές? Μαγειρεύουν το δωμάτιο που πηγαίνουν. Εγώ θα σου πω που έχω 3 παιδιά.
0: Ναι, πλέον βλέπεις το καλοκαίρι. Το βλέπεις, το βλέπουν και εμείς κάτω, εν πάση περιπτώσει. Το καλοκαίρι. Είναι άδεια τα μαγαζιά και είναι ουρές τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ.
3: Δεν υπάρχει. Αυτό που γίνεται, αυτό σου επιβεβαιώνω και εγώ και από την Κορώνη. Λοιπόν, αυτό που γίνεται στα σούπερ μάρκετ Ιούλιο-Αύγουστο δεν ξαναγίνεται. Μου λένε οι μαγαζάτορες, γιατί του ρωτάω, ρε παιδιά, λέω. Όλα τα... Δεν βρίσκει κανένας ούτε ένα δωμάτιο για Ιούλιο και Αύγουστο. Πού πάει όλο αυτό το κόσμο. Μου λένε Δημήτρη, όλοι παίρνουν τα κοστάκια τους, παίρνουν τα μακαρόνια τους, παίρνουν τα αυγά τους, παίρνουν ό,τι είναι να πάρουν οι άνθρωποι και τη βγάζουν στο σπίτι. Ένα θα σου πω. Κάθισα για σένα μόνο να υπολογίζω 5 μερούλες και Κυκλαδονήσει, μην φανταστείς τίποτα ακριβά νησιά. Mm-hmm. Ένα νησί που μπορεί να πάει μια μέση ελληνική οικογένεια. Για 5 μερούλες, Νίκο, για σένα μόνο, με τα απολύτως απαραίτητα 4 παιδιά, 2 ενήλικοι, 2 ανήλικοι, 2.100 ευρώ. Πόσο δηλαδή, 2 μισθοί. 2 μισθοί για 5 μέρες διακοπές. Αυτός είναι ο τίτλος που θα έβαζα.
0: Η βενζίνη που δεν έχει φτάσει, ρε Δημήτρη. 2.12, Αθήνα 2.12.
3: 2.12, 2.13 μέση πανελλαδική τιμή. Υπήρξε επέκταση της επιδότησης στην Αντλία ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης κατά 15 λεπτά από 20 που ισχύει μέχρι τέλος Μαΐου. Και οι μετακινήσεις είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και τα εισιτήρια για τις διακοπές είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Και όσοι επιλέξουν ακόμα και η πυρωτική Ελλάδα, οι βενζίνες και οι μετακινήσεις και τα διόδια και τα φαγητά και, και η διαμονή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ σημαντικές επιβαρύνσεις.
0: Έρχονται και άλλες αυξήσεις τώρα το επόμενο διάστημα.
3: Εσύ τι λες, θα σου έχω ρεπορτάζ.
0: Ναι, είμαι μέντι μου.
3: Ρεπορτάζ μέσα στην εβδομάδα, και θα σου πούμε ποια προϊόντα θα αναδειχθούν τις επόμενες μέρες.
0: Εντάξει Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ.
3: Εγώ ευχαριστώ Νίκο μου. Γεια.
4: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
7: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το
14: TRT 95,1 FM στέρεο.
12: 7,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Φόβη για κατάρρευση τσεκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Βρετανική υπηρεσία ναυσιπλοείας ανέφερε έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο στα ανοιχτά του Ομάν μετά τις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικά πλοία. Περισσότερα στο real.gr. Πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης χαρακτήρισε τα νέα κόμματα ο Πρωθυπουργός. Το νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγη ώρα ο Αλέξης Τσίπρας. Ζωτικό και στρατηγικό κόμβο για τις Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στην πρωτεύουσα του Εύρου.

0: Κυρίες και κύριοι, τόποι εξορίας, τόποι φυλάκισης στη χώρα μας υπήρξαν πολλοί και ο καθένας έχει τη δική του την ηρωική ιστορία. Η ακροναυπλία, ο οροπός, το τρίκερι, τα θανατονίσια όπως ήταν ο Αϊστράτης, η Γιάρος, η Λέρος. Όλα αυτά τα μέρη διηγούνται τα βασανιστήρια, διηγούνται τις θυσίες του ελληνικού λαού, διηγούνται τους αγώνες των κομμουνιστών, των αγωνιστών, των μαχητών της εθνικής αντίστασης. Εκεί εξορίστηκαν έντιμοι άνθρωποι, εκεί εξορίστηκαν, βασανίστηκαν αξιοπρεπείς άνθρωποι, γιατί έκαναν ένα έγκλημα. Ποιο ήταν το έγκλημα που έκαναν? Διεκδίκησαν τα δίκαια του κόσμου της δουλειάς, τα δίκαια του κόσμου του μόχθου. Διεκδίκησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Αυτό ήταν το έγκλημά τους. Διεκδίκησαν μια άλλη κοινωνία, πέρα και μακριά από την αδικία και από την εκμετάλλευση. Μια κοινωνία με δουλειά, με υγεία, με παιδεία, με ελευθερία. Για όλους όμως. Τέτοια λοιπόν μέρη, τέτοιοι τόποι εξορίας, τέτοιοι τόποι φυλάκες, είναι γεμάτη η χώρα. Η Μακρόνησος όμως, η Μακρόνησος ξεχωρίζει. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη νίκη του ανθρώπου απέναντι στο τέρας. Ήταν τότε που ο υπόλοιπος κόσμος γιόρταζε τη μεγάλη αντιφασιστική νίκη. Ήταν τότε που η ανθρωπότητα καταδίκαζε την φασιστική κτηνοδία. Ήταν τότε που είχαμε δίκες για τους Ναζί, τους εγκληματίες αυτούς, αυτά τα καθάρματα. Ήταν τότε που ο κόσμος ξεκινούσε την ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων πόλεων, των κατεστραμμένων πατρίδων. Τότε, και σε αντίθεση βέβαια με τις διακηρύξεις του νικητή ελεύθερου και τάχα μου δημοκρατικού κόσμου, εδώ στην πατρίδα μας, το κράτος των δοσύλλογων, το κράτος δηλαδή εκείνων που ήταν συνεργάτες των Γερμανών και μετά των Εγγλέζων και μετά των Αμερικάνων, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ναζιστικές πρακτικές, τις πρακτικές του Ντάχαου, με προτροπή και με στήριξη από τους Άγγλους και τους Αμερικάνους, ήταν τότε ακριβώς που δημιούργησαν όλοι αυτοί αυτό το κολαστήρι, το κολαστήρι της Μακρονήσου. Και ήταν σαν σήμερα, ήταν σαν σήμερα στις 26 Μάη του 1947, όταν αυτή η κόλαση άνοιξε τις πύλες της. Και ο στόχος ήταν απολύτως διακηρυγμένος. Ήταν η αναμόρφωση, όπως έλεγαν, των παραπλανημένων και παραστρατημένων νεολαίων που είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο του κομμουνισμού. Και επίσης είχαν κάνει και το έγκλημα να συμμετάσχουν στον μεγαλειώδη αγώνα της εθνικής αντίστασης, μέσα από τις γραμμές βεβαίως του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Ή είχαν κάνει άλλο έγκλημα. Ξέρετε ποιο ήταν το έγκλημα? Να έχουν αδέρφια, να έχουν γονείς, να έχουν θείους που ήταν αγωνιστές. Γιατί το να μην προσκυνάς είναι έγκλημα για τους δοσύλλογους. Και έτσι λοιπόν έπρεπε να τους αποκηρύξουν με δηλώσεις μετανοίας, αποκηρύσσοντας μεταυδελιγμίας και καταδικάζοντας, όπως έλεγε εκείνη η δηλωσούλα, το ΚΚΕ και τις παραφιάδες του, το ΕΑΜ, τον ΕΛΑΣ, την ΕΠΟΝ. Τι έλεγε και τι έκανε για όλα αυτά η άρχουσα πολιτική τάξη της χώρας, ο τότε υπουργός δημόσιας τάξης, ο κατά τα άλλα και γέρος της δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ζητώντας να υπογραφούν τέτοιες δηλώσεις, έλεγε στη σχετική του εγκύκλιο, πας αφιέμενος ελεύθερος εξαιτίας υποβολής τιού των δηλώσεων, έδι να περιβάλλεται μεταστοργής και εμπιστοσύνης υπό τον αρχόν ασφαλείας, προτρεπόμενος επιδεξίως εις πράξεις εκδήλως προς το Κομμουνιστικό Κόμμα εχθρικάς, ώστε να εκτίθεται ανεπανορθώτως εις τη συνείδηση των πρώην ομοειδεατών του. Αυτά έλεγε ο Παπατζής, ο κατά τα άλλα γέρος της Δημοκρατίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου. Οι άλλοι φωτισμένοι δεξιοί τι έλεγαν? Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έλεγε: ο οργανισμός της Μακρονήσου υπήρξε μία από τας λαμπροτέρας ηθικάς νίκας κατά το διάστημα των τελευταίων ετών. Αυτά έλεγε ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. Και ο μετέπειτα εκπρόσωπος του κράτους Ελλάδα, ο Τσάτσος, πρόεδρος Δημοκρατίας, τι έλεγε? Έβρισκε σε αυτό τον τόπο εξορίας, στη Μακρόνησο, ακούστε τι ωραία που τα έλεγε, ένα αναρωτήριο ψυχών, μία συνέχιση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, μία νέα εδέμ στα μάτια της ελληνικής ιστορίας. Αυτά λέγανε για τη Μακρόνησο. Το εγχείρημα βεβαίως απέτυχε, γιατί στο επίπεδο των ιδεών οι αγωνιστές της Μακρονήσου, παρά τα απίστευτα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις εκτελέσεις, τους εκβιασμούς, το ξέρουν οι πάντες, βγήκαν νικητές. Σταθήκαν όρθιοι και έγραψαν μια αθάνατη σελίδα στην ιστορία των αγώνων του ελληνικού λαού. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1947, άνοιγε η Μακρόνησος. Η Μακρόνησος, ένας στέρφος τόπος που κάρπισε η ανθρωπιά. Η Μακρόνησος που είναι το ορόσημο ανάμεσα στον άνθρωπο και τα πολιτικά καθάρματα.
1: Κάθε τόσο μας έρχονται καινούριες καραβιές γερόντι από το Μοριά, από τη Ρούμελη και πιο πάνω από τα Τρίκαλα και από τη Μακεδονία. Λίγνοι γερόντι, χοντροκόκαλοι, μάσπρα μουστάκια και φλοκάτες, μυρίζουν σβουνιά και χωράφι. Μέσα στα μάτια τους βελάζουν τα πρόβατα του απόβραδου. Στα τσουλούφια τους κρέμονται οι σκιές των πλατανόφυλλων. Μιλάνε λίγο, δεν μιλάνε καθόλου. Ωστόσο πότε το βλέπεις που έχουν συμπεθεριάσει με τα λάτια. Μια στιγμή που σηκώνουν τα μάτια από το χώμα και τυράνε πίσω από τους ώμους μας. Όταν γαλανίζει το βράδυ τις τέντες και ο αγέρας μπλέκει τα μουστάκια του στο θυμάρι. Όταν ο ουρανός κατεβαίνει από τα βράχια δραστηριώντας τη θύμηση με τις προκαδούρες των άστρων και ο θάνατος κόβει βόλτες αμήλυτος έξω από το σηματόπλευμα, τότε τους βλέπουμε που συνάζονται 3-3, 5-5, σαν στα παλιά τα χρόνια στις παρουταποθήκες του Μεσολογγιού. Και τότε πια δεν ξέρεις. Έτσι συναγμένοι στον αυλόγυρο της βραδιάς αξούριστη, άλλοι δεν ξέρεις πια, σαν ανάβουν τα τσακμάκια τους, αν είναι να ανάψουν το τσιγάρο τους ή αν είναι να ανάψουν το φυτίλι του δυναμίτη. Τούτοι γερόντι δεν μιλάνε. Τα παιδιά τους βγήκαν στο κλαρί. Ετούτοι χώσαν την καρδιά τους στο βουνό, σαν ένα βαρέλι με μπαρούτι.

0: Real FM. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία. Ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
5: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και

0: Εξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Νίκο, στο Σωτήρη. Γιώργο μου, δεν το ξέρω αυτό που λες, θα το ψάξω. Καλησπέρα στην Τζέση, στον Τζον, στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στον Κωστή που μας ακούει από την Κωνστάντζα. Μαρίνα μου, σε ευχαριστώ πολύ για αυτό το μήνυμα που έστειλες. Καλησπέρα στον Πέτρο, καλησπέρα στον Τάσο, καλησπέρα. Κύριε Νάνο, θα το μεταφέρω. Έχετε απόλυτο δίκιο, θα το μεταφέρω. Πολλές καλησπέρα στο Γιάννη, στο Μιχάλη. Είναι και σήμερα δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε σήμερα από τη Γαλλία, που έχουμε δύο ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Αρχικά, ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Σεμπαστιάν Δε Κορνή, δήλωσε ότι σκέφτεται να κινηθεί νομικά κατά του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Γκβίρ κατά ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, σκέφτεται να κινηθεί νομικά σχετικά με την ιδεχθή, όπως τη χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα από τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον Ταμάρ Μπενγκβίρ. Να θυμίσουμε πως ο Ισραηλινός Υπουργός, στο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται να χλευάζει τους ακτιβιστές του στολίσκου που πήγαινε στη Γάζα, που πήγαινε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, ενώ τους είχαν βάλει χειροπέδες και τους έβαλαν να γονατίσουν. Σε αυτό το βίντεο αναφέρεται ο Λε Κορνή, και να δούμε τελικά θα πράξει και την σκέψη του. Την ώρα που ο Ζορντάν Μπαρτελά, της ακροδεξιάς εθνικής εισπύρωσης, προηγείται σταθερά με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές του 2027 στη Γαλλία, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Ο Μπαρτελά της ακροδεξιάς φαίνεται πως θα είναι ο νικητής στον δεύτερο γύρο, προς το παρόν με οποιονδήποτε φαίνεται πως θα είναι αντίπαλος απέναντί του, εκτός και αν υπάρξει εισπύρωση, όπως είχε συμβεί τόσο με την Μαρί Λε Πέν απέναντι στον Μακρόν, όσο και απέναντι στον Ολάντ.
0: Και όταν μιλάμε για αυτόν τον τύπο, μιλάμε για τη Λε Πέν, έτσι, περί αυτού.
1: Βεβαίως, είναι το πολιτικό της που λένε, είναι το άτομο που έχει αναλάβει την προεδρία του κόμματός της, εφόσον εκείνη έχει χάσει μεγάλο μέρος της πολιτικής της δύναμης λόγω των δικαστικών της περιπετειών, λόγω της καταδίκης που έχει μάλλον στην πλάτη της. Και βέβαια η ίδια έχει πει πως ακόμα κι αν υπάρξει κάποια αντίδραση στην έφεση, δεν θα είναι υποψήφια μέχρι να αναιρεθούν όλες οι κατηγορίες.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε στο Βέλγιο, εκεί που είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα σήμερα. Ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, με συνέπεια 4 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Πρόκειται για 2 εφήβους, τον οδηγό του σχολικού και τον συνοδό, ενώ υπάρχουν και 2 σοβαρά τραυματίες μαθητές. Η σύγκρουση έγινε σε συνδρομική διάβαση στην περιοχή Μπούγκενχάλτ, Ανατολική Φλάνδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αυτό το μίνι λεωφορείο που εκτελούσε σχολικό δρομολόγιο παρασύρθηκε από το τρένο ενώ διέσχιζε φυλασσόμενη διάβαση. Στόχημα επέβαιναν συνολικά 7 μαθητές και σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, το σχολικό που πειράθηκε να περάσει τη διάβαση και παρότι ο μηχανοδηγός προσπάθησε να κόψει ταχύτητα, δεν κατάφερε ασφαλώς να αποτρέψει τη σύγκρουση. Πάντως διερευνώνται τα ακριβή αιτία της τραγωδίας, καθώς η εταιρεία σιδηροδρόμων αναφέρει ότι οι μπάρες ήταν κατεβασμένες.
0: Ζένι μου, σε ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.